This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Ropes. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες, 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ακούτε τη φωνή των
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομνηνός, εξακολουθώ.

0: μη φύγεις.
1: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
2: Στέλιος Διονύσιο, παύσατε πίνακα.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρα Σάββατο είναι κάπω πριν. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Όσο έχω εσένα, Στέλιος Ρόχος.

Ήτανε ο Ρόκος, όσο έχω εσένα δεν φοβάμαι κανένα. Ακούτε φωνή των ανοιχτών. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος.

0: Largo Glass, 1765 Clure Largo Road, στο Φίλιππο.
1: Ραδιό, ραδιό, ραδιό, αγάπη μου, σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε
0: παλιά. Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελληνών πάντα στο πλευρό σας. Ραδιό.

Αποστόλης Βοσκόπουλος, πριν χαθεί το όνειρό μας.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Μπέση Αργυράκη. Εσύ ό,τι πεις.

0: πέσει Αργυράκη, ό,τι και να πεις. Ό,τι... Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Σπρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Menurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East London. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Jimmy Akis Pizzeria, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, East Dunedin. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Akis Pizza, 2194 Main Street, East Dunedin, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy. Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Πείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6.30 βρίαν, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Πρωινό Breakfast Club.
3: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Συνεχίζουμε τώρα με ένα όμορφο τραγουδάκι, μουσικό κομμάτι από τον Σαλέα.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Creole Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια κάς ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece. The Creole Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
0: Gondolier Pizzeria, 674 Gulfview Boulevard, στο Creole Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Gulfview Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creole Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Creole Beach. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίορ, 619 North Pinellas Avenue, Taps Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και μεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taps Springs.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Yeah.

πέρα σε λίγη ώρα με διάφορα χορευτικά τραγούδια από τον Φίλιππα Νικολάου. Μάρτια σαν και τα δικά σου. Θα πάρω να βρω τον Μαγκουρά. Καλουνάκι και πολλά.

0: Το πρώτο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Earth News. Στις συντάξεις του Σεπτεμβρίου που καταβάλλονται έως την Παρασκευή, 8.500 δικαιούχοι θα εισπράξουν τις αυξημένες συντάξεις χειρίας, καθώς εφαρμόζεται η κατάργηση των περικοπών που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Το Νοέμβριο θα εκταμιευθεί επίσης το αυξημένο στα 300 ευρώ επίδομα ενίσχυσης των χαμηλών συνταξιούχων, με τις παρεμβάσεις που θα αφορούν το επόμενο έτος να εξειδικεύονται από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Η καταβολή των συντάξεων ξεκίνησε και 8.500 συνταξιούχοι χειρίας θα δουν τις πρώτες αυξήσεις. Η περικοπή που είχαν υποστεί μετά την παρέλευση τριετίας καταργείται οριστικά και η σύνταξη επανέρχεται από το 35% του ποσού που λάμβανε ο θανόν σύζυγος στο 70%.
2: Στις 3 Ιουλίου είχα ανακοινώσει την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων συνολικά. 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Ένα πρόβλημα λοιπόν που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται τώρα οριστικά, αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία.
3: Έπειτα από τον Κατρούγκαλο οι συνταξιούχοι παίρνουν λίγα λεφτά.
1: Για περισσότερους από 75.000 συνταξιούχους χειρίας, τους οποίους οι προβλεπόμενες περικοπές δεν είχαν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα, οι μειώσεις καταργούνται οριστικά και το δημόσιο δεν θα αναζητήσει αναδρομικά ποσά.
4: Μια τεράστια κοινωνική αδικία για 10 χρόνια, η οποία δεν είχε λυθεί και ήταν πολύ δύσκολη στην επίλυση για δύο βασικούς λόγους. Πάρα πολλές διαφορετικές κατηγορίες συνταξιούχων, σε διαφορετικές, θα έλεγα, με διαφορετική νομική μεταχείριση κάθε κατηγορία, και οποιαδήποτε λύση απαιτούσε πρώτα να έχει βρεθεί δημοσιονομικός χώρος.
1: Ωφελημένοι όμως είναι και 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν τόσο δική του σύνταξη όσο και σύνταξη χειρίας, καθώς οι δύο εθνικές συντάξεις θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται κανονικά, χωρίς περικοπές και χωρίς να ζητηθούν αναδρομικά ποσά.
5: Και τα ορφανά παιδιά από πατέρα και μητέρα θα παίρνουν ολόκληρη την εθνική σύνταξη και από τη μία σύνταξη την απονεμηθής από τον πατέρα και από την άλλη της μητέρας.
1: Το Νοέμβριο περίπου 1.650.000 συνταξιούχοι θα λάβουν την ετήσια ενίσχυση των 300 ευρώ, αυξημένη κατά 50 ευρώ σε σχέση με πέρσι, ενώ η διεύρυνση των εισοδηματικών και ηλικιακών κριτηρίων αυξάνει κατά περίπου 420.000 τους δικαιούχους.
6: Κυρίως τους χρηματοσυντηρητικούς θα βοηθήσει.
1: Από τον Ιανουάριο του 2027 μπαίνει τέλος και στον κόφτη της προσωπικής διαφοράς για περίπου 670.000 συνταξιούχους, οι οποίοι θα λαμβάνουν ολόκληρη την αύξηση που αποφασίζεται κάθε χρόνο. Η τελευταία παρέμβαση αφορά στις αυξήσεις των συντάξεων για τη νέα χρονιά. Το τελικό ποσοστό θα κλειδώσει προς το τέλος της χρονιάς, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία του πληθωρισμού και της ανάπτυξης.
0: Στην τελική ευθεία για την παρουσία του Πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης οξύνεται και η πολιτική αντιπαράθεση. Στο επίκεντρο παραμένουν οι προγραμματιζόμενες οικονομικές εξαγγελίες, η ακρίβεια αλλά και η καταβολή των συντάξεων χειρίας. Με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για προεκλογικά μέτρα ψίχουλα και την κυβέρνηση να υπογραμμίζει ότι το δημοσιονομικό περιθώριο της χώρας θα καθορίσει και το μέγεθος των παρεμβάσεων.
2: Θέσεις μάχης παίρνουν τα κόμματα ενώ με την αντιπαράθεση να έχει ήδη χτυπήσει κόκκινο. Η αντιπολίτευση καταγγέλει μέτρα ψίχουλα, με την κυβέρνηση να αντιπαραβάλει τη φαρέτρα παρεμβάσεων υπέρ νοικοκυριών και μικρομεσαίων, επιμένοντας την τήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας.
7: Η αντιπολίτευση έχει μείνει κολλημένη στη δεκαετία του 80. Και το ίδιο το Πασόκ, που δίδαξε αυτή τη λογική να βαφτίζει ψίχουλα τα μέτρα και να παίρνει δανεικά από τις επόμενες γενιές. Να θυμίσω ότι τα ίδια κόμματα που λένε ψίχουλα τα μέτρα τα οποία ανακοινώνει η κυβέρνηση, όταν ανακοινώνονται τα φορολογικά έσοδα, μιλάνε για υπερφορολόγηση των πολιτών και καταγγέλνουν τα παραπάνω.
2: Νερό στο μήλο της αντιπαράθεσης ρίχνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και για τις συντάξεις χειρίας. Το όπως σημειώνει πλήρως τον νόμο Κατρούγκαλου, υιοθετώντας τις δικές του προτάσεις.
8: 22 δισεκατομμύρια επιπλέον φόροι πάνω από το κανονικό επί κυβέρνησης Μητσοτάκη τα τελευταία 7 χρόνια. Δυστυχώς όμως, αντί να έχουμε χρήματα επειδή υπάρχει οικονομική μεγέθυνση, κυρίως έχουμε χρήματα από την υπερφορολόγηση.
9: Παραμένει ένα καθεστώς δύο ταχυτήτων, αφού η μη περικοπή δεν αφορά στη συντάξη χειρίας, όταν ο θάνατος επήλθε πριν το 2016, ούτε προβλέπεται η αναδρομική χορήγηση χρημάτων σε όσους δικαιούχους έχουν μειωθεί η συντάξη χειρίας.
10: Η συνηθισμένη τακτική της Νέας Δημοκρατίας λίγο πριν τις εκλογές είναι να πετάει ψίχουλα στο τραπέζι και να δίνει δίθεν αυξήσεις με αστερίσκους και εξαιρέσεις για τους φτωχούς Έλληνες συνταξιούχους, ενώ είναι απλόχερη με την πλουτοκρατία.
2: Στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ συζητήθηκε η παρουσία στη ΔΕΘ, στην οποία, όπως λένε, το κόμμα θα καταθέσει κοστολογημένες και εφαρμόσιμες προτάσεις για τα μείζωνα ζητήματα.
11: Για τα ζητήματα της ακρίβειας πολύ συγκεκριμένα, έχουμε πει για μείωση ή ακόμα και για μηδενισμό του ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης και να γίνονται έλεγχοι στην αγορά.
2: Σειρά επίκαιρων ερωτήσεων κατέθεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου προς τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς για την οικονομική πολιτική και την πρόωρη αποκληρωμή του χρέους.
0: Εντός της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθούν οι κυβερνητικές αποφάσεις για την παράταση των επιδοτήσεων στις τιμές των καυσίμων. Τόσο το πετρέλαιο κίνησης όσο και η αμόλυβδη πωλούνται σε τιμές πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Στα νησιά ωστόσο οι τιμές ξεπερνούν ακόμη και τα 2,20 ευρώ ανά λίτρο.
12: Με τις τιμές των καυσίμων στην Αγγλία να παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, ολοκληρώνεται ο Αύγουστος. Με την κυβέρνηση να δρομολογεί την παράταση των επιδοτήσεων, κάτι που αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
13: Η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτη την πατρίδα μας και τους ανθρώπους απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Η τελική απόφαση βέβαια θα ληφθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας για την συνέχιση τέτοιου είδους μέτρων το επόμενο διάστημα.
12: Και για το Σεπτέμβριο δρομολογείται διπλή παρέμβαση, καθώς πέρα από την κρατική επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, διερευνάται η συμμετοχή στην προσπάθεια συγκράτησης των τιμών και των δηληστηρίων που συνέβαλαν Ιούλιο και Αύγουστο με επιδοτήσεις 10 λεπτών στην αμόλυβδη και 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης.
14: Έχουν μείνει 170 εκατομμύρια. Επομένως, όποιες αποφάσεις και αν πάρουμε, πρέπει πάντοτε να τις λαμβάνουμε υπόψη και με βάση τα τι δημοσιονομικά περιθώρια έχουμε.
12: Η τιμή της αμόλυβδης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, με εξαίρεση τους νομούς Σημαθίας και Φλόρινας. Την ίδια στιγμή, κανένας νομός δεν καταγράφει μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνησης κάτω από 2 ευρώ. Στην κορυφή παραμένουν οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Ενδεικτικά στην Πάρο, οι τιμές φτάνουν έως και τα 2,24 ευρώ το λίτρο για την αμόλυβδη και τα 2,38 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Σε πανελλαδικό επίπεδο, η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2,3 ευρώ το λίτρο, αυξημένη κατά σχεδόν 1,8 λεπτά σε σχέση με αρχές Αυγούστου. Το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2,04 ευρώ, καταγράφοντας μικρή υποχώρηση σχεδόν ένα λεπτό από τις αρχές του μήνα.
15: Βλέπουμε μειώσεις στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, οι οποίες αν συνεχιστούν πράγματι στους πίνακες των τιμών των πρατήριων. Σε κάθε περίπτωση όμως, σήμερα και εχθές βλέπουμε μειώσεις μικρές στη βενζίνη, αλλά σημαντική μείωση στο πετρέλαιο κίνησης τάξεως των 2 λεπτών ανά ημέρα.
12: Έπειτα από τη συνεχιζόμενη ανωδική πορεία των προηγούμενων εβδομάδων, τα δηληστήρια αναμένουν μικρή αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων. Η δηληστηριακή τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,49 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ στα 1,43 ευρώ. Οι μειώσεις αναμένεται να συνεχιστούν υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρηθεί η πτωτική πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου, με το Brent να κινείται κοντά στα 85 δολάρια το βαρέλι.
0: Δίνεται στην κυκλοφορία σε λίγες ημέρες η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Χιλιάδες κάτοικοι των ανατολικών συνοικιών της πόλης θα μπορούν από σήμερα να φτάσουν στο κέντρο σε 15 λεπτά, χρησιμοποιώντας τους 5 νέους σταθμούς και το δίκτυο που επεκτείνεται σε περίπου 5 χιλιόμετρα. Στα εγγένεια θα παραβρεθεί ο Πρωθυπουργός, ενώ σε ειδική εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα μεγάλα έργα ανάπτυξης που εξελίσσονται στη Βόρεια Ελλάδα.
16: Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, ο Υφυπουργός Νίκος Ταχιάος και η Δήμαρχος Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου, μαζί με τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, επιβιβάζονται στο μετρό της Καλαμαριάς μία μέρα πριν από την έναρξη λειτουργίας του. Στο σταθμό της Μίκρας, οι ετοιμασίες για την τελετή των εγγενείων από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις 9.30 το πρωί της Πέμπτης είναι πυρετώδης, ενώ έτοιμοι είναι και οι σταθμοί Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού και Νέα Κρίνη.
17: Το μετρό στη Θεσσαλονίκη είναι το πιο σύγχρονο μετρό στην Ελλάδα, ένα από τα πιο σύγχρονα μετρό στην Ευρώπη και εγώ θα τολμήσω να πω το πιο ωραίο μετρό το οποίο τουλάχιστον εγώ έχω επισκεφθεί.
18: Δεν είναι το μετρό της Καλαμαριάς, είναι πλέον το μετρό της Θεσσαλονίκης. Όλο είναι ένα ενιαίο δίκτυο, αλλά δεν είναι το μετρό που αρχίζει. Προφανώς μέσα στους στόχους του Υπουργείου και αυτό ο Υπουργός μπορεί να το επιβεβαιώσει, είναι και η επέκτασή του προς τη Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη που αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή.
19: Το μετρό στην Καλαμαριά, συνδυαζόμενο με την αναδιάρθρωση των λεωφοριακών γρεμμών, με τη δημοτική συγκοινωνία την οποία την έχουμε σχεδόν έτοιμη και είμαστε σε επικοινωνία με τον ΟΣΕΔ, θα αλλάξει όχι μόνο την κινητικότητα, αλλά υπουργέ μου και την οικονομία της πόλης.
20: Το μετρό της Καλαμαριάς αναμένεται να εξυπηρετεί περίπου 65.000 επιβάτες καθημερινά, αλλά και να μειώσει αισθητά την κίνηση των οχημάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
16: Η αποτελεσματικότητα του μετρό της Καλαμαριάς θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από το έργο της διάνοιξης της Πόντου που εκκρεμούσε για δεκαετίες.
18: Τώρα κλείνουμε σήμερα το τελευταίο κεφάλαιο, την τελευταία εκκρεμότητα, περίπου 7 εκατομμύρια, που είναι οι τελευταίες απαρτιώσεις, και αυτή τη στιγμή τρέχει σύμβαση σε προσωπικό έλεγχο στο ελεγκτικό συνέδριο. Αυτή θα είναι η μεγάλη παρέμβαση που μαζί με το μετρό θα δημιουργήσει ένα άλλο Δήμο Καλαμαριάς, κυρίως όμως μια άλλη Θεσσαλονίκη.
16: Με την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης της Καλαμαριάς, ο επιβάτης θα μπορεί να μεταβεί από τη Μίκρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μέσα σε ένα τέταρτο και στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό σε περίπου 25 λεπτά.
0: Ακόμα μία ανατριχιαστική γυναικοκτονία σημειώθηκε χθες, αυτή τη φορά στην Διαλαμπή Ροδόπης. 53χρονος φέρεται να σκότωσε με μαχαίρι τη 43χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να αυτοκτονήσει πίνοντας φυτοφάρμακο, και μάλιστα τη μέρα που ένα από τα τρία τους παιδιά είχε γενέθλια. Ένα από αυτά κάλεσε την αστυνομία.
21: Η γιορτή που κατέληξε σε θρήνο. Η άτυχη 43χρονη δούλευε σεζόν στη Θάσο. Πήρε μια ημέρα ρεπό για να γιορτάσει τα γενέθλια της ανήλικης κόρης της. Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο σύζυγός της την ίδια ημέρα με μια μαχαιριά της αφαίρεσε τη ζωή.
18: Τώρα δικαιώματα, αυτοί ξέρουν τι συνέβαινε μέσα.
21: Το φωνικό συνέβη νωρίς το μεσημέρι μέσα στο σπίτι της οικογένειας στη Διαλαμπή Ροδόπης. Ο 53χρονος σύζυγος φέρεται ότι με ένα μαχαίρι της επιτέθηκε. Το ζευγάρι από την Αλβανία είχε τρία παιδιά. Ένα από αυτά κάλεσε την αστυνομία.
22: Την περιμέναν να έρθει από Θεσσαλονίκη. Πίστεψε με δακρύδω. Και τα παιδιά ήταν τόσο δεμένα με τα δικά μας εδώ, που κάνανε έρανο για να τις πάρουν τούρτα.
21: Ο 53χρονος αποπειράθηκε αμέσως μετά να δώσει τέλος στη ζωή του καταναλώνοντας φυτοφάρμακο. Νοσηλεύεται φρουρούμενος εκτός κινδύνου.
22: Καλή οικογένεια ήταν, αλλά.
21: Στο παρελθόν ο σύζυγος είχε συλληφθεί μετά από έντονο επεισόδιο με το θύμα και είχε αφαιθεί ελεύθερος.
0: Εικόνες βιβλικής καταστροφής στο Νεπάλ. Ολόκληρα χωριά θαύτηκαν στις λάσπες από τις πλημμύρες και τις κατολιστήσεις, ενώ ο αριθμός των θυμάτων παραμένει αδιευκρίνιστος. Εικόνες από τα βίντεο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου είναι σοκαριστικές.
21: Τόνοι λάσπης καταπίνουν το συνοριακό πέρασμα που συνδέει το Νεπάλ με την Κίνα στην Κομιτεία Γυρών. Εκεί στα σύνορα, σαρωτικές πλημμύρες εξαφάνισαν σπίτια, δρόμους και γέφυρες μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Οι κατολιστήσεις και τα ορμητικά νερά του ποταμού Μποτεκόση ανάγκασαν εκατοντάδες να τρέχουν, να σωθούν σκαρφαλώνοντας σε πλαγιές. Εργάτες δίπλα στον ποταμό Τρισούλη σώζονται από το κύμα λάσπης για λίγα δευτερόλεπτα. Συνεργεία διάσωσης, εθελοντές και ο στρατός απεγκλωβίζουν ανθρώπους από τις λάσπες. Τους μεταφέρουν σε ασφαλές μέρος με ελικόπτερα. Δεκάδες οι νεκροί, εκατοντάδες αγνοούνται, ανάμεσά τους και τουρίστες.
0: Τουλάχιστον 160 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες τουρίστες αγνοούνται έπειτα από τις πρωτοφανείς κατολιστήσεις λάσπης που σάρωσαν το Νεπάλ στα σύνορα με το Θιβέτ, σύμφωνα με τον προσωρινό απολογισμό. Οι εικόνες που δείχνουν τεράστιους όγκους νερού και λάσπες να σαρώνουν τα πάντα στο πέρασμά τους θυμίζουν το τσουνάμι της Ινδονησίας. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί, καθώς καταγράφονται τουλάχιστον 300 αγνοούμενοι. Ανάμεσά τους δεκάδες τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και τη Βρετανία. Την ίδια ώρα η καταστροφή χτύπησε και το γειτονικό Θιβέτ. Τα κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 3 νεκρούς και 265 αγνοούμενους. Ομάδα διεθνών επιστημόνων εκτιμά ότι ένα τεράστιο τμήμα παγετών αποκολλήθηκε και κατέληξε στην κοιλάδα. Η αποκόλληση πυροδότησε ταυτόχρονα κατολίσθηση, γεγονός που γιγάντωσε το καταστροφικό κύμα. που σαρώνουν τις τελευταίες ώρες πολλές επαρχίες της Αλγερίας. Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε ότι ξέσπασαν 58 διαφορετικές εστίες σε 16 επαρχίες της χώρας. Στο επίκεντρο της πυρκαγιάς, η πόλη Τζιτζέλ, η οποία θερμεί 5 θύματα, ανάμεσά τους και ένα 8χρονο αγόρι. Πυρκαγιές ξέσπασαν εν μέσω του πρωτοφανούς καύσωνα διαρκείας που έχει ξεκινήσει από τον Μάιο με αλλεπάλληλες κορυφώσεις σε χώρες της Βόρειας Αφρικής, με την Τινησία και την Αλγερία να βρίσκονται στο επίκεντρο. Αυξημένα καταγράφονται τα περιστατικά από τον ιό του Δυτικού Νείλου αυτή την εβδομάδα. Συνολικά τα κρούσματα της νόσου ανέρχονται στα 232, ενώ 19 ασθενείς κατέληξαν και 73 νοσηλεύονται, των οποίων 26 σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι τις δύο επόμενες εβδομάδες θα έχουμε κορύφωση των περιστατικών από τη μόλυνση, με την Αττική να καταγράφει τα περισσότερα κρούσματα στη χώρα. Στους βεβαρημένους δήμους εντείνονται οι ψεκασμοί για την καταπολέμηση της αύξησης του πληθυσμού των εντόμων.
21: Στην Παλίνη, έναν από τους δήμους που έχει εδώ και μέρες αρκετά επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, συνεχίζονται οι δράσεις καταπολέμησης των κουνουπιών.
3: Έχουμε εντείνει στους ψεκασμούς, έχουμε δημιουργήσει ένα ψηφιακό χάρτη επικινδυνότητας από τα φρεάτια μας, όπου εκεί πέρα γίνεται συνεχής επανελεγχός. Ελέγχουμε συνέχεια τα στριβάνια μας.
4: Πίσω μου βλέπετε κλιμάκια τα οποία πραγματοποιούν προνυμφοκτονίες στα στάσιμα νερά των φρεατίων.
21: Στο Δήμο Παλίνης υπάρχει ακόμα και ειδικό μηχάνημα παγίδευσης των φιλικών κουνουπιών που αναπαράγονται.
5: Κρύβουμε σε ένα σκιερό σημείο τη συγκεκριμένη παγίδα για 24 ώρες. Διαθέτει μια ειδική φερομόνη που προσελκύει τα φιλικά κουνούπια. Σαν πρώτη ματιά βλέπουμε ότι περισσότερα κουνούπια τίγρης υπήρξαν εντός της παγίδας. Λιγότερο από το κοινό κουνούπι κούλεξ, που είναι αυτό που μας ενδιαφέρει για τον ιό του Δυτικού Νείλου.
21: Ψεκασμοί έγιναν τη νύχτα και στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού, όπου υπήρξε κρούσμα.
23: Συνεργεία του Δήμου προβαίνουν σε ακμεοκτονία στις 3 τα ξημερώματα σε ακτίνα 300 μέτρων μετά τον εντοπισμό νέου κρούσματος στην περιοχή.
21: Τα κρούσματα αλλά και οι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου παρουσιάζουν αύξηση. Ωστόσο, δεν υπάρχει πίεση στα νοσοκομεία από τις νοσηλίες, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας.
24: Είναι αυξημένο σε σχέση με τα πρόσφατα προηγούμενα χρόνια. Είναι πολύ χαμηλότερα από ό,τι στην έξαρση που είχαμε το 18. Πίεση μεγάλη νοσοκομεία φυσικά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού. Έχουμε περισσότερους θανάτους από πέρσι.
21: Τα κρούσματα φέτος είναι τριπλάσια σε σχέση με πέρσι την ίδια περίοδο.
0: Υψηλά πρόστιμα αλλά και σφράγιση επιχειρήσεων για αυθαίρετη κατάληψη γυαλού επέβαλαν οι ελεγκτικές αρχές σε δημοφιλείς παραλίες της Ρόδου, της Καβάλας, της Κιάθου και της Κέρκυρας. Στη Ρόδο, στην παραλία Τσαμπίκα, σφραγίστηκαν 5 καντίνες, στις οποίες επιβλήθηκαν επίσης πρόστιμα ύψους 174.000 ευρώ. Στην παραλία Άντωνη Κουίν, στο Φαλιράκι, επιχείρηση που είχε καταλάβει αυθαιρέτως παραλία και γυαλό, χωρίς να διαθέτει άδεια, σφραγίστηκε και της επιβλήθηκε πρόστιμο 37.000 ευρώ. Στην Καβάλα, επιχείρηση που δεν διέθετε μισθωτήριο συμβόλαιο, έλαβε πρόστιμο περίπου 29.000 ευρώ και διαταγή άμεσης απομάκρυνσης. Σε 4 επιχειρήσεις της Σκιάθο, που λειτουργούσαν παρεβαίνοντας τους κανονισμούς, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 44.000 ευρώ. Ενώ στην Κέρκυρα ελέγχθησαν 14 επιχειρήσεις, οι 8 εκ των οποίων λειτουργούσαν παράνομα και γι' αυτόν τον λόγο σφραγίστηκαν και τους επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 107.000 ευρώ. Πανικός προκλήθηκε στην πόλη Καν της Γαλλίας όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πεζού σε στάση λεωφορείου. Το αιματηρό επεισόδιο έγινε τις βραδινές ώρες κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό της γαλλικής πόλης. Σύμφωνα με τα γαλλικά δίκτυα, πιθανότατα γυναίκα οδηγός έπεσε με ταχύτητα πάνω στο στέγαστρο της στάσης, με αποτέλεσμα να προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό ακόμη 8. Η γυναίκα έχει συλληφθεί. Πληροφορίες αναφέρουν ότι προηγήθηκε καυγά σε μπαρ. Υπογράφεται στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη η Συμφωνία Ελλάδας και Ιταλίας για την αγορά 2 φρεγατών Μπεργκαμίνη. Τα 2 πολεμικά πλοία διαθέτουν υψηλές επιχειρησιακές δυνατότητες και ενισχύουν την ικανότητα του πολεμικού ναυτικού τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
21: Σε μια αποφασιστική κίνηση ισχύως που στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα ναυτικής υπεροχής, η Ελλάδα θωρακίζει το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, βάζοντας στο πλωστάσιό της δύο ιταλικές φρεγάτες Μπεργαμίνη. Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει στη Ρώμη στις 8 Σεπτεμβρίου. Η απόκτηση των δύο φρεγατών ενισχύει ουσιαστικά την αεράμινα περιοχής του πολεμικού ναυτικού. Καθώς διαθέτουν το ίδιο αντιαεροπορικό σύστημα πυράβλων με τις φρεγάτες Μπελαρά, αναβαθμίζουν σημαντικά την επιχειρησιακή ισχύ του στόλου. Η απόκτηση των Μπεργαμίνη σε συνδυασμό με τις Μπελαρά και τον εξυγχρονισμό των φρεγατών ΜΕΚΟ δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων.
1: Θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας. Η απόκτηση των φρεγατών αυτών σε συνέχεια των φρεγατών Μπελαρά θα δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων.
21: Στο έγγραφο της συμφωνίας περιλαμβάνονται η αξία των δύο φρεγατών και το χρονοδιάγραμμα παράδοσης, με την πρώτη να αποδίδεται το πρώτο εξάμηνο του 2028. Έναν χρόνο αργότερα την ελληνική σημαία θα υψώσει και η δεύτερη. Σημαντική η εμπλοκή των ελληνικών ναυπηγείων στην υποστήριξη για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας των μονάδων και η μετέπειτα τεχνική υποστήριξη. Η πρόθεση επανέναρξης των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου πυροδοτεί νέο κύκλο τριβών. Η τουρκική πλευρά φέρεται να προβάλλει την απέτηση για προηγούμενη ενημέρωση σε κάθε δραστηριότητα που λαμβάνει η χώρα εντός των θαλάσσιων ζωνών, όπου και προβάλλει δικαιώματα. Η Ελλάδα θα κάνει ό,τι προβλέπεται, είναι το μήνυμα της κυβέρνησης.
6: Ο σχεδιασμός συνεχίζεται για το καλώδιο κανονικά. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι με βάση το διεθνές δίκαιο δεν απαιτείται άδεια. Αυτό είναι ευρωπαϊκό έργο, δεν είναι έργο ελληνικό ή κυπριακό-ισραηλινό. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αφήνει αναπάντητη καμία απολύτως πρόκληση.
1: Οι κανόνες του διεθνούς δικαίου της θάλασσας είναι ακόμα πιο σαφείς. Κύπρος, Ελλάδα και Γαλλία έχουν εκπεφρασμένη βούληση να προχωρήσει το έργο, που είναι ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
21: Στην αυξανόμενη τουρκική προκλητικότητα, τις συχνές παραβιάσεις του ένα αερίου χώρου και την παράνομη εγκαθίδρυση θαλάσσιων πάρκων κατά παράβαση του δικαίου της θάλασσας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιορδανίας.
7: Ζούμε, κύριε πρόεδρε.

0: είμαστε σε καλό δρόμο στη βάση όσων είπε ο Γενικός Γραμματέας, ήταν η αποτίμηση του Νίκου Χριστοδουλίδη μετά την σχεδόν.
1: Πρόδρομος Τσαουσάκης. Δεν πουλάω το ρολόι.

0: Yeses, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Pruino Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.
4: Γιάννης Πάριος. Κουνάσε τώρα.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleaver Largo Road, Unit 1, πίσω Cleaver. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleaver Largo Road, πίσω Cleaver. Του όθωνα τα χρόνια.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
2: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater.
3: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Πάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6.30 βρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Γιάννη Σπάριο, σαν τρελό φορτηγό.

το φως θα σβήσω και στο μυαλό το χάρι σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σ' ένα πλοίο αντάρτικο

πέρασε λίγη ώρα με διάφορα χορευτικά τραγούδια από τον Φίλη Πανικολάου. Μάτια σαν και τα δικά σου. Θα πάρω να βρω το Μαύκα. Παρενάκι και πολλά.

0: Ας ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι από τον Γιάννη Πάριο. Παράνομα.
1: Στην πόρτα στάθηκα, σε κοίταξα στα μάτια και εσύ κλείσες τον πόνο να μη δω. Κραυγή το δάκρυ σου και με έκανε κομμάτια. Κάτι σαν σώσε με, μη φεύγεις, σ' αγαπώ. Ρουλιάζω μέσα μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Να φύγω δύσκολο, να μείνω δεν μπορώ. Εγώ που έλεγα για σένα θα πεθάνω, δεν έχω δύναμη, φοβάμαι να

Γεύση Ρεστοράντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Ρεστοράντ στο 861 Crossman Road ή στο Tapas Place απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νιόρκη Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρεστοράντ, ένα και μόνο εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα. Τα χρυσά με τραγούδια Γιάννης Πουλόπουλος. Πάρε με μακριά σου.

0: Γιάννης Πουλόπουλος, πάρε με μακριά. Ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ιδιοκτησίας των αδελφών Αγγελάτου. Η εκπομπή η οποία ακούτε μετέδεται στις συχνότητες των 1500 χιλιοκύκλων εις αμεσαία κύματα, 1520 χιλιοκύκλων εις αμεσαία κύματα στα FM κύματα 107,7 από το Digital Radio στη συχνότητα των 90 και για το subcarrier της τηλεοράσεως κανάλι 48 στο UHF. Η ίδια ραδιοφωνική εκπομπή μπορεί...
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.
4: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
5: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Άννα Βύση. Ο τελευταίος σταθμός.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική I See Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Jimmy Akis Pizzeria, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Akis Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362.

Σμύρνη.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleaver Largo Road, Unit 1, στο Cleaver. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleaver Largo Road, στο Cleaver. Γιάννης Πάριος. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs.
1: Και συνεχίζουμε την εποχή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια. Έλα πάρε με. Από τον Κώστα Μοναχό.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Elas Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο, Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάρει τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Ακούτε τη φωνή των
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Στο μικρόφωνο ο Άγγελος Ακράτος που επιμένει και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή. Όλα τα σφάλματά σου από το Στέλιο Ρόκο.

This is WPSO 1500 in New Paltz City and WXYB 1520 in Indianapolis. Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγούδουν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Ρολυμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιών συνεχίζουμε μια βραδιά στη φαντασία.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου. Γιώργος Μητσάκης.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα στα Βέρνα εν Κρύο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taupo Springs. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, Iso Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Iso Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Iso Clearwater. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας.

0: ράδιο, ράδιο, ράδιο, αγάπη μου. Σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε πάντα.
1: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας. Ράδιο.

Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Εδώ ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, τα γλεντζέντικα τραγούδια μας.

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της Κατσαρόλος, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Tosimer Road ή στο Τάπος Κίνος, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μόνο εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.

0: των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα τώρα με μουσική και τραγούδια από τον Γιώργο Κατσαρό και Μίμη Πλέσσα. Μουσική συνάντηση.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Constance στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: ασφαλιστικό και πληθωρισμό είναι μερικά από τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε. Οπότε ξέρει τι ορθοπλέον σημείωσε σήμερα την κρυάδα. Κατά το μέλλον, το μέλλον που προβλέπει πολέμου να γίνονται για φυσικού πόρου όπω το νερό, το αέριο.
1: Υπάρχει μετά από τα φωτοπικέ φωτιέ.
0: Δύο συντονισμού προβλέπεται από το
2: τα καταφέραμε λοιπόν, χτίσαμε όπως Μοντετόν, φυλακίσουμε την άμυρη ζωή μας. Νιώσαμε πιο ανασφαλείς, βάλαμε πόρτες ασφαλείς, κυκλοφορούν εγκληματίες μεταξύ μας.
0: Τα καταφέραμε λοιπόν.
2: Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μας όνειρο τρελό, κόψαμε κάθε μας μικρή επιθυμία. Χωρίς να ψάξουμε πολύ, μες στην ψυχή μας την ύλη που τη φοβάται τη ζωή μου.

ασπιρίνες και δεπόνες. Σοφαρίζουμε τον πόνο στο κεφάλι. Τεχνολογία υψηλή μας κατηλώνει στο γυαλί. Τη μοναξιά μας δεν την κάνει πιο μεγάλη. Είναι τα λόγια μας πολλά, μα δεν κοιτάζουμε ψηλά. Γιατί το ύψος και το ρίσκο μας φοβίζει. Είμαστε άνθρωποι γι' αυτό και στο μικρό μας εαυτό. Ποτέ δεν ξέρουμε στα αλήθεια.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
1: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Ρέστοραντ στο 861 Crossman Road ή στο Τάπος Κρίνος, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη. Τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφή και στο όργανο από τον Γιάννη. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ, ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival

Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα τώρα με μουσική και τραγούδια από τον Γιώργο Κατσαρό και Μίμη Πλέσσα. Μουσική συνάντηση.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy.

0: This is WPSO 1500 in Upakritsi and WXYB 5020 in India Rockwich. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων, την εκπομπή που ακούτε επί Μελίκης σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα διαλεκτά τραγούδια. Ο ταχυδρόμος πέθανε. Ζωή φύτους.
1: Ο ταχυδρόμος πέθανε.

0: ταχυδρόμος πέθανε, Μάνος Χατζηδάκης τραγούδησε ζωή φίτους.
1: Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τη Γλυκερία, Σ' αγαπώ.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Σταύρος Ξαρχάκος, τραγούδι «Ζωή Φυτούση». Τα δάκρυα είναι καυτά.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Γιάννης Πουλόπουλος, ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσσα, μέθησε απόψη το κορίτσι μου.

Ας ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Γιάννη Χαρίση, «Η ζωή».

Έξω βλέπω τα δάση, τη ζωή που έχω χάσει και πάμε. Μια σταλίτσα είναι η θέση, δυο κι ο πόθος στη μέση.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια και μίξ από τον Αντώνη Ραμό.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Όλοι πάνω. Πες μου γιατί. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Σε σούπερ στερεοφωνική μετάδοση και μέσω του ίντερνετ τώρα στο wpso.com. Την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 River Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών ιδιοκτησίας των αδερφών Αγγελάτου. Την εκπομπή που ακούτε επιμελήκη σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Δίκημος Σχολιού, τα τρένα που

από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα. Ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Και στη συνέχεια της εκπομπής μας, Γρηγόρης Πιθηκότσης, στα χέρια.

πάνω. Είναι ο Νίκος 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, φωνή των Ονειρών. Από τα καλύτερα μας τραγούδια, μόνο από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Ονειρών.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Στράτος Διονυσίου, Βασίλη Τσιτσάνης, Πολυπάνω. Αχάριστη.

Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Συνεχίζουμε με Νίκο Γκούναρη. Τέτοια αγάπη.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Και στο μουσικό μας πρόγραμμα να ακούσουμε τώρα τον...

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονειρών. Στη συνέχεια τα παιδιά των φαναριών. Από τον Νίκο Κουρκουλή.

Δήμητρα Γαλάνη. Τα γαλάζια σου γράμματα.

0: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίρ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapo Springs. Άννα Λύση. Ο τελευταίος σταθμός.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων και συνεχίζουμε τώρα την εκπομπή μας με το τραγούδι «Πριν χαθεί το όνειρό μας», Τόλης Βοσκόπουλος.

Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατερίνα Νικολάου. Στου χρόνου τις στροφές. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριντα. Φωνή των Ονειρών. Με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Ονειρών. Πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24.

Τα μάτια σκόβοντας βρέχει ο Θεός. Από την ημιολογιστική ζεστή Φλόριδα ακούτε φωνή των Ελλήνων, στο μικρόφωνο Άγγελος Αγγελάτος και πάντα με την πιο καλύτερη μουσική μας. Από την πλουσιότατη δισκοθήκη της φωνής των Ελλήνων.

0: Ήταν ο Σταμάτης Κόκοτας. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον
1: Μάκης Χριστόδουλοπουλος. Το προσκλητήριο.

Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ιών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα διαλεκτά τραγούδια μας. Άναψε το τσιγάρο, Σπύρος Ζαγοραίος.

ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων. This is WPSO 1500 New Poklitsi and WXYB 5020 in India Rockwich. Βασίλης Καράς, Φαινόμενο.

Μουσική και τραγούδια για όλους από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Και τώρα, ψιθύρι καρδιάς.

0: Σίδηρη καρδιάς, αλλά γνωστό το τραγούδι 40 κύματα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taps Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taps Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Η φωνή των Ελλήνων. Πάντα στο πλευρό σας.

Σπύρος Αγοραίος, ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη. Συμμετοχή στο τραγούδι και Βαγγέλης Περπινιάδης.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσος και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουμε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Σώτος Παναγόπουλος.
2: Και για μια στιγμή σε σκέφτηκα.

Ζωμούλα, αγάπη μου που να σε, ήρθε και μου είπε πως ακόμα με θυμάσαι. Ένας φίλος.

στην ιστορία μας. Ο φίλος αυτός είχε ένα ρόλο και μου είπε πως απόψε θα γυρίσει.

0: και μου είπε πως απόψε θα γυρίσει.
1: Βασίλης Καράς, τι αισθάνεσαι?

τον πρώτο ρόλο κάποτε και στα όνειρά μου. Πιο πάνω κι από μένα σε είχα στην καρδιά μου. Σ' αγάπησα, σε πίστεψα, στηρίχτηκα σε σένα. Μα εσύ φτύνει.

ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Νότης Φακιανάκης. Τέλος δίχως τέλος.

το φως θα σβήσω και στο μυαλό το χάρτη σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σ' ένα πλοίο αντάρτη

στα μάτια σου σκοπετάς, όνειρο απατηλό. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων.

0: Yesus, I'm Dr. Mariana Burgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής Ανανιών συνεχίζουμε με τραγούδια που αγαπήσατε. Λαϊκά παλιά τραγούδια.

Είναι ο Νίκος 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονείρων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Βόρεια και Νότια Αμερική και μέσα στο ίντερνετ. Μίκης Θεοδωράκης. Τραγουδά Μεριλίντα, αν θυμηθείς το όνειρό μου.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Νιώτης Βακιανάκης, σώμα μου.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30 βράδυ, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Η φωνή των Ελλήνων, πάντα στο πλευρό σας.

Και συνεχίζουμε το τραγούδι «Μίνα μου». Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. Ο σταθμός που δεν σταματά να εκπέμπει στα ελληνικά 100%. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας, ο Άγγελος Αγγελάτος. Που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Γιάννης Πάριος, τόσα γράμματα.

Εγώ πληρώνω για τα μάτια που αγαπώ. Katy Gray, Γρηγόρης Μπηδικόψης. Ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη.

Λίτσα διαμάτι, τι ζητάς? Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ημιόλουστη και ζεστή Φλόριδα σε διεθνή κάλυψη. Εκπέμπουμε από πολλές και διάφορες συχνότητες στα μέσα, στα FM, στο digital και μέσω του ίντερνετ. Για περισσότερα επισκεφτείτε μας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com.

ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Μήνων. This is WPSO 1500 in Upper Klitsi and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Yes, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Τζίμι Άκης Πίτσα, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι. Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 18:30 βρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 River Road, στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσος και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossman Road ή στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Έτσι Restaurant, ένα και μόνο

0: This is WPSO 1500 in New Pakrici and WXYB 1520 in India Rockwinds.
1: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.

Jimmy Άκης Πιτσαρία. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, spaghetti and meatballs. Ελληνικές πατάτες. Eggplants, parmesan. Hamburgers, ελληνικές σαλάτες. Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy Άκης Πιτσαρία. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδρο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Άκης Πίτσα, 2194 Main Street, Ισοντανίδρο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.

0: Yasas, I'm Dr. Mariana Durgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professional.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Pruino Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββο είναι τα Αποσπρίντς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Clearwater Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kondos Dental Care στο Tapo Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association. Kondos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Kondos Roofing. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Kondos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλ. Largo Glass, 1765 Clivor Largo Road, στο Clivor. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clivor Largo Road, Unit 1, στο Clivor. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Clivor Largo Road, στο Clivor.
2: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossman Road ή στο Tapo Springs απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πες ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη Εύα Εμβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μόνο.

0: This is WPSO 1500 in Upolkritsi and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Στις βορειοδυτικές συνοικίες προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Ο νέος συγκοινωνιακός χάρτης στην πόλη και τα ωφέλη στην καθημερινότητα των κατοίκων. Σκηνές αποκάλυψης από τη φωνική πλημμύρα στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ. Ποτάμια λάσπης έπνιξαν ολόκληρα χωριά. Εκατοντάδες νεκροί, χιλιάδες αγνοούμενοι. Συναγερμός για δεύτερο κύμα. Κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Τριπλάσια τα στοιχεία της φετινής έξαρσης σε σχέση με πέρσι. Στη μάχη των ξεκασμών η Δήμη. Θύμα ενδοοικογενειακής βίας για χρόνια η 43χρονη που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στη Ροδόπη. Είχε επιστρέψει για τα γενέθλια της κόρης της. Σήμερα θα κατέθεται αίτηση διαζυγίου. Από τη Θεσσαλονίκη ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας, καθώς αυτή την ώρα η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά παραδίδεται στο επιβατικό κοινό. Οι 5 νέοι σταθμοί από την Ομαρχία έως τη Μίκρα εντάσσονται στο δίκτυο και αλλάζουν στην πράξη τον συγκοινωνιακό χάρτη της πόλης, μειώνοντας αισθητά τον χρόνο των καθημερινών μετακινήσεων. 18 πια οι σταθμοί στην Ομαρχία ο Φέδων Τομός, Όγλου στην Καλαμαριά ο Νίκος Πιτσιακίδης. Φέδωνα, δώσε μας εικόνα και εντυπώσεις. Πώς υποδέχονται οι Θεσσαλονικοί στην επέκταση που περίμεναν εδώ και χρόνια?
2: Νομίζω, Χρήσα, η εικόνα πίσω μου μιλάει από μόνη της, καθώς βλέπετε ότι έξω από τον σταθμό της Νομαρχίας υπάρχει αρκετός κόσμος αυτή τη στιγμή που περιμένει για μερικά ακόμη δευτερόλεπτα να σηκωθούν τα ρολά για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν για πρώτη φορά το μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για την Θεσσαλονίκη, μια πολύ σημαντική στιγμή για την Καλαμαριά. 5 νέοι σταθμοί προστίθενται πλέον στο μετρό της Θεσσαλονίκης και φτάνουμε συνολικά τους 18, ενώ 15 νέοι σειρμοί εξοπλισμένοι προστίθενται στον στόλο του μετρό της Θεσσαλονίκης. Μιλάμε για μια άλλη Θεσσαλονίκη που θα δούμε όσον αφορά την συγκοινωνία, τις μεταφορές στην πόλη από και προς τα ανατολικά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ήταν πολύ μεγάλος στόχος να έχουμε έγκαιρα την επέκταση προς την Καλαμαριά, γιατί ήταν και ένας διακαής πόθος των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών της Καλαμαριάς να έχουν και εκεί το μετρό. Βέβαια, ακολουθεί στη συνέχεια και το μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες, κάτι το οποίο προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν σταματούν εδώ τα έργα, δεν σταματάει εδώ το μετρό της Θεσσαλονίκης. Βέβαια, έχουμε και το flyover, το οποίο αναμένεται καλώς εχόντων των πραγμάτων τον Μάιο του 2027. Γενικότερα, θα βλέπουμε από εδώ και προς μια διαφορετική Θεσσαλονίκη. Να σας πω ότι με την σημερινή έναρξη της λειτουργίας του μετρό στην Καλαμαριά, επιστρέφει το μετρό της Θεσσαλονίκης στο τακτικό του ωράριο. Θα κλείνει από Κυριακή μέχρι και την Πέμπτη στις 12.30, Παρασκευή και Σάββατο θα κλείνει στις 2.30. Θα έχουμε για την Παρασκευή και το Σάββατο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης 24ωρη λειτουργία του μετρό που θα εφαρμοστεί δοκιμαστικά και καλώς εχόντων των πραγμάτων θα μπορούμε όλο το χρόνο από το 2027 κάθε Παρασκευή και Σάββατο να χρησιμοποιούμε το μετρό της Θεσσαλονίκης για 24ωρη βάση, Χρήσα.
1: Όσο μας δίνεται το ρεπορτάζ, εμείς βλέπουμε και τα πλάνα μέσα από τους σταθμούς. Είναι μια μέρα ορόσημο για την πόλη που ταλαιπωρήθηκε χρόνια από τα έργα και αρχίζει πλέον να εισπράττει όλο και περισσότερο το όφελός τους. Νίκο, τι σημαίνει και η σημασία στην πράξη τη σύνδεση της Καλαμαριάς με το κέντρο για τους εργαζόμενους? Να, εδώ είναι ζωντανά η εικόνα την οποία βλέπουμε. Άνοιξαν οι σταθμοί, κατεβαίνει ο κόσμος. Τι σημαίνει λοιπόν, Νίκο, για εργαζόμενους, φοιτητές και την τοπική αγορά το έργο αυτό?
3: Η αντίστροφη μέτρηση ολοκληρώθηκε. Κρατάμε τη στιγμή που ο κόσμος με το κινητό στο χέρι απαθανάτιζε τη στιγμή. Τραβούσε βίντεο την ώρα που ανέβαιναν τα ρολά, ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν συνδεθούμε, Χρήσα, για να μπει κάτω και να δει πώς είναι από κοντά η γραμμή της επέκτασης. 5 νέοι σταθμοί. Εμείς βρισκόμαστε στον κεντρικό της Καλαμαριάς. Είναι ο δεύτερος από τη διαδρομή. Πρώτος είναι η Νομαρχία, χρησιμοποιώντας έναν παλιό όρο που δεν χρησιμοποιείται πια, αλλά δείχνει έτσι πόσο παλιά στον χρόνο έχει γίνει ο σχεδιασμός για το μετρό της Θεσσαλονίκης. Καλαμαριά, Ρετσούνη, Ακρίνη και Μίκρα, οι 5 είναι νέοι σταθμοί της επέκτασης που θα φέρουν τους κατοίκους της Καλαμαριάς το maximum σε 15 με 20 λεπτά της ώρας θα βρίσκονται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ με τα λεωφορεία ο χρόνος μπορεί να ήταν περίπου 45 λεπτά μέγιστο όταν υπάρχει κάποιο μποτιλιάρισμα ή κάποια αυξημένη κίνηση, κάτι που είναι συχνό σε μια μεγαλούπολη όπως η Θεσσαλονίκη. Υπάρχει προσδοκία στον εμπορικό κόσμο της Καλαμαριάς, τόσο στους ιδιοκτήτες καταστημάτων εμπορικών, όσο και στους ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης, ότι δημιουργείται μια δυναμική στην τοπική αγορά με την έλευση του μετρό, καθώς κόσμος που ενδεχομένως δεν είχε εύκολη πρόσβαση στην Καλαμαριά θα έρθει τώρα να την επισκεφθεί, και το στοίχημα των εμπόρων τουλάχιστον και των ιδιοκτήτων καταστημάτων εστίασης είναι αυτός ο κόσμος που θα έρθει ως επισκέπτης να τον κερδίσουν έτσι ώστε να επιστρέψει πάρα πολλές φορές. Υπάρχει ένας προβληματισμός βέβαια για τους ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούν εύκολα να φύγουν προς το κέντρο ενώ μένουν στην Καλαμαριά, αλλά μιλούν για μια αμφίδρομη κίνηση η οποία θα έχει κερδισμένους και χαμένους ανάλογα από ποια πλευρά το βλέπει ο καθένας. Οι νέοι σταθμοί πάντως είναι γεγονός και ο κόσμος ήδη επιβιβάζεται στους πρώτους σειρμούς χρήσης.
1: Και πιο πολύ από αύριο θα φάνει το πραγματικό αποτύπωμα της επέκτασης στην καθημερινότητα, στους χρόνους, στην κίνηση στους δρόμους και εν τέλει στην ποιότητα της ζωής των κατοίκων. Να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο. Μετά την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής, ξεκινά τώρα ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του μετρό προς τις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Στα εγκαίνια της επέκτασης προς Καλαμαριά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ολοκλήρωση του έργου και στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Μίλτο Σακελάρη, με το κυβερνητικό μήνυμα να συνοψίζεται στο «το είπαμε, το κάναμε».
4: Με αυτό το κεντρικό σύνθημα, ο κύριος Μητσοτάκης προσήλθε στα εγγένεια του μετρό της Καλαμαριάς σε μια επέκταση και μια δέσμευση προσωπική και του ίδιου αλλά και της κυβέρνησης, η οποία υλοποιήθηκε, όπως είπε, αποτελεί ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Χρησιμοποίησε αυτή τη φράση ο κύριος Μητσοτάκης για να περιγράψει το γεγονός πως η κυβέρνηση έλαβε κάποιες δεσμεύσεις και αυτές υλοποιούνται και πάνω σε αυτόν τον άξονα θα κινηθεί μέρος της στρατηγικής του και το επόμενο διάστημα. Ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε παράλληλα και την επέκταση του μετρό στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Θα δούμε και τα έργα τα οποία θα εξελιχθούν το επόμενο διάστημα. Χρήσα, να τονίσουμε επίσης πως στόχος της κυβέρνησης είναι από εδώ και στο εξής να υλοποιούνται και άλλα αντίστοιχα μεγάλα έργα όπως το μετρό της Καλαμαριάς.
1: Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
5: Χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν, αγαπητέ Νίκο, 40 χρόνια, ενώ για πολύ καιρό. Το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφωμα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν. Δεν σταματάμε εδώ. Η πολιτική απόφαση της κυβέρνησης είναι σαφής και αδιαπραγμάτευτη. Τώρα που ολοκληρώθηκε η βασική γραμμή του μετρό, ξεκινάει με πολύ γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Κάθε έργο το οποίο εγκαινιάζουμε είναι μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Διότι σήμερα, όταν θα δεσμευθούμε για τα έργα τα οποία θα κάνουμε στο μέλλον στη Θεσσαλονίκη, οι Θεσσαλονίκοι θα γνωρίζουν ότι πριν από κάποια χρόνια τους μιλήσαμε για τα έργα τα οποία ολοκληρώνουμε σήμερα και καταφέραμε και τα ολοκληρώσαμε. Άρα έχουν κάθε λόγο να μας περιβάλλουν με την εμπιστοσύνη τους και πιστεύω ότι σε ένα περιβάλλον γενικότερα μειωμένης εμπιστοσύνης, όπου οι ανέξοδες υποσχέσεις δεν κοστίζουν εξάλλου τίποτα, οι στέρες σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μόνο μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι, γιατί τηρήσαμε και τηρούμε τις βασικές μας δεσμεύσεις προς την πόλη.
1: Μίλητο, μετά τα εγγένεια της επέκτασης, ο Πρωθυπουργός μίλησε σε έκδηλωση στο Μέγαρο Μουσικής της πόλης. Αναφέρθηκε στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως η Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε πύλη εισόδου για όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη.
4: και ανακτά τον ρόλο της Θεσσαλονίκη, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Επί της ουσίας αναλύθηκε όλο το εθνικό σχέδιο, εθνική στρατηγική για την Βόρεια Ελλάδα, την τοπική περιφερειακή ανάπτυξη από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κ. Κωστή Χατζηδάκη, για τα όσα έχουν γίνει και τα όσα θα υλοποιηθούν από εδώ και στο εξής. Όπως επίσης και από τον υφυπουργό, αλλά τον πρωθυπουργό, τον κ. Θανάση Κοντογεώργη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση των τοπικών σχεδίων περιφερειακής ανάπτυξης. Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε στο γεγονός όπως η κυβέρνηση κάνει έργα και κόβει κορδέλες, όχι για κομματικούς λόγους, αλλά γιατί είναι βασική υποχρέωση κάθε πολιτείας να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη να φτάνει, όπως είπε, σε κάθε γωνιά της χώρας. Μεταξύ άλλων, ανέλησε τα μεγάλα έργα τα οποία έχουν ήδη υλοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη και αυτά τα οποία πρέπει να περιμένουν οι κάτοικοι της συμπρωτεύουσας. Παραδείγματος χάρη το flyover, το οποίο θα παραδοθεί, όπως είπε νωρίτερα και ο συνάδελφος από τη Θεσσαλονίκη, το Μάιο του 2027. Αντίστοιχα, πολύ μεγάλα έργα είναι η ανάπλαση της Διεθνούς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης, αλλά και το πάρκο, το οποίο θα δώσει πνοή στην πόλη, όπως επίσης και το παιδιατρικό νοσοκομείο, το οποίο θα είναι το πιο σύγχρονο των Βαλκανίων και αυτό θα το δούμε μέσα στους πρώτους μήνες του 2027. Παράλληλα, τρέχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόγραμμα κτηριακής αναβάθμισης για σχολεία της Θεσσαλονίκης, ενώ είναι σε εξέλιξη, έχουν ήδη ανακαινιστεί και πάρα πολλά κέντρα υγείας στην περιοχή.
1: Μάλιστα. Μίλητο, για τον Πρωθυπουργό είναι ένα πυκνό διήμερο στη Βόρεια Ελλάδα, με έργα επενδύσεις και περιφερειακή ανάπτυξη στην πρώτη γραμμή, αλλά και με το βλέμμα ήδη στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση. Απόψε θα βρεθεί στη Φλόρινα, στην Κοζάνη αύριο. Θα είμαστε εκεί, θα τα καταγράψουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ και εμείς, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μουσική.
5: Πιστεύω, ασχέτως του τι ψηφίζει κάποιος και το αν τελικά θα επιλέξει ή όχι την παράταξή μας στις επόμενες εκλογές, ότι πρέπει κάποιος να είναι πολύ κακόπιστος ή πολύ εμπαθής, να μην αναγνωρίσει ότι εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Αυτή είναι η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης η οποία πρέπει να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη της χώρας να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Καλύτερες μέρες για όλους, μέρισμα ανάπτυξης σε κάθε Ελληνίδα, σε κάθε Έλληνα, όπου κι αν αυτοί βρίσκονται. Είτε βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα, είτε στο πιο απομονωμένο χωριό της ελληνικής επικράτειας. Αυτή είναι η προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης. Αυτόν τον σκοπό εξυπηρετούμε. Γι' αυτό και έχει γίνει αυτή η εξαιρετικά σύνθετη δουλειά, η οποία σας παρουσιάστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό περίληψης. Διορθώνουμε τα λάθη μας. Είμαστε ειλικρινείς. Λέμε τι μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει. Τα χρήματα δεν είναι ατελείωτα και είναι κάτι που το γνωρίζετε καλά. Και αν αυτή η χώρα υπέφερε από κάτι, είναι από αυτήν την δυσαρμονία μεταξύ εξαγγελιών και πραγματικών οικονομικών δυνατοτήτων. Εμείς ξέρουμε τι δυνατότητες έχουμε. Είμαστε έτοιμοι για αυτήν την νέα πραγματικότητα. Τη σχεδιάζουμε σε βάθος. Η Εγνατία Οδός ήταν ένα έργο που οροματίστηκε και ξεκίνησε από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ένα έργο το οποίο άλλαξε την Βόρεια Ελλάδα. Αλλά και ένας δημόσιος δρόμος, ο οποίος στην πορεία και ως αποτέλεσμα και της μεγάλης οικονομικής κρίσης στερήθηκε των απαραίτητων επενδύσεων. Αυτή τη στιγμή ξεκινούν στην Εγνατία Οδό σημαντικά έργα επενδύσεων που θα φτάσουν τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Σε 2 χρόνια από τώρα θα μιλάμε για μια τελείως νέα Εγνατία Οδό. Ασφαλή, σύγχρονη, η οποία θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες για συνδεσιμότητας έτσι όπως αυτές θα προκύπτουν.
1: Κριτική ασκεί η αντιπολίτευση, Κάτια Αντωνιάδη, τόσο για την επέκταση λειτουργίας του μετρό στη Θεσσαλονίκη, όσο και για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, για τις επικείμενες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση.
6: Έτσι ακριβώς, Χρύσα. Οικονομία, ΔΕΘ και έργα υποδομής. Με αφορμή την ολοκλήρωση της επέκτασης του μετρό στη Θεσσαλονίκη, ασκεί αντιπολίτευση. Ξεκινάμε με την αξιωματική αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ. Κάνει λόγο φυσικά για ένα γεγονός που αλλάζει το συγκοινωνιακό χάρτη ολόκληρης της πόλης, επισημένοντας ωστόσο ότι η ολοκλήρωση της επέκτασης εξαντλείται στην έναρξη της λειτουργίας, καθώς εκκρεμούν διάφορες παρεμβάσεις για την πρόσβαση και τη στάθμευση. Πιο αναλυτικά, η έναρξη λειτουργίας της επέκτασης δεν αναιρεί την υποχρέωση της κυβέρνησης να δώσει σαφείς απαντήσεις για τα ζητήματα που τη συνοδεύουν. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής έχει ήδη θέσει κοινοβουλευτικά ερωτήματα για την υπέρβαση του χρονοδιαγράμματος, το τελικό κόστος του έργου, τις αποζημιώσεις και τις εκκρεμείς οικονομικές απαιτήσεις. Να πούμε, Χρήσα, ότι αργότερα σήμερα το απόγευμα ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ειδική εκδήλωση στο Σεράφιο εδώ στην Αθήνα θα παρουσιάσει τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος. Προχωράμε στο ΚΚΕ και το Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος νωρίτερα στη Βουλή σχολίασε τις πληροφορίες για τις κυβερνητικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση θα λάβει απάντηση από το Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στις 5 του Σεπτέμβρη. Μιλώντας λίγο νωρίτερα εδώ στο ΕΡΤ News, ο Νίκος Παπάς από το ΣΥΡΙΖΑ, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, έδωσε έμφαση στην απόφαση για πρόωρη αποπληρωμή δανείων του πρώτου μνημονίου, τα οποία σύμφωνα με τον ίδιο έχουν χαμηλό επιτόκιο και προβλεπόταν να αποπληρωθούν μεταξύ 2029 και 2041, ενώ κλείνοντας για έργα και υποδομές που δεν έχουν γίνει στη Θεσσαλονίκη, αναφερόμενος φυσικά στην ολοκλήρωση της επέκτασης του γραμμή του μετρό, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ κριτική στον Πρωθυπουργό και στην κυβέρνηση έκανε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου από το Βήμα της Βουλής.
1: Ευχαριστούμε, Κάτια, έχουμε δηλώσεις.
7: Εκεί που οι εργαζόμενοι δεν θα έρθουν για να σας χειροκροτήσουν, αλλά για να κάνουν τις δικές τους εξαγγελίες και δεν περιμένουν τίποτα από το εμπόριο ελπίδας, ούτε του κυρίου Μητσοτάκη που τους παίρνει 100 και ετοιμάζεται να τους επιστρέψει ένα, ούτε της κοστολογημένης αντιπολίτευσης που προσκυνά την ίδια πολιτική, τις ίδιες δεσμεύσεις, τα ίδια κέρδη.
8: Τι κάνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή? Πληρώνει φτηνά ρυθμισμένα δάνεια, τα οποία είχαμε συμφωνήσει και μάλιστα με αντιχάρισμα βαριά μέτρα λιτότητας. Η κυβέρνηση με αυτό που κάνει κοστίζει στον Έλληνα φορολογούμενο 300 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
9: Και ένα μετρό κάνετε κουτσουρεμένο, δεν πάει στη Δυτική Θεσσαλονίκη που είναι περισσότερο πληθυσμός. Πάει μέχρι την Καλαμαριά, άντε και μέχρι τη Μίκρα. Στα αεροδρόμια δεν πάει. Και μας κόστησε και 700 εκατομμύρια παραπάνω. Αυτό δεν είναι πολιτικός πολιτισμός. Είναι ένα τσίρκο με πεφερεόμενους θειάσους.
10: Είναι του Αγίου Φανουρίου σήμερα. Εγώ θα προτείνω να κάνουμε καμία φανουρόπιτα. Μήπως και δούμε τον Πρωθυπουργό εδώ στη Βουλή. Ούτε αύριο θα προσέλθει στην ολομέλεια της Βουλής για την ώρα του Πρωθυπουργού, μολονότι εγώ του έχω καταθέσει 4 επίκαιρες ερωτήσεις.
1: Εκτός σύνορων, κυρίες και κύριοι, και στην ανίποτη τραγωδία που εξελίσσεται στα Ιμαλάια, στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, οι ξαφνικές πλημμύρες άφησαν πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς και περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους, μεταξύ τους και τουρίστες από 30 χώρες. Ο απίστευτος χύμαρος νερού που κατέβηκε στις κοιλάδες προκλήθηκε, Ντέμι Χατζή, από την κατάρρευση τεράστιου τμήματος παγετώνα. Ολόκληρες περιοχές είναι αποκομμένες.
11: 359 είναι οι νεκροί και 1.300 οι αγνοούμενοι, μεταξύ τους και 700 τουρίστες από 30 διαφορετικές χώρες. Να σας πω ότι οι ξαφνικές πλημμύρες στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ, το Θιβέτ να πούμε ότι είναι κινέζικη αυτόνομη περιοχή, προκλήθηκε από κατάρρευση τεράστιου όγκου πάγου. Ήταν ένα τμήμα παγετώνα στα Ιμαλάια και μαζί με βράχους και λάσπη προκάλεσαν όλη αυτή την τρομερή καταστροφή που είδαμε. Λένε οι επιστήμονες ότι έπεσε από ύψος 5.200 μέτρων, 1.200 μέτρα πιο χαμηλά, στην κήτη ενός ποταμού, και έτσι απελευθερώθηκε όλη αυτή η ποσότητα νερού. Εντοπίστηκαν ευτυχώς 100 Ινδοί τουρίστες που αγνοούνται και 25 Κινέζοι εργάτες. Ο απολογισμός αναμένεται να αυξηθεί δραματικά, ειδικά στο Νεπάλ, όπου έχουν θαυτεί ολόκληρα χωριά κάτω από τη λάσπη.
1: Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες, ξαφνική και σαρωτική η καταστροφή. Δεν ξέρω αν υπήρξε και χρόνος έγκαιρης προειδοποίησης για τον κόσμο, εκτός από όσους είδαμε να τρέχουν, που πιθανότατα κατάφεραν και να σωθούν.
11: Ήταν ξαφνικό αυτό που συνέβη. Δεν είχαν κάποια ειδοποίηση οι κάτοικοι. Είδαμε ακριβώς τα πλάνα πώς έτρεχαν να σωθούν. Ευτυχώς κάποιοι τα κατάφεραν. Να σας πω ότι η περιοχή ήταν γεμάτη τουρίστες. Ορειβάτες, πεζοπόρους και προσκυνητές που κατευθύνονταν προς το Θιβέτ και τη λίμνη Μανσαρόβαρ. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς ιερούς τόπους του Ινδουισμού και του Βουδισμού. 5.000 στρατιώτες και αστυνομικοί λαμβάνουν μέρος στις προσπάθειες διάσωσης. Μεταφέρουν τρόφιμα, σκηνές και άλλα είδη πρώτης ανάγκης στις αποκλειστικές κλεισμένες περιοχές. Τώρα, οι επιστήμονες λένε ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, η καταστροφή προκλήθηκε από την κατάρρευση γιγαντιαίου τμήματος παγετώνα και βράχων σε μεγάλο υψόμετρο, που απελευθέρωσε τεράστιες ποσότητες νερού και δημιούργησε ένα καταστροφικό κύμα λάσπης και συντριμιών. Κατεγράφει σεισμική δόνηση 4,4 ρίχτερ λίγο πριν γίνουν οι συμβούνοι πλημμύρες.
1: Υπάρχει προειδοποίηση και για δεύτερο κύμα.
11: Μέχρι στιγμής όχι, θα σας πω, υπάρχει ένας κίνδυνος. Απλώς να εξηγήσω ότι η Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία λέει ότι η δόνηση αυτή, 4,4 ρίχτερ, ενδέχεται να προκλήθηκε από την τεράστια αυτή αποκόλληση και όχι να προηγήθηκε της καταστροφής. Να σας πω ότι υπάρχει κίνδυνος και στην Ινδία και στην Κίνα, γιατί έχουν μαζευτεί νερά, είναι συσσωρευμένα στην Κίνα, ας πούμε, υπάρχει κίνδυνος από μία λίμνη που έχει δημιουργηθεί από το φράξιμο της κήτης του ποταμού και φοβούνται μην ξεφύγουν τα νερά και υπάρχουν καταστροφές, ενώ στην Ινδία, στην πολιτεία Μπιχάρ, έχουν ήδη απομακρυνθεί προληπτικά 5.000 άνθρωποι και συνολικά απομακρύνονται 12.000 άνθρωποι.
1: Υπάρχει και κινητοποίηση ξένων πρεσβειών, αλλά καταλαβαίνω ότι η επικοινωνία με τις τοπικές αρχές πρέπει να είναι μάλλον δύσκολη, λόγω του ότι πολλές περιοχές είναι αποκομμένες, δύσκολα προσβάσιμες.
11: Έχουν καταστραφεί δρόμοι σε μήκος 4 χιλιόμετρων και 19 γέφυρες που συνέδεαν τον τόπο που έγινε η καταστροφή με την υπόλοιπη περιοχή. Άρα είναι εξαιρετικά δύσκολη και η επικοινωνία και να φτάσουν εκεί σωστικά συνεργεία ή ξένη βοήθεια. Πάντως ευτυχώς έχει αρχίσει και φτάνει ξένη βοήθεια.
1: Ναι, θα σε δούμε και στη συνέχεια του δελτίου. Το νερό, η λάσπη και οι βράχοι ξεπέρασαν σε ύψος ένα πενταόροφο κτίριο στα σύνορα Νεπάλ-Κίνας. Περισσότεροι από 5.000 οι διασώστες που δίνουν μάχη με το χρόνο αναζητώντας επιζώντες, ενώ ελικόπτερα μεταφέρουν ήδη πρώτης ανάγκης στις αποκλεισμένες περιοχές.
12: Ορμητικό τείχος από λάσπη, βράχους και νερό κατεβαίνει από τα Ιμαλάια και παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του. Δρόμοι, γέφυρες, σπίτια, οχήματα και άνθρωποι χάνονται μέσα σε λίγα λεπτά σε μια από τις μεγαλύτερες καταστροφές των τελευταίων ετών.
13: The river has, you know, completely left a trail of destruction like never seen before, as you can see, like never heard before. It has been a complete disaster, and I've never seen in my life, you know, something like this, a flood like this proportion. It starts in the Himalayas, and it's so great that it just washes everything away.
12: Βίντεο και εικόνες από κάμερες ασφαλείας καταγράφουν πανικόβλητους πολίτες να τρέχουν να σωθούν.
14: Oh my God.
12: Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που καταγράφηκε στην περιοχή ενδέχεται να ήταν αποτέλεσμα της καταστροφής και όχι η αιτία της. Οι πρώτες επιστημονικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι ένας τεράστιος όγκος πάγου και βράχων αποκολλήθηκε από παγετώνα των Ιμαλαίων και έπεσε στην κήτη του ποταμού προκαλώντας τη φωνική πλημμύρα που αφάνισε ολόκληρα χωριά από το χάρτη. Την εικόνα της απόλυτης καταστροφής περιγράφει στο Earth News ένας Έλληνας δάσκαλος που βρίσκεται στο Νεπάλ.
15: Έχουν κοπεί δρόμοι, δεν μπορούμε να πάμε προς τα εκεί. Έχουν κλείσει και για ασφάλεια την εθνική οδό. Εννοείται σε αυτά τα μέρη δεν μπορείς να πας έτσι κι αλλιώς, γιατί ο μόνος δρόμος για να πήγαινες καταστράφηκε. Δεν υπάρχει πλέον. Αυτή είναι μια καταστροφή, όχι μόνο θα χαθούν πολλοί άνθρωποι, είναι και μια φοβερά οικονομική καταστροφή για τον τόπο. Έχουν καταστραφεί σοβαρά έργα, δεν με έχουν ενημερώσει για Έλληνες τουρίστες.
12: Αυτή η ηλικιωμένη γυναίκα διασώθηκε από θαύμα καθώς το σπίτι της καλύφθηκε από τόνους λάσπης. Με εκατοντάδες ανθρώπους θα παραμένουν αγνοούμενοι ανάμεσά τους πολλοί τουρίστες, περισσότεροι από 5.000 στρατιώτες και αστυνομικοί δίνουν μάχη με το χρόνο αναζητώντας επιζώντες. Ενώ ελικόπτερα μεταφέρουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης στις αποκλεισμένες περιοχές. Δορυφορικές εικόνες πριν και μετά την καταστροφή αποτυπώνουν το μέγεθος της αλλαγής. Εκεί όπου υπήρχε μια καταπράσινη πλαγιά, τώρα εκτείνεται ένα τεράστιο πεδίο από πάγο, βράχους, λάσπη και συντρίμια.
1: Ανησυχητική επιτάχυνση παρουσιάζει η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου με βάση τα τελευταία εβδομαδιαία στοιχεία του ΕΟΔΗ. 75 τα νέα κρούσματα και ο προβληματισμός Ειρήνη Κυρίτση δεν περιορίζεται μόνο στον αριθμό των μολύνσεων αλλά και στη βαρύτητά τους. Η Αττική στο επίκεντρο.
16: Και να ξεκινήσουμε, Χρύσα, από το ότι ένα 13χρονο παιδί είναι ο πρώτος και νεότερος ασθενής που νόσησε από τον ιό του Δυτικού Νείλου και χρειάστηκε να νοσηλευτεί καθώς είχε υποκείμενο νόσημα και παρουσίασε συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Σύμφωνα λοιπόν με την έκθεση του ΕΟΔΗ, συνολικά 165 άνθρωποι από την έναρξη της περίοδου έχουν παρουσιάσει εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή εγκεφαλίτιδα, μηνυγκίτιδα ή και οξία χαλαρή παράλυση. Μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί συνολικά 232 κρούσματα στη χώρα μας. Τα 75 από αυτά καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την τελευταία εβδομάδα, ανεβάζονταν στον συνολικό αριθμό στους 19, όλοι τους να σημειώσουμε ότι είναι ηλικίες άνω των 65 ετών. Η πίεση βέβαια που προκαλεί η φετινή έξαρση στη χώρα μας αποτυπώνεται και στις νοσηλίες. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, 73 ασθενείς νοσηλεύονται, 26 από αυτούς σε μονάδες εντατικής θεραπείας και ένας σε μονάδα αυξημένης φροντίδας. Κρούσματα, Χρύσα, έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί σε 61 δήμους, οι οποίοι βρίσκονται σε 18 περιφερειακές ενότητες και 5 περιφέρειες της χώρας. Η μεγαλύτερη διασπορά βέβαια εντοπίζεται στην Αττική, όπου 37 δήμοι έχουν καταγραφεί ως εκτιμόμενοι δήμοι έκθεσης. 6 δήμοι, να σου πω, ότι χαρακτηρίζονται ως περιοχές υψηλού κινδύνου, με 4 από αυτούς στην περιφέρεια Αττικής. Πρόκειται για τους Ηρακλείου Αττικής, στο βόρειο τομέα Αθηνών, Νέα Σμύρνη στο νότιο τομέα Αθηνών, Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκιδόνας στο κεντρικό τομέα Αθηνών, Δάφνη Σιμητού στο κεντρικό τομέα Αθηνών, Αμφίπολης στην περιφερειακή ενότητα Σερών και Θάσου.
1: Από τα στοιχεία πάντως δεν προκύπτει ουσιαστική αλλαγή στο προφίλ των ανθρώπων που νοσούν βαρύτερα. Οι ειδικοί τι λένε, τι είναι αυτό που μας ανησυχεί περισσότερο, ο απόλυτος αριθμός των κρουσμάτων ή η ταχύτητα με την οποία αυξάνονται εβδομάδα με την εβδομάδα?
16: Αυτό που λένε οι ειδικοί, Χρύσα, είναι ότι βρισκόμαστε σε μία κορύφωση. Μέχρι και το τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, θα έχουμε κρούσματα, αρκετά κρούσματα, ειδικά στην Αττική. Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι ουσιαστικά για κάθε έναν ασθενή, γιατί είναι πολλοί αυτοί οι ασθενείς που δεν παρουσιάζουν συμπτώματα, είναι τελείως ασυμπτωματικοί, αντιστοιχούν άλλοι 140 που μπορεί επίσης να έχουν νοσήσει. Επίσης να σημειώσουμε ότι δεν μεταδίδεται αυτό από άνθρωπο σε άνθρωπο και πρόκειται για τσίπημα καθαρά από κάποιο μολυσμένο κουνούπι.
1: Ειρήνη Κυρίτση, ευχαριστούμε. Αποτροπιασμό προκαλεί η νέα γυναικοκτονία στη Ροδόπη με θύμα μια 44χρονη γυναίκα και μητέρα τριών παιδιών. Η γυναίκα είχε επιστρέψει από τη Θάσο που εργαζόταν για τα γενέθλια της 16χρονης κόρης της και λίγες ώρες αργότερα δέχθηκε τη θανάσιμη επίθεση από τον 53χρονο εν διαστάσει σύζυγό της. Τον είχε καταγγείλει στο παρελθόν για ενδοοικογενειακή απειλή. Εκείνος είχε συλληφθεί ενώ το θύμα είχε αποφασίσει να προχωρήσει σε διαζύγιο. Νοσηλεύεται ο 53χρονος, Ειρήνη Τσακίρη, ακόμη δεν έχει μιλήσει στις αρχές για το έγκλημα.
17: Ο 53χρονος, και είναι και είδηση της τελευταίας στιγμής, μίλησε. Είπε χαρακτηριστικά ότι το έκανα στα νεύρα μου επειδή θόλωσα. Παραδέχτηκε την πράξη του και έχουμε και φυσικά νοσηλεύεται, όπως έχουμε πει και στις προηγούμενες συνδέσεις, στη χειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής. Αναμένεται να πάρει εξιτήριο καλώς εγώ των πραγμάτων τη Δευτέρα. Το αποτέλεσμα τώρα της ιατροδικαστικής εξέτασης για την 44χρονη γυναίκα έδειξε ότι τη σκότωσε με ένα κουζινομάχαιρο. Προκάλεσε εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία στο δεξιό πνεύμονα, με την 44χρονη να αφήνει την τελευταία της πνοή μέσα σε μόλις 5 λεπτά.
1: Το τελευταίο που μας λες και η είδηση που μας δίνεις
17: στο νοσοκομείο, 19χρονος,
1: είναι ότι ομολόγησε ο 53χρονος ότι σκότωσε την, ήταν αυτός που σκότωσε την 44χρονη γυναίκα. Το γεγονός ότι η γυναίκα ετοιμαζόταν να προχωρήσει σε διαζύγιο εξετάζεται ως στοιχείο, Ειρήνη, που μπορεί να συνδέεται με το έγκλημα.
17: Μόλις σήμερα, εάν ζούσε, θα είχε στις 11 το πρωί συνάντηση με την δικηγόρο της. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά η κυρία Κόλλα, δικηγόρος του θύματος και της οικογένειάς της, θα είχαν συνάντηση προγραμματισμένη εδώ και μέρες στις 11 το πρωί εδώ στην Κομωτινή. Άλλωστε, γι' αυτό ήρθε και η αδικοχαμένη μητέρα εδώ, πρωτίστως για τα γενέθλια της κόρης της εχθές και για να συναντήσει την δικηγόρο της προκειμένου να κάνουν όλες τις διαδικασίες για να πάρει το διαζύγιο της. Πολλές φορές υπήρχαν απειλές, όπως είπε χαρακτηριστικά και η κυρία Κόλ, για ενδοοικογενειακές απειλές και βία. Υπήρχαν προβλήματα μέσα στο σπίτι. Η γυναίκα έλειπε όλο αυτό το διάστημα, τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω εργασίας. Δούλευε, εργαζόταν στη Θάσο και ήρθε προκειμένου να δει και να βγάλει άμεσα το διαζύγιο της. Ωστόσο, όλα αυτά δεν έγιναν και μια μεγάλη γιορτή εχθές κατέληξε να θρηνεί όχι μόνο όλη η οικογένεια, ένα ολόκληρο χωριό, δίνοντας όμως ιδιαίτερη έμφαση σήμερα και σημασία στα τρία παιδιά, τα δύο ενήλικα και το ανήλικο κοριτσάκι, που τόσο ο 19χρονος μετέφερε την μητέρα του χθες ο ίδιος στο νοσοκομείο, σύμφωνα και με την δικηγόρο, την κυρία Κόλλα. Το παιδί της τη μετέφερε, πιστεύοντας ότι θα προλάβει και σήμερα θα ζει. Ωστόσο, η μητέρα άφησε την τελευταία της πνοή σε λιγότερα από 5 λεπτά. Η 16χρονη κόρη, ανήλικη, ήταν αυτή που κάλεσε και τις πρώτες βοήθειες και τις αρχές, την αστυνομία. Η σημερινή εικόνα είναι αυτή με την ομολογία του 53χρονου.
18: Ειρήνη, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Να ακούσουμε τι είπε στην κάμερα του Earth News η κυρία Κόλλα, η δικηγόρος που εκπροσωπεί την οικογένεια του θύματος.
19: Η τελευταία επικοινωνία ήταν ένα βράδυ πριν συμβεί το τραγικό γεγονός. Ο λόγος της επικοινωνίας αφορούσε τη διαδικασία έκδοσης διαζυγίου, κατά την οποία συζητήσαμε και κλείσαμε ραντεβού, το οποίο ήταν για σήμερα στις 11 η ώρα. Με το θύμα, δεν πρόλαβε και αυτό ήταν το τραγικό. Μπορώ να επιβεβαιώσω και αυτό ήταν και ο λόγος του διαζυγίου, ότι υπήρχε ενδοοικογενειακή βία. Το θύμα είχε δεχτεί πολλές φορές επίθεση από τον σύζυγό της.
18: Στοιχείο είχε ξεσπάσει φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη, Πευκοδάσος, και νέοι φλόγες ήχησε το 112, καλώντας κατοίκους και παραθεριστές να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Το νησί βρίσκεται σήμερα στην κατηγορία 4, πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ο Θοδωρής Πηλιώτης στη σύνδεσή μας μου έλεγε, Θοδωρή, νωρίτερα, ότι δείχνει να περιορίζεται το μέτωπο.
20: Καλό μεσημέρι. Όχι μόνο έχει περιοριστεί, νομίζω ότι έχει σβήσει η φωτιά. Με τη βοήθεια του συναδέλφου του Νίκου Μαραγγέλη, θα δούμε πίσω μας εκεί στο σημείο που είχαμε την πυρκαγιά στο Πευκοδάσος, κοντά στο χωριό Βίκη. Να φαίνονται μονάχα λίγοι καπνοί. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να πούμε, Χρήστα, ότι συνεχίζονται οι ρήψεις από τα δύο ελικόπτερα, έτσι ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος κάποιας αναζωπήρωσης. Με δεδομένο ότι είναι σε πυκνό Πευκοδάσος, όπως μας είπε και ο αναπληρωτής προϊστάμενος της δασικής υπηρεσίας εδώ στοιχείο. Χάρη και στις έργα που είχαν γίνει στο Αντινέρο πέρυσι και φέτος, φαίνεται ότι υπήρξαν αυτά τα σημεία καθαρά γύρω από το δρόμο, έτσι ώστε οι επίγειες δυνάμεις να αναπτυχθούν γρήγορα, και από την άλλη την πλευρά να έχουμε δύο καναντέρ, όπως επίσης και τρία ελικόπτερα, στη συνέχεια τώρα έχουν μείνει δύο, να κάνουν ρήψεις και να καταφέρουν να πιάσουν γρήγορα αυτή την πυρκαγιά. Βοήθησε το γεγονός ότι μέχρι αυτή την ώρα, όπως βλέπετε, δεν έχουμε ανέμους να πνέουν στην περιοχή, και αυτό ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Είχαμε όμως μια πλήρη κινητοποίηση της πυροσβεστικής δύναμης στο νησί, με τουλάχιστον 40 πυροσβέστες, δύο ομάδες από τα πεζοπόρα τμήματα που έφτασαν εδώ μαζί με 12 οχήματα, σύν εθελοντικές ομάδες. Αυτή την ώρα, πριν από λίγο, άρχισαν να αποχωρούν οι πρώτες από την Νότια Αιχείο, έτσι ώστε να προστατεύουν και την περιοχή τους. Και δυνάμεις επίσης από το στρατό και το Δήμο και την περιφέρεια με βιτιοφόρα έσπευσαν εδώ στην περιοχή, έτσι ώστε να μην υπάρξει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Οι πληροφορίες λένε ότι έχει γίνει σύλληψη και ενός ατόμου, ότι γινόντουσαν οι γεωργικές εργασίες στην περιοχή, από όπου φαίνεται ότι ξεκίνησε η πυρκαγιά, και οι πρώτες εικόνες που έχουμε είναι ότι έχουν καεί περί τα 100.
18: Επίληψη λοιπόν για πυρκαγιά από αμέλεια. Πάντως είναι θετικά τα νέα σε ό,τι έχει να κάνει με τον μέτωπο. Μας λες, Θοδωρή, ότι σχεδόν έχει σβήσει η φωτιά. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Θοδωρής Πηλιώτης από τη Χίο. Πυροσβεστική πολιτική προστασία και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς βρίσκονται σε επιφυλακή και για τυχόν άλλες πυρκαγιές, με περιπολίες και δυνάμεις να έχουν αναπτυχθεί σε ευαίσθητες περιοχές, ζώη Κακαβά, ώστε η επέμβαση να είναι άμεση σε περίπτωση νέας εστίας. Εκτός από τη Χίο, έχουμε αλλού φωτιά?
0: Μεγάλα πύρινα μέτωπα όχι, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Το μεσημέρι εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή κάτω μονοκαριά στην εστιαία της Εύβοιας. Λίγο πριν από το μετά τη μία, το συγκεκριμένο πύρινο μέτωπο οριοθετήθηκε. Χωρίς ενεργό μέτωπο χρήσα είναι και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 11.30 το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Χρώμιο Γρεβενών. Πάμε τώρα στον αυριανό χάρτη της αεροπορικής προστασίας που παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Έχουμε πλέον και κατάσταση συναγερμού, τον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιά στο κόκκινο χρώμα στο χάρτη, όπου βρίσκονται αύριο 6 περιοχές της χώρας. Να τις αναφέρουμε μία-μία: Ρόδος, Κάρπαθος, Καστελόριζο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, όπως επίσης και η περιφερειακή ενότητα Λασιθίου. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς, είναι αρκετές και εδώ οι περιοχές. Κατηγορία 4 είναι το πορτοκαλί, είναι νησιά Ιωνίου, Θεσπρωτεία, Πρέβεζα, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία, Κάλυμνος, Κος και Χανιά. Πριν από λίγο, Χρήσα, σε ανακοίνωσή της η πυροσβεστική υπογραμμίζει ότι και το επόμενο διάστημα οι συνθήκες αναμένονται να είναι εξαιρετικά επικίνδυνες. Απευθύνεται η ισχυρή σύσταση να είμαστε όλοι μας προσεκτικοί. Γνωστοποιείται ότι έως τη λήξη της αντιπερικής περίοδου, θυμίζουμε ότι είναι στις 31 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιούνται εκτεταμένοι έλεγχοι, ότι και το επόμενο διάστημα οι συνθήκες αναμένονται να είναι εξαιρετικά επικίνδυνες. Απευθύνεται η ισχυρή σύσταση να είμαστε όλοι μας προσεκτικοί. Γνωστοποιείται ότι έως τη λήξη της αντιπερικής περίοδου,

0: Το είδαμε, Νικολέτα Γιακοπούλου, η κατάσταση δυσκολεύει ακόμη περισσότερο. Έχει και κόκκινο ο χάρτης της πολιτικής προστασίας.
1: Λοιπόν, να πούμε και κάποια πράγματα για το ρεπορτάζ και συγκεκριμένα για τυχείο. Και να σου πω ότι τώρα μπορεί να μην φυσάει, όμως θα έχουμε πρόσκαιρη ενίσχυση τις επόμενες ώρες εκεί των Βοριάδων. Άρα η φωτιά είναι καλό να σβήσει εντελώς για να μην έχουμε κανένα πρόβλημα με αναζωπηρώσεις. Από εκεί και πέρα, τώρα είμαστε στα τέλη καλοκαιριού με έναν τέτοιον χάρτη επικινδυνότητας στο κόκκινο, με διάχυτο κίνδυνο πυρκαγιάς και τοπικά ακραίο. Πρέπει να δείξουμε, το είπατε και εσείς, τη μέγιστη ατομική ευθύνη να βγούμε αλόβητοι αυτές τις επόμενες 2-3 μέρες που θα έχουμε τις δύσκολες συνθήκες. Και όταν λέμε δύσκολες συνθήκες, τι εννοούμε? Και σήμερα είχαμε σαραντάρια στις περιοχές μας, στις περιοχές κυρίως σε Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Σήμερα συνδυάστηκαν με ανέμους που δεν ξεπερνούν τα 7 μποφόρ, αυτό στα Δωδεκάνησα κυρίως. Αλλά από αύριο μπαίνουν οι συνθήκες θύελλας. Γι' αυτό και το κόκκινο στον χάρτη επικινδυνότητας. Συνθήκες θύελλας που.
0: Έως και 8 μποφόρ θα δούμε.
1: Έως και 8 μποφόρ και 8 μποφόρ κυρίως εκεί στο νότιο-ανατολικό γύρο στο Καρπάθιο, εκεί που έχουμε και το κόκκινο χρώμα στον χάρτη επικινδυνότητας. Τα σαραντάρια μόνο εδώ στα δυτικά, στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε μια καλύτερη αίσθηση. Εκτιμώ ότι η πιο επικίνδυνη ημέρα θα είναι το Σάββατο. Ίσως έχουμε τοπικά και 9 μποφόρ. Δηλαδή, πιο γενικευμένο το οχτάρι θα είναι σε περιοχές μέσα στο Αιγαίο και στο Καρπάθιο το Σάββατο ίσως φτάσουμε και τα 9 μποφόρ. Τώρα καταλαβαίνεις, με αυτές τις ρηπές τα 120 χιλιόμετρα την ώρα οι συνθήκες θα είναι πολύ δύσκολες. Το μόνο καλό, θα πέσει η θερμοκρασία. Και από την Κυριακή θα αρχίσουν να εξασθενούν λίγο οι άνεμοι, σταδιακά όμως με έναν βραδύ ρυθμό. Θα έχουμε θερμοκρασίες γύρω στους 35 με 36 βαθμούς, κάποιες μπόρες στα ορεινά. Ας στάσουμε μέχρι εκεί και τα πράγματα να είναι καλά και τα νέα ευχάριστα, να μην έχουμε φωτιές σημαντικές στη χώρα μας.
0: Νικολέτα Γιακοπούλου, ευχαριστούμε. Και μία ματιά εκτός σύνορων. Φωνικές πυρκαγιές στην Αλγερία, όπου 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 10 τραυματίστηκαν. Ντέμι.
2: Μένονται οι πυρκαγιές, δασικές πυρκαγιές, στη βόρεια και βορειοανατολική Αλγερία. Είναι 12 οι νεκροί, 54 οι τραυματίες. 6 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Η πολιτική προστασία της Αλγερίας κατέγραψε 159 πυρκαγιές με διάφορες επαρχίες. 90 έχουν κατασβεστεί και 69 περιμένουν ενεργές. Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Χρύσα.
0: Ευχαριστούμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το πράσινο φως στο ελληνικό σχέδιο κοινωνικού κλίματος συνολικού ύψους 4,77 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα υλοποιηθεί την περίοδο 2026-2032. Στόχος είναι η στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών και πολύ μικρών επιχειρήσεων απέναντι στο κόστος της πράσινης μετάβασης. Από τις Βρυξέλλες θα μας ενημερώσει η Έλενα Αποστολίδου.
3: Ακριβώς, Χρύσα, η Κομισιόν σήμερα έδωσε το πράσινο φως στη χώρα μας και ενέκρινε το ελληνικό σχέδιο για το κοινωνικό κλίμα, γεγονός που θα κινητοποιήσει 4,77 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2032. Τι περιλαμβάνει το σχέδιο αυτό? Μίλησε η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Εύα Χίρτσκοβα, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι περιλαμβάνει τα στήριξη ευάλωτων οικοκυριών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ανακαινήσεις κτηρίων για καλύτερη ενεργειακή μετάβαση, εγκατάσταση ηλιακών θερμοσυφώνων, αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επέκταση της κοινωνικής κατοικίας, αλλά και προσωρινά επιδόματα θέρμανσης για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους, καθώς και περισσότερα ηλεκτρικά λεωφορεία. Στις μετακινήσεις είναι ορισμένα από τα σημεία τα οποία περιλαμβάνεται στο ελληνικό σχέδιο. Πρέπει να σου πω ότι η Ελλάδα είναι η πέμπτη χώρα που κινητοποιεί πόρους μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ενώ έχει το μεγαλύτερο σχέδιο που έχει εγκριθεί μέχρι τώρα. Η πρώτη δόση θα εκταμιευθεί μόλις ξεκινήσει και πάρει πράσινο φως για την υλοποίηση από την ελληνική πλευρά, κατακτήσει δηλαδή το πρόγραμμα για να ξεκινήσει. Και πρέπει να σου πω ότι στόχος είναι το 2032 το ελληνικό σχέδιο να μειώσει τις εκπομπές ρήπων κατά 811.000 τόνους διοξιδίου του άνθρακα.
0: Ελένα Αποστολίδου, ευχαριστούμε. Για ακόμη μία φορά ενεργοποιήθηκε η ελληνική πυροβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία, αναχαιτίζοντας επιτυχώς εχθρικά drones που κατευθύνονταν προς κρίσιμες υποδομές της χώρας. Θα μας ενημερώσει ο Γιώργος Σιδέρης, τον έχουμε στο τηλέφωνο. Είναι, Γιώργο, η τέταρτη εμπλοκή για την πυροβολαρχία της ελληνικής δύναμης.
4: Είναι η τέταρτη εμπλοκή, Χρύσα, μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες. Θυμίζω ότι κατά την κρίση, κατά τον πόλεμο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και το Ιράν, είχε ενεργοποιηθεί η ελληνική πυροβολαρχία ακόμη δύο φορές. Οπότε και βεβαίως όλες οι φορές που απαιτήθηκε να εκτοξευθούν πύραυλοι Patriot από τα ελληνικά στελέχη και την ελληνική πυροβολαρχία που βρίσκεται εκεί περίπου από το 2021. Ήταν επιτυχής η κατάσταση.

0: ρήψεις οι οποίες έγιναν. Το ίδιο έγινε και σήμερα το πρωί κατά μη επανδρομένων αεροσκαφών, τα οποία έφταναν προς κρίσιμες υποδομές του ΡΙΑΔ. Τρεις οι πύραυλοι οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για την αναχέτηση των συγκεκριμένων απειλών, Χρύσα.
1: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Σιδέρη. Σε ευθείες απειλές κατά της Βρετανίας περνά πλέον η Μόσχα. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, είπε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους εντός και εκτός Ουκρανίας σε αντίπεινα ουκρανικών επιθέσεων στη Ρωσία με βρετανικούς πυράβλους. Έχουμε συνδεθεί με την ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο. Ευδοξία Λιμπέρη, υπάρχουν αντιδράσεις? Είναι μια κλιμάκωση που έχει συνέχεια τις τελευταίες ημέρες.
2: Ναι, βλέπουμε ότι οι απειλές της Ρωσίας προς το Λονδίνο επαναλαμβάνονται καθημερινά μετά την επίσκεψη του Αντιμπέρναμ στο Κίεβο και τη συμφωνία μεταφοράς βρετανικής τεχνογνωσίας πυράβλων στην Ουκρανία, με αντάλλαγμα την πρόσβαση σε τεράστιο όγκο δεδομένων από το μέτωπο για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στη Βρετανία. Μέσα στην Ουκρανία λειτουργούν ήδη 4 εγκαταστάσεις συντήρησης στρατιωτικού υλικού με βρετανικές συμβάσεις και Βρετανούς μηχανικούς. Μιλάω τώρα για πιθανούς στόχους που θα επιλέξει πιθανά η Ρωσία να χτυπήσει, ενώ προχωρά και η μεταφορά τεχνογνωσίας για εγχώρια παραγωγή πυράβλων Storm Shadow, όπως έγινε συμφωνία πριν 2 μέρες. Άρα, όταν η Μόσχα μιλά για βρετανικούς στόχους εντός Ουκρανίας, υπάρχουν συγκεκριμένες εγκαταστάσεις που θα μπορούσε να εννοεί, και επιπλέον στη Βρετανία εντείνεται παράλληλα η ανησυχία για επιχειρήσεις αυτό που λέμε γκρίζα ζώνη, δηλαδή κυβερνοεπιθέσεις, σαμποτάζ και επιθέσεις μέσω τρίτων με δυνατότητα άρνησης ευθύνης.
1: Έχουν αυξηθεί, Ευδοξία, τα μέτρα ασφαλείας σε βρετανικές στρατιωτικές ή αμυντικές εγκαταστάσεις?
2: Ναι, αλλά όχι δημόσια. Δεν έχει δημοσιευτεί κάτι για αύξηση μέτρων ασφαλείας. Στο Σάφοκ, συγκεκριμένα, Χρύσα, για αυτό που ρωτάς, υπάρχει λειτουργεί ουκρανικό εργοστάσιο παραγωγής drones και τέθηκαν ερωτήσεις σήμερα από τον τοπικό βουλευτή στο Υπουργείο Άμυνας, αλλά το Υπουργείο Άμυνας επικαλείται λόγους, δεν δημοσιοποιεί τα μέτρα προστασίας. Μάλιστα. Για λόγους ασφαλείας. Και παράλληλα όμως πρέπει να σου πω ότι η κυβέρνηση επισπεύδει το πρόγραμμα εσωτερικής άμυνας, μεταφέροντας ορισμένα μέτρα από το 2035 στο 2030. Επικαιροποιούνται τα απόρριτα σχέδια διαχείρισης κρίσεων και το 2027 θα γίνει η μεγάλη άσκηση για υβριδική επίθεση. Και εξετάζεται τέλος, να σου πω, σύσταση προς όλα τα νοικοκυριά να διαθέτουν βασικά αποθέματα για τουλάχιστον 3 ημέρες, Χρυσά.
1: Ήταν από το Λονδίνο η Ευδοξία Λιμπέρη. Σε ευχαριστούμε. Την ερχόμενη Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου έχει προγραμματιστεί η ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια επί της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για την Έλενα Ακρίτα στην Αντιπροεδρία της Βουλής. Εμμανουέλ Αργύτη, η Νέα Δημοκρατία προσανατολίζεται στο να μην ψηφίσει την κυρία Ακρίτα για τη θέση.
3: Ναι, σύμφωνα με γαλάζιες πηγές, η Νέα Δημοκρατία δεν προτίθεται να υπερψηφίσει την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για την Αντιπροεδρία της Βουλής. Ωστόσο, η κυρία Ακρίτα φαίνεται ότι συγκεντρώνει ευρεία στήριξη από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας τάσσονται υπέρ της υποψηφιότητάς της. Ωστόσο, δεν εξασφαλίζεται, από ό,τι φαίνεται με αυτά τα δεδομένα, η αναγκαία πλειοψηφία ώστε να αναλάβει και το αξίωμα της Αντιπροέδρου στην περίπτωση που όντως η Νέα Δημοκρατία τοποθετηθεί με παρόν. Από εκεί και πέρα πρέπει να σου πω ότι ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή η τοποθέτηση του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τη στάση της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο διαμηνεί ότι στηρίζει την υποψηφιότητα Ακρίτα σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία, καθώς δεν παρεμβαίνει στα εσωτερικά ζητήματα άλλων κομμάτων. Τη στάση του ΠΑΣΟΚ με τη σειρά του σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος το κατηγόρησε για συστράτευση με ακραίες φωνές. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Παύλος Μαρινάκης σε ανάρτησή του, το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη διηλίζει και καταψηφίζει τον κύριο Στουρνάρα, αλλά καταπίνει την κυρία Ακρίτα. 11 χρόνια μετά το Μένουμε Ευρώπη, συστρατεύεται με τους πιο ακραίους εκφραστές της πάνω και της κάτω πλατείας, καθένας με τις επιλογές του, καταλήγει ο κύριος Μαρινάκης. Στην Ολομέλεια τώρα, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου Κεραμέως για την επαγγελματική ασφάλιση, τοποθετήθηκε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, υπέρ της υποψηφιότητας της Έλενας Ακρίτα, κατηγορώντας όμως την Νέα Δημοκρατία ότι μπλοκάρει την πρόταση του κόμματος της αντιπολίτευσης για γυναίκα αντιπρόεδρο και ότι προσπαθεί να επιβάλλει αντρικό προεδρείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η Νίκη προσανατολίζεται στο παρόν, ενώ η Ρένα Δούρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ερωτηθεί αν προτίθεται με αυτά τα δεδομένα να αλλάξει πρόσωπο για την αντιπροεδρία. Ήταν ξεκάθαρη, είπε χαρακτηριστικά: «Είμαι Αρβανίτισσα εγώ», καταδεικνύοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εμένει στην υποψηφιότητα Κρήτη.
1: Εμμανουέλα, ευχαριστούμε. Μετά από ελέγχους σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα, οι εκτιματικές υπηρεσίες επέβαλαν πρόστιμα που αγγίζουν τις 400.000 ευρώ, καθώς διαπιστώθηκε ότι οι επιχειρήσεις είχαν προχωρήσει σε αυθαίρετη κατάληψη παραλίων.
4: Παράνομες τοποθετήσεις ομπρελών και αυθαίρετη κατάληψη δημοσίου χώρου συνεχίζουν να βρίσκονται στο στόχαστρο των κτηματικών υπηρεσιών σε ολόκληρη τη χώρα. Στη Ρόδο, στην παραλία Τσαμπίκα, στο μικροσκόπιο των αρχών βρέθηκαν 5 κατίνες υποβάλλοντας πρόστιμα 174.000 ευρώ αλλά και διαταγές σφράγισης.
5: Θα έπρεπε σε μια τόσο μεγάλη παραλία να έχει προβλεφθεί έτσι ώστε όλη τη σεζόν, που είναι αρκετά μεγάλη, να υπάρχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και να προσφέρουν τις αντίστοιχες παροχές στους λουόμενους.
4: Μετά από καταγγελία συλλογικού φορέα στην Άνδωνη Queen Bay, στο Φαλιράκι, και μετά από 2 αυτοψίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, διαπιστώθηκε αυθαίρετη κατάληψη αγιαλού και παραλίας χωρίς ενεργή σύμβαση παραχώρησης. Στις 14 Αυγούστου εκδόθηκαν τα σχετικά πορίσματα και επιβλήθηκε πρόστιμο 37.000 ευρώ, ενώ διατάχθηκε η απομάκρυνση των παράνομων κατασκευών και η σφράγιση της επιχείρησης.
6: Δεν είχε δώσει άδεια ο Δήμος, η ΕΤΑΔ, για να γίνει δημοπρασία ξανά πάλι από την αρχή.
4: Οι έλεγχοι επεκτάθηκαν και σε άλλες περιοχές της χώρας. Στην Καβάλα, επιχείρηση χωρίς μισθωτήριο συμβόλαιο βρέθηκε αντιμέτωπη με πρόστιμο σχεδόν 29.000 ευρώ και άμεση διοικητική απομάκρυνση. Στη Σκιάθο, σε 4 επιχειρήσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 44.000 ευρώ. Ενώ στην Κέρκυρα, από τις 14 επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν, στις 8 επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 107.000 ευρώ, μαζί με διοικητικές απομακρύνσεις και διαταγές σφράγισης. Οι έλεγχοι των κτηματικών υπηρεσιών συνεχίζονται με στόχο την αντιμετώπιση των αυθαίρετων καταλήψεων και την προστασία του κοινόχρηστου χώρου και της δημόσιας περιουσίας.
1: Στο δικαστικό μεγάρο της Πάτρας βρέθηκε ο 49χρονος καθηγητής σε δημόσιο σχολείο, τον οποίο κατήγγειλε πρώην μαθήτριά του για ασυλγής πράξη σε βάρος της από την ηλικία των 14 ετών και για 3 χρόνια. Φωτογραφίες και βίντεο της νεαρής φέρεται να έχουν ήδη εντοπιστεί στο κινητό του 49χρονου. Νίκο Ιαπρακά πήρε προθεσμία, όμως τι απαντά ο ίδιος?
7: Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή την Δευτέρα. Πριν από λίγα λεπτά έφυγε από το δικαστικό μέγαρο της Πάτρας, όπου ο εισαγγελέας του απήγγειλε τις κατηγορίες της κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγια κατ' εξακολούθηση, αλλά και της πορνογραφίας ανηλίκων, καθώς όπως είπες και εσύ βρέθηκαν άσεμνες φωτογραφίες και βίντεο της ανήλικης τότε κοπέλας στο κινητό του τηλέφωνο. Ο ίδιος έχει ισχυριστεί στους αστυνομικούς ότι ήταν ερωτευμένος μαζί της και γι' αυτό το λόγο έχει προχωρήσει σε σχέση με το ανήλικο κορίτσι από την ηλικία μόλις των 14 ετών που την είχε ο ίδιος μαθήτρια και μάλιστα της έκανε και ιδιαίτερα στο σπίτι της. Η σχέση αυτή, εντός εισαγωγικών βέβαια η λέξη, κράτησε μέχρι τα 17 της χρόνια. Ωστόσο, η 18χρονη σήμερα φοιτήτρια βρήκε το θάρρος να καταγγείλει τα όσα συνέβαιναν εκείνη την περίοδο της ζωής της στους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να τον συλλάβουν και να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
1: Είναι γιατί ο ισχυρισμός ότι ήταν ερωτευμένος μαζί της, Νίκο, δεν αναιρεί ούτε την ηλικία της μαθήτριας, ούτε τη σχέση εξουσίας που είχε μαζί της ο καθηγητής, και αυτά είναι που θα εξετάσει και όλα η δικαιοσύνη. Ερευνάτε αν ο καθηγητής είχε αντίστοιχη επικοινωνία και με άλλες μαθήτριές του?
7: Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αντίστοιχες καταγγελίες από άλλα άτομα ανήλικα ή όχι. Ωστόσο, κανείς δεν ξέρει αν τα επόμενα 24 ώρα ανοίξουν στόματα τα οποία πιθανόν όλο αυτό το διάστημα να παρέμειναν κλειστά. Πάντως, οι αστυνομικοί έχουν κατασχέσει και τους ηλεκτρονικούς του υπολογιστές προκειμένου να γίνει ενδελεχής έλεγχος. Μήπως και από εκεί βρεθούν κάποια άλλα στοιχεία τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην περαιτέρω έρευνα της συγκεκριμένης υπόθεσης, Χρύσα.
1: Ήταν από την Πάτρα ο Νίκος Γιαπρακάς. Ευχαριστούμε. Στην Ιταλία, μικρό αεροσκάφος προσέκρουσε σε ηλεκτροφόρα καλώδια με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 2 άνθρωποι, Ντέμι.
8: Το μικρό αεροσκάφος πετούσε πάνω από μια τεχνητή λίμνη στο Πιεμόντε, κοντά στα σύνορα με την Ελβετία. Έπεσε πάνω σε σύρματα, ηλεκτροφόρα σύρματα. τεινάχτηκε, έγινε μια έκρηξη και σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι. Τραγική λεπτομέρεια, τραγικό γεγονός είναι ότι τα πλάνα κατέγραφε ο αδερφός του πιλότου, ενώ επιβάτης στο μικρό αεροσκάφος ήταν η σύντροφος του ανθρώπου που κρατούσε την κάμερα, ο οποίος βρέθηκε σε κατάσταση σοκ από τις αρχές και χρειάστηκε ψυχολογική στήριξη αμέσως μετά.
1: Να αλλάξουμε κλίμα, να πάμε στην Ισπανία, Ντέμι, όπου όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, έγινε το περίφημο φεστιβάλ Ελα Ντοματίνα, ο μεγαλύτερος ντοματοπόλεμος στον κόσμο.
8: Στο Μπουνιόλι, λοιπόν, της Ισπανίας, έγινε και φέτος ο μεγαλύτερος ντοματοπόλεμος του κόσμου. Είναι 22.000 Ισπανοί και ξένοι τουρίστες. Επί μία ώρα εκτόξευαν ντομάτες. Στο φεστινό φεστιβάλ χρησιμοποιήθηκαν 150 τόνοι ντομάτας, όριμες ντομάτες βέβαια, καλύπτοντας τους δρόμους με το ντοματοπολτό. Η παράδοση ξεκίνησε το 1945, όταν ένας καυγάς μεταξύ κατοίκων του Μπουνιόλ εξελίχθηκε σε μάχη με ντομάτες, Χρύσα.
1: Και εκεί δεν υπάρχει τραπέζι ούτε κανόνες καλής συμπεριφοράς. Ευχαριστούμε.
9: Καλησπέρα σας, ονειρική εμφάνιση. Πραγματοποίησε η ΑΕΚ και πήρε τριαμβευτική πρόκριση στη League Face του Champions League, συντρίβοντας με 4-0 τη Λεύση Σόφια στη Νέα Φιλαδέλφια. Η Ένωση επέστρεψε στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά από 8 χρόνια, βάζοντας στη ταμεία της περισσότερα από 23 εκατομμύρια ευρώ.
10: Η στροφή στο Champions League για την ΑΕΚ, η οποία συνέδριψε με 4-0 τη Λεύσκη Σόφια στη Νέα Φιλαδέλφια και σε συνδυασμό με τη Λευκή Ισοπαλία στη Βουλγαρία, εξασφάλισε την πρώτη συμμετοχή της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά από 8 χρόνια.
11: Now nobody believes it looks like a fairy tale, it looks like a dream that we are here now where we are, because it's a very short period of time that we did what we did in conference, that we won the league and now enter the Champions League, but I want to say that I want to think all of this as a beginning of a path.
10: Η Ένωση ήταν καταιγιστική από το ξεκίνημα, ανοίγοντας το σκορ στο 7ο λεπτό με καταπληκτική κεφαλιά του Γιώβιτς μετά από τη σέντρα του Ρότα. Οι κυτρινόμαυροι συνέχισαν να πιέζουν και στο 12 ο Βάγκα αξιοποίησε την κεφαλιά πάσα του Ρέλβας, κάνοντας με ωραίο τελείωμα το 2-0. Η ΑΕΚ έκτισε πάνω στον απόλυτο εφνιδιασμό των φιλοξενούμενων και στο 29 βρήκε και τρίτο γκολ, με τον Μάγερ να εκτελεί το κόρνερ και τον Βάργα με κεφαλιά να νικάει τον Βούτσοφ. Ένα λεπτό αργότερα, μάλιστα, πρωταθλητές Ελλάδας άγγιξαν και το 4-0 με την μπάλα μετά από το σουτ του Μάγερ να φτάνει στον Κοϊτά. Το πλασέ του οποίου όμως μέσα από την περιοχή ήταν άστοχο. Στο 53 ο Γιώβιτς έφτασε πρώτος στην μπάλα και ανατράπηκε από τον Αλταΐρ με τον Κλεμέν Τουρπέν να υποδεικνύει πέναλτι, στο οποίο ευστόχησε 2 λεπτά αργότερα ο Μαρίν, διαμορφώνοντας το τελικό όπως αποδείχθηκε 4-0.
12: Δεν πάμε απλά επειδή είναι ωραίο το να παίζεις με τις μεγάλες ομάδες. Πάμε να είμαστε σοβαροί, να δείξουμε την ΑΕΚ στην Ευρώπη ότι είναι μεγάλη ομάδα. Οπότε αυτό θα κάνουμε, θα πάμε να κυνηγήσουμε κάθε νίκη, δεν πάμε απλά για να συμμετέχουμε και πιστεύω ότι το πρόσωπό μας και η πορεία μας είναι πολύ, πολύ καλή.
10: Η ΑΕΚ θα μάθει τους αντιπάλους της στην πρώτη League Face Champions League της ιστορίας της, στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα.
13: Άνεμη, ζέστη και ξηρασία φέρνουν ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς. Πιο αναλυτικά την Παρασκευή περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Η άνεμη βόρει έως 8 μποφόρ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 36 με 38 βαθμούς στα δυτικά και τους 40. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρει έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη νότι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News για συνεχή ενημέρωση. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Ακολουθεί δελτίο στην νοηματική με τη Μυρτών Κανούρη και αμέσως μετά η εκπομπή Update με τη Σταυρούλα Χριστοφιλέα. Από εμάς, καλό απόγευμα.

0: Δεν μπορείς να μην παρασυρθείς και να μην χορέψεις. Δεν μπορείς να αντισταθείς. Στενώνεσαι γιατί χαίρεσαι, βγαίνει χαρά. Πηγάζει χαρά. Έχω μια πολύ μεγάλη θέληση να κάνω τους ανθρώπους να αισθανθούν το σώμα τους, να το αποδεχτούν και να πέρασουν καλά χορεύοντας.
1: Ώρα χορού. Μεσάνυχτα Σαββάτου στο Earth Cosmos.

0: άγρια Ελλάδα. Κάθε Δευτέρα στη μία το μεσημέρι στο ΕΡΤ Κόσμος.
1: Εδώ, στην άγρια φύση και τα δύσβατα βουνά της Πίντου, οι άνθρωποι γνώριζαν και αξιοποιούσαν τα φυτά της περιοχής.
2: Πάμε να σας δείξω λίγο την πρίμουλα. Τώρα, Βάλια, έχεις πάρει την ημερήσια δόση σε βιταμίνη C.
3: Καταρχήν, μέσω της καλλιέργειας προστατευτεί η βιοπικιλότητα.
4: Η κυρία Καριώτη, φαντάζομαι.
3: Πολύ χαίρομαι. Και ασχολούμαι και με την πρίμουλα.
4: Εδώ, αυτή τη στιγμή.
3: Εδώ έχουμε την αναπαραγωγή των φυτών κάτω από ασυπτικές και ελεγχόμενες συνθήκες.
5: Βότανα καρπί της γης. Κάθε Κυριακή στις 2:30 το μεσημέρι. Στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: Ίνος ο αγαπητός. Τρίτη στις 11 το πρωί στο Earth Cosmos.
1: Η μαγευτική λίμνη Κερκίνη που δίνει απλόχερα ανάσες ζωής.
2: Ακούμε τους θορύβους, έτσι, μικρούς, μεγάλους, διαφορετικούς, τα πουλιά, τη φύση γύρω μας.
1: Ο υγροβιότοπος που τα τελευταία χρόνια προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες από κάθε γωνιά της γης.
3: Από το Εκουαδόρ έχουν έρθει, από το Κατάρ έχουν έρθει.
1: Αλλά και η συμβολή της λίμνης στην οικονομική στήριξη της ευρύτερης περιοχής.
4: Έχουμε ξεκινήσει γενικώς, σιγά σιγά, οι νεότεροι να ασχολούνται με τον οικοτουρισμό.
5: Project Περιφέρεια. Κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί στο Earth Cosmos.
6: Αν ήμουν εγώ προπονητής σήμερα, θα ξεκινούσα την δεκάδα με τέρμα εμένα.
7: Παιδιά, ο Πολγός είναι αρχηγός. Ο Αλτόνιος είναι τερματοφυλάκας. Βρείτε τον φυλάκη.
0: Village United. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ στο Earth Cosmos. Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές. Πιο δυνατές φωνές. Και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά. Στις 12 στα γαλλικά. Στις 2 στα ισπανικά. Στις 4 και 6 στα αγγλικά.
8: Stay tuned for more updates.
0: Η Φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
9: De la radio television publique grecque.
10: Nachtaravda.com.
11: Gracias por escuchar.
8: Thank you for listening.

0: Jimmy Aki's Pizzeria. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy.
1: Γιάννης Πάριος, πιστός.

πάντοτε πιστός, όσο κι αν φεύγει ο καιρός, ερωτευμένος διαρκώς με σένα. Πιστός, κι ας σου στερώ κάποιες χαρές, χαρές που σε έκαναν να κλαις για μένα. Πιστός, θα μείνω πάντοτε πιστός. Δεν είσαι κάτι που περνά, είσαι ανάγκη που πονά εμένα. Πιστός, στη λεωφόρο της ζωής βγάζει πάντοτε θαρρύς

Και αυτός ήταν ο Γιάννης Πάριος Πίστος. Να ναι μου σχωρεί, για ρέμ, για ρέμ.

από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγινών, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και στη συνέχεια, Άννα Βύση, έμπνευση.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε 2 μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Αγαπητοί μου φίλοι, θα πέρασει λίγη ώρα με διάφορα ελαφρολαϊκά και μοντέρνα τραγούδια. Ελένη Βιτάλη και μπήκαμε στα χρόνια.

μυαλά σου μοιάζαν σκοτεινά κι ήσουν εσύ ελπίδα, ένας αρχαίος πολεμιστής γυμνός.

εξηγούνται και όλα συζητούνται. Κανένας μας δεν φταίει και μπήκαμε στα χρόνια που όλα.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival

Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός των αδερφών Αγγελάτου που εκπέμπει καθημερινώς Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.

0: Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρίαν, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Κριστίνα Μαραγκόζη και πάλι στην εκπομπή μας. Θα προχωράμε.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της Κατσαρόλος, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossman Road ή στο Τάπος Κλίνος, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μόνο

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, το Apple Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Καράγια,

Τον αριθμό της μοναξιάς μου δε χτυπάς και μεγαλώνει η απόσταση για μας. 12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα.

0: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Κώστας Τουρνάς. Σήκω, πόρος.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockbridge.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών από την ενιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Patrici.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.
1: Φωνή των Ελλήνων 94,1 και 107 FM Stereo.
2: Φεύγεις και εγώ δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Γιάννης Πετρόπουλος, φεύγεις.
2: Στη ζωή μου έμαθα να χάνω.

και νιώθω μέσα μου ένα πόνο. Κι η μοναξιά που πλησιάζει την ψυχή μου γέμισε με φόβο.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά, αδιούχος από το State της Πρόεδρος. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Μούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Closterman Road ή στο Τάπος Πρίνους, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
1: Χριστίνα Μαρακώση, σ' ακολουθώ.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτωρ Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσάρια, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτι σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό κεντρική Φλόριδα, η φωνή των Ηνωμένων, ένα σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Δημήτρης Χόρν, «Οι Χάντρες». Ένα μουσικό κομμάτι από τον Μίνι Πλέσσερ.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10.

από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεχαρτιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίο, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas in Greer. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria. Στο Gregory Beach.

0: οι σκλάβοι.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
2: Κόντος Ρουφίν. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
3: Γεια σας, I'm Dr. Maria Nudurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζοντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμις Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Τζίμι Άκης Πίτσα, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric, 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκθετες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric, 77-906-1279.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Με την Μαριλένα.

0: παρουσίασε και το
1: πλήρωσε. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
2: Λάσπες, πόλεις και χωριά. Εκατοντάδες συνεκροί, πάνω από χίλιοι αγνώμενοι. Συγκλονιστική μαρτυρία Έλληνα που ζει στο Νεπάλ. Ανησυχητική εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου. 75 νέα κρούσματα και 6 θάνατοι σε μία εβδομάδα. Πρώτο σοβαρό περιστατικό λίμωξη σε ανήλικο 13 ετών. Στο κόκκινο η Αττική, σε 37 δήμους έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα του ιού. Θύμα ενδοοικογενειακής βίας επί χρόνια, η 43χρονη που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στη Ροδόπη, σήμερα θα κατέθεται αίτηση διαζυγίου. Είχε πάει στο χωριό για τα γενέθλια της κόρης της.

Παραδόθηκε στο επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς που σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την καθημερινότητα της πόλης. Τα εγγένεια έκανε το πρωί ο Πρωθυπουργός που επιβιβάστηκε σε σειρμό και έκανε τη διαδρομή συνοδευόμενος από κλιμάκιο υπουργών. Κάθε έργο που εγγενιάζουμε είναι μια σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που παρατήρησε ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι ένα από τα πιο σύγχρονα και όμορφα της Ευρώπης.

0: Σε νέα εποχή περνάει η μετακίνηση στη Θεσσαλονίκη, με την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά να φέρνει πιο κοντά στο κέντρο τις νοτιοανατολικές περιοχές. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε φτάσει νωρίτερα από την τελετή των εγγενείων στο σταθμό Νομαρχία, όπου πριν επιβιβαστεί στο Συρμό για το δρομολόγιο με προορισμό τη Μίκρα, συνομίλησε με κόσμο για τη νέα επέκταση. Το δίκτυο με το υφιστάμενο της βασικής γραμμής νέος σιδηροδρομικός σταθμός Νέα Ελβετία Αμαξοστάσιο Πηλέας, ολοκληρώνοντας το δίκτυο αστικού σιδηροδρόμου.
1: Χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν, αγαπητέ Νίκο, 40 χρόνια, ενώ για πολύ καιρό. Το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφωμα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν.
0: Στη βασική γραμμή προστίθενται οι 5 νέοι σταθμοί: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα, ενώ ο χρόνος μετακίνησης μειώνεται σημαντικά. Η επέκταση αναμένεται να προσθέσει περίπου 63.000 επιβάτες ημερησίως στο δίκτυο και να απομακρύνει από τους δρόμους περίπου 12.000 γεωταχή κάθε ημέρα, ενώ η εκτιμόμενη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα φτάνει τους 43 τόνους ημερησίως.
1: Κάθε έργο το οποίο εγκαινιάζουμε είναι μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Διότι σήμερα, όταν θα δεσμευθούμε για τα έργα τα οποία θα κάνουμε στο μέλλον στη Θεσσαλονίκη, οι Θεσσαλονίκοι θα γνωρίζουν ότι πριν από κάποια χρόνια τους μιλήσαμε για τα έργα τα οποία ολοκληρώνουμε σήμερα και καταφέραμε και τα ολοκληρώσαμε.
0: Η επέκταση αναπτύσσεται σε μήκος 4,78 χιλιόμετρων, ενώ με την προσθήκη της στο συνολικό δίκτυο του Μετρό Θεσσαλονίκης φτάνει πλέον τα 14,4 χιλιόμετρα και τους 18 σταθμούς.
2: Θέλω να πάμε λιγότερα από 2 χρόνια πίσω, 21 μήνες πιο πίσω. Και θέλω να σκεφτούμε πώς ήταν τα πράγματα στη Θεσσαλονίκη. Δεν είχαμε ακόμα την λειτουργία του μετρό της βασικής γραμμής. Δεν είχαμε ακόμα τις εργασίες στην υπερυψωμένη λεωφόρο ταχείας κυκλοφορίας. Δεν είχαμε τα σύγχρονα λεωφορεία ακόμα να κυκλοφορούν, τα λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, τα λεωφορεία τα οποία είναι προσβάσιμα για όλους τους συμπολίτες μας.
0: Η χρονοαπόσταση μεταξύ των σειρμών στο κοινό τμήμα της γραμμής μεταξύ νέου σιδηροδρομικού σταθμού και 25 Μαρτίου θα ξεκινήσει από τα 3 λεπτά, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα προς την Καλαμαριά ο μέσος χρόνος μεταξύ των διελεύσεων θα διαμορφώνεται περίπου στα 4,5 λεπτά. Από το μεσημέρι η επέκταση παραδόθηκε στο επιβατικό κοινό, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να μετακινείται με μεγαλύτερη ταχύτητα και ευκολία.
3: Θα είναι όντως πολύ σημαντικό για την καθημερινή μετακίνηση, γιατί συμφέρει όλους εμάς εδώ που είμαστε πιο μακριά από το κέντρο να μεταφερθούμε πιο γρήγορα προς το κέντρο.
4: Το περιμέναμε πώς και πώς, πιστεύαμε ότι δεν θα γίνει ποτέ. Αλλά είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι που γίνονται στη Νέα Κρίνη τέτοιες υποδομές.
0: Η επέκταση προς την Καλαμαριά ανοίγει το δρόμο για τον επόμενο συγκοινωνιακό σχεδιασμό της Θεσσαλονίκης και την επέκταση του μετρό στην βορειοδυτική πλευρά της πόλης.
5: Στα αναπτυξιακά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Βόρεια Ελλάδα αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας χαρακτηριστικά πως η Θεσσαλονίκη ανακτά το φυσικό της ρόλο ως κεντρικός κόμβος των Βαλκανίων. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως η πόλη αλλάζει ουσιαστικά μέσα από έργα που οι πολίτες περίμεναν για πολλές δεκαετίες.
6: Με έμφαση στην αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη θα κινηθεί ο Πρωθυπουργός με πρώτο σταθμό τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αλλά και μέχρι τις Κάλπες. Το μήνυμα αυτό έστειλε από τη Θεσσαλονίκη δίνοντας το περίγραμμα των επικείμενων εξαγγελιών του.
1: Καλύτερες μέρες για όλους, μέρισμα ανάπτυξης σε κάθε Ελληνίδα, σε κάθε Έλληνα, όπου κι αν αυτοί βρίσκονται. Είτε βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα, είτε στο πιο απομονωμένο χωριό της ελληνικής επικράτειας.
6: Εστίασε στο μεγάλο πρόγραμμα έργων στη Βόρεια Ελλάδα, αποσυνδέοντάς το από κομματικές ταμπέλες.
1: δεν γίνονται για λόγους κομματικής ανταπόδοσης. Δεν τα κάνουμε, δεν τα ανακοινώνουμε, δεν τα υλοποιούμε, δεν κόβουμε κορδέλες γιατί πιστεύουμε ότι με κάποιο τρόπο έτσι κάποιοι θα μας ψηφίσουν, οι περισσότεροι θα μας ψηφίσουν ενδεχομένως στο μέλλον. Το κάνουμε διότι αυτή είναι η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης.
6: Ειδική αναφορά έκανε και στα μη κρατικά πανεπιστήμια με τον Πρωθυπουργό να στέλνει μήνυμα σε όσους αντιδρούν στη μεταρρύθμιση.
1: Αυτή η κυβέρνηση έλυσε μια εκκρεμότητα 10 ετιών. Και όσοι δίνουν μάχες οπισθοφυλακών να γνωρίζουν ότι η πραγματικότητα των μη κρατικών πανεπιστημίων δεν μπορεί πια να αμφισβητηθεί. Ούτε από την ίδια τη ζωή, ούτε και από τον νόμο. Και τα όποια εμπόδια υπάρχουν θα ξεπεραστούν. Η Θεσσαλονίκη πια μετατρέπεται. Αναζητά μάλλον και ανακτά τον φυσικό της ρόλο. Ως όχι απλά η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά η πρωτεύουσα των Βαρκαλίων συνολικά. Και σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η θέση της Θεσσαλονίκης, η γεωπολιτική και η οικονομική θέση, αποκτά ξεχωριστή σημασία.
6: Λίγο πριν από την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τους κοινωνικούς φορείς, αλλά και με βουλευτές του νομού.
5: Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Μίλτος Σακελάρης. Μίλτο, παρακολουθείς το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Μιλάμε για ένα πυκνό διήμερο στη Βόρεια Ελλάδα, με το βλέμμα ήδη βέβαια στραμμένο στη ΔΕΘ, και μετά τη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί σε Φλόρινα και Κοζάνη. Σήμερα ο Πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής από εδώ και πέρα.
6: Καλησπέρα, Δαμαντία, από το Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης. Ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε σήμερα να ξεδιπλώσει ένα μέρος της στρατηγικής που θα ακολουθήσει από εδώ και στο εξής, το δρόμο προς τις κάλπες. Και αυτή η στρατηγική συμπυκνώνεται στη φράση που χρησιμοποίησε σήμερα το πρωί στα εγγένεια του μετρό της Καλαμαριάς, το διαβατήριο αξιοπιστίας. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, χρησιμοποίησε το μετρό για να δείξει στους πολίτες πως η κυβέρνηση, όταν αναλαμβάνει δεσμεύσεις, τις υλοποιεί. Με αυτή λοιπόν την φράση θέλησε να δείξει πως από εδώ και στο εξής η κυβέρνηση θα κινηθεί και στην ίδια κατεύθυνση, με αύξηση των παραδόσεων. Από εδώ και πέρα ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Φλόρινα. Αύριο θα επισκεφθεί τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις. Θα βρεθεί και σε μονάδα της ΔΕΗ στην Τολεμαΐδα, όπως επίσης και στο Γενικό Νοσοκομείο της Κοζάνης. Ενώ αντίστοιχα και αύριο το απόγευμα θα συνομιλήσει με πολίτες στην πόλη. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη συνάντηση που έχει με 73 δημάρχους της Μακεδονίας και της Θράκης, οι οποίοι καταθέτουν τα αιτήματά τους, ενώ είχαν προηγηθεί αδαμαντία διαδοχικές συναντήσεις με τους παραγωγικούς φορείς.
5: Μίλτο Σακελάρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Θάνατο και καταστροφή άφησε πίσω του το τσουνάμι λάσπης που έπνιξε το Νεπάλ, εξαφανίζοντας κυριολεκτικά από το χάρτη πόλεις και χωριά. Τα σωστικά συνεργεία δεν προλαβαίνουν να ανασύρουν νεκρούς, ενώ μεταξύ των αγνοωμένων υπάρχουν πολλοί τουρίστες. Το κακό ξεκίνησε από την αποκόλληση ενός τεράστιου παγετώνα που παρέσυρε τα πάντα στο διάβα του.
7: Όσοι κατάφεραν να σωθούν μιλούν για θαύμα. Βγαίνουν από τις λάσπες και μόνο τα μάτια τους ξεχωρίζουν. Ένα μαντήλι σώζει στο παραπέντε αυτή τη γυναίκα. Άλλοι κολυμπούν μέσα σε λάσπες και σκουπίδια για να βρουν στεριά. Εκεί όπου γράφτηκε η τραγωδία, στα σύνορα Νεπάλ-Κίνας, περισσότεροι από 9.000 στρατιώτες, αστυνομικοί και διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο αναζητώντας επιζώντες. Η τύχη των αγνοωμένων άγνωστη.
8: I have seen the picture of my where my hometown used to be, and as I said, there is nothing there now. So where my family used to live, like my mom, my dad, my wife, and everyone used to live, there is nothing there.
7: Αγωνιούν για ένα νέο. Δίνουν στις αρχές τα ονόματά τους και περιμένουν κάτι.
9: Τώρα, σαν μπορείτε να τις μηνύμα. Μπορείτε να λέει, ο κορνέιτ, ο κορνέιτ, 2 κιλό, चकलेट 2 किलो पठाइदिया हा चौचौ पठाइदिया हा म त्यही 4 दिनमा आउँछु भनेको थियो त्यसपछि कन्ट्याक्ट विन भयो
10: मैले जो बाढ आया हुआ है वहां पे मेरा बेटा फंसा हुआ है.
7: Το Νεπάλ βάφεται με τα πιο μελανά χρώματα, με τη βιβλική καταστροφή να αφήνει πίσω εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους. Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο εξετάζει την εκδοχή «Η φωνική κατολίσθηση» να μην προκλήθηκε από τη σεισμική δόνηση που είχε καταγραφεί στην περιοχή, αλλά από αποκόλληση τμήματος παγετώνα.
5: Μεγαλώνει η δραματική λίστα νεκρών, τραυματιών και αγνοωμένων. Μαζί μας στο στούντιο η Λίδα Παπαδοπούλου. Η Λίδα έχει συγκεντρώσει τα στοιχεία από τον τόπο της τραγωδίας.
11: Ο τελευταίος λοιπόν απολογισμός κάνει λόγο για 362 νεκρούς συνολικά και στις δύο χώρες, 359 στο Νεπάλ και 3 στο Θιβέτ, στην άλλη πλευρά των συνόρων. Περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι. 910 περίπου είναι ξένοι τουρίστες. Mm-hmm. Ειδικότερα στο Νεπάλ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 800, ξένοι τουρίστες είναι 650 και στο Θιβέτ οι αγνοούμενοι πολιτείται σε 558, 260 ανάμεσα τους οι ξένοι υπήκοοι. Να πούμε πάντως ότι αυτοί οι αριθμοί συνεχώς μεταβάλλονται ανάλογα με την εξέλιξη των ερευνών, τις οποίες τις δυσχεραίνουν ή των Ιλάσπης, καθώς και το γεωγραφικό ανάγλυφο Δαμαντία, αφού πάρα πολλές περιοχές είναι φυσικά δύσβατες
5: και δύσκολα προσεγγίσιμες.
11: Ακριβώς, είναι ορεινές και δύσβατες περιοχές. Οι αρχές του Νεπάλ, και ενώ βλέπουμε πλέον από την τεράστια καταστροφή, οι αρχές του Νεπάλ καταφεύγουν συχνά σε ρήψεις ανθρωπιστικού υλικού από ελικόπτερα, σε εγκλωβισμένους ανθρώπους, καθώς οι επίγειες δυνάμεις δεν μπορούν ακόμα να φτάσουν εκεί.
5: Υπάρχει κάποια ανησυχία, Λίδα, και για περαιτέρω φαινόμενα.
11: Επιστήμονες στις δύο χώρες εκφράζουν ανησυχία και για νέες κατολιστήσεις, καθώς το έδαφος στα βουνά έχει υποστεί ορισμένες μεταβολές κατά τη μεγάλη κατολίσθηση, αλλά κυρίως ανησυχούν για νέες φωνικές πλημμύρες. Και αυτό γιατί η κατολίσθηση έφραξε με τα φερτά της υλικά την κήτη ενός ποταμού. Εκεί τώρα έχει δημιουργηθεί μια λίμνη, η οποία σιγά σιγά ανεβαίνει και υπάρχουν φόβοι ότι μπορεί και μέσα στα επόμενα 24 ώρα να υπερχειλήσει και έτσι να έχουμε μια νέα τραγωδία. Γι' αυτό και καλούν τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι κινητοποιείται η διεθνής κοινότητα και ενώ συνεχίζουμε να βλέπουμε τη στιγμή της τρομακτικής αυτής κατολίσθησης. Μεταξύ των οργανισμών, λοιπόν, ήδη 8 τόνοι ανθρωπιστικού υλικού αποστέλλονται στην περιοχή και μεταξύ των χωρών που έχουν στείλει ή ετοιμάζονται να στείλουν βοήθεια είναι, εκτός από τα Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ινδία, η Βρετανία και ο Καναδάς.
5: Λίδα Παπαδοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έλληνας που ζει τα τελευταία 15 χρόνια στο Νεπάλ, περιέγραψε στο Earth News τη δραματική εικόνα που επικρατεί στη χώρα και υποστηρίζει πως είναι χιλιάδες αυτοί που βρίσκονται θαμμένοι στις λάσπες.
12: Έγινε τεράστια καταστροφή.
7: Ο Δημήτρης Γιαννόπουλος ζει τα τελευταία 15 χρόνια μαζί με τη σύζυγό του που κατάγεται από το Νεπάλ και τα 4 παιδιά του σε ένα χωριό λίγο έξω από την Ποκάρα. Σοκαρισμένος περιγράφει το μέγεθος της καταστροφής που ξεπερνά, όπως λέει, κατά πολύ όσα έχουν αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα οι κάτοικοι.
12: Πολύ γνωστό βίντεο που υπάρχει ένα κτίριο και έρχεται από πίσω και το κουκουλώνει. Είναι τα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Και αυτά τα λεωφορεία που βλέπετε ήταν όλοι οι άνθρωποι περιμένουν να περάσουν τα σύνορα. Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να χαθούν οι ελπίδες.
7: Στα δύο πιθανά σενάρια που προκάλεσαν την κατολίσθηση και αποτυπώνονται από το AI του Earth News, αναφέρθηκε ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας.
13: Ενδεχομένως να προκλήθηκε από σεισμό ή η ίδια η πτώση του πάγου να προκάλεσε σεισμό, αυτό δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα. Εγώ θεωρώ πιο πιθανό το να έχουμε το σεισμό των 5,2 βαθμών και στη συνέχεια να αποσπάστηκε αυτή η μεγάλη μάζα του πάγου.
7: Ολόκληρα χωριά και κομοπόλεις θαύτηκαν κάτω από τόνους λάσπης.
12: Αυτοί μετράνε ανθρώπους που έχουν βρει και τους έχουν δει. Οι χιλιάδες είναι αγνοούμενοι και οι περισσότεροι από αυτούς είναι κάτω από τη λάσπη.
7: Όπως αναφέρει σε επικοινωνία που είχε με τις προξενικές αρχές, δεν υπάρχει Έλληνα στη λίστα αγνοωμένων.
12: Τα παιδιά μου, τα πρώτα Ελληνόπουλα που έχουν γεννηθεί στο Νεπάλ, ίσως τα τελευταία 30-40 χρόνια, είναι τα πρώτα παιδιά που γραφτήκαν στο βιβλίο γεννήσεων. Έλληνες δεν υπάρχουν εδώ πέρα άλλοι αυτή τη στιγμή. Προσπάθησα να βρω πληροφορίες από τα ταξιδιωτικά γραφεία του Υπουργείου Τουρισμού. Δεν έχουμε βρει κάποιο γκρουπ Ελλήνων να είναι εδώ ή μεμονωμένοι. Μίλησα και με την πρεσβεία στο Νέο Δελχή, την ελληνική μας πρεσβεία, Και μου είπαν και αυτοί αν έχω κάποια νέα να τους ενημερώσω.
7: Παράλληλα, έχει απευθύνει έκκληση σε όσους έχουν συγγενείς ή γνωστούς στο Νεπάλ να επικοινωνήσουν μαζί του, ώστε οποιαδήποτε πληροφορία να μεταβιβαστεί στις προξενικές αρχές.
5: Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει η εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου. 75 νέα κρούσματα και 6 θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα, ενώ είχαμε και το πρώτο σοβαρό περιστατικό λίμωξης σε ανήλικο 13 ετών. 165 άνθρωποι έχουν παρουσιάσει συμπτώματα του κεντρικού νευρικού συστήματος, δηλαδή εγκεφαλίτιδα, μηνυγίτιδα ή και χαλαρή παράλυση.
7: Ένα 13χρονο παιδί είναι ο πρώτος ανήλικος ασθενής που νόσησε από τον ιό του Δυτικού Νείλου και χρειάστηκε να νοσηλευτεί καθώς ανήκει σε ευπαθή ομάδα και παρουσίασε συμπτώματα στο κεντρικό νευρικό σύστημα.
14: Αυτό που μας προβληματίζει είναι γενικότερα αυξημένος αριθμός κρουσμάτων, το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με αυτή την εβδομάδα. Ενδεχομένως ο αυξημένος αριθμός να οφείλεται και στην κλιματική αλλαγή, στο γεγονός ότι ο φορέας είναι πιο δραστήριος και τους χειμερινούς μήνες, ή και σε άλλους παράγοντες όπως τυχόν πλημμυρικά φαινόμενα.
7: Μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί συνολικά 232 κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Τα 75 από αυτά καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την τελευταία εβδομάδα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους 19, όλοι τους ηλικίας άνω των 65 ετών. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, 73 ασθενείς νοσηλεύονται, 26 από αυτούς σε μονάδες εντατικής θεραπείας και ένα σε μονάδα αυξημένης φροντίδας.
5: 12 κρούσματα έχουν εντοπιστεί στην Αγία Παρασκευή και πίσω μου βλέπετε κλιμάκια που πραγματοποιούν ψεκασμούς προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση.
15: Σίγουρα υπάρχει μια ανησυχία για τον ιό. Από την πλευρά μας έχουμε ξεκινήσει σε ένα πρόγραμμα από Φεβρουάριο, πριν ακόμα παρουσιαστεί, πολύ πριν παρουσιαστεί το πρώτο κρούσμα.
16: Έχω ψεκαστεί ολόκληρος βγαίνοντας για περπάτημα σήμερα το πρωί.
7: Έκτακτη μεγάλης κλίμακας επιχείρηση καταπολέμησης κουνούπιών σε 10.000 στρέμματα στην Ανατολική Αττική δρομολογεί η Περιφέρεια Αττικής. Με επίγειους ψεκασμούς με τουρμπίνες, η απόφαση για περαιτέρω κλιμάκωση των παρεμβάσεων εναντί του ιού του Δυτικού Νείλου ελήφθη μετά από σύσκεψη του Περιφερειάρχη με τον ΕΟΔΗ.
17: Έχουμε ήδη αυξήσει από αρχές του 2026 κατά 30% τους ψεκασμούς σε ολόκληρη την Αττική. Και τώρα, καθώς η επιδημιολογική εικόνα εξελίσσεται, κλιμακώνουμε ακόμη περισσότερο όλες τις δράσεις μας.
18: Θέλω να παρακαλέσω οι πολίτες να εφαρμόσουν τα μέτρα ατομικής προστασίας, τα οποία δρούν συμπληρωματικά με τα μέτρα της πολιτείας, φορώντας μακριμάνικα ρούχα, ιδίως το βράδυ, χρησιμοποιώντας έντομα αποθητικά.
7: Οι έκτακτες παρεμβάσεις εντάσσονται στο συνολικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης κουνουπιών της Περιφέρειας Αττικής.
5: Οι επιστήμονες λοιπόν παρακολουθούν την έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου. Στο στούντιο μαζί μας η Ειρήνη Κυρίτση. Η Ειρήνη έχει συλλέξει τα στοιχεία για τη διασπορά του ιού.
19: Και αδαμαντία κρούσματα έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί σε 61 δήμους, οι οποίοι βρίσκονται σε 18 περιφερειακές ενότητες και 5 περιφέρειες της χώρας. Η μεγαλύτερη διασπορά εντοπίζεται με διαφορά στην Αττική σε 37 δήμους και βλέπουμε εδώ την κατανομή στην Κεντρική Μακεδονία σε 12 δήμους, στη Θεσσαλία σε 9, στη Στερεά Ελλάδα σε 2 και στην Πελοπόννησο σε έναν δήμο. Οι επιστήμονες βέβαια επισημαίνουν ότι ειδικά στην περιφέρεια Αττικής καταγράφεται φέτος ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων σε σύγκριση βέβαια με προηγούμενες χρονιές.
5: Και εκτιμούν οι επιστήμονες ότι πιθανόν να εμφανιστούν κρούσματα και σε επιπλέον δήμους πέρα από αυτούς που γνωρίζουμε τώρα.
19: Ακριβώς. Αδαμαντία, πέρα λοιπόν από τους 61 δήμους στους οποίους έχουν ήδη καταγραφεί κρούσματα, η αρμόδια ομάδα εργασίας έπειτα από συνεκτίμηση των επιδημιολογικών και γεωμορφολογικών δεδομένων έχει χαρακτηρίσει 6 ακόμα δήμους, όπως βλέπουμε, ως περιοχές υψηλού κινδύνου. Πρόκειται λοιπόν για τους δήμους Ηρακλείου Αττικής, Νέας Μύρνης, Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας, Δάφνης, Ημιτού, Αμφίπολης Σερών και Θάσου. Να σου πω λοιπόν ότι σε αυτές τις περιοχές δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα μέχρι στιγμής, αλλά συνδυάζονται παράγοντες κινδύνου για επικείμενη λοιπόν μετάδοση του ιού.
5: Ψηλός ο κίνδυνος. Ευχαριστούμε πολύ, Ειρήνη Κυρίτση. Ελαιονοσία εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης και 6 εργαζόμενοι νόσησαν και 2 πέθαναν. Πιθανότερη αιτία γι' αυτό είναι ότι ευθύνονται τα κουνούπια που έφτασαν με αεροσκάφος από περιοχή όπου ενδυμεί η νόσος. Βλέπουμε ήδη την Αλεξάνδρα Παγανή. Τι ακριβώς συνέβη, Αλεξάνδρα?
20: Αδαμαντία, καλησπέρα. Έχει σημάδι ένα γερμό γερμανικές υγειονομικές αρχές μετά την επιβεβαίωση, όπως πολύ σωστά είπες, δύο θανάτων εργαζομένων κολονοσίας στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης. Συνολικά 6 πάλι του αερολιμένα αρρώστησαν από την νόσο μέσα στον Ιούνιο. Σύμφωνα τώρα με την εταιρεία διαχείρισης Fraport και το Ινστιτούτο Robert Koch, οι λοιμώξεις οφείλονται στο σπάνιο φαινόμενο της ελονοσίας του αεροδρομίου. Τι είναι αυτό, να εξηγήσουμε. Μολυσμένα κουνούπια του γένους ανοφέλες που ευθύνεται τη μετάδοση του ιού της ελονοσίας μεταφέρθηκαν μέσω αεροσκαφών ή αποσκευών από χώρους όπου ενδημεί νόσος. Ήδη όμως να σου πω ότι στο αεροδρόμιο έχουν τοποθετηθεί ειδικές παγίδες, ενώ οι αρχές ξεκαθαρίζουν ότι δεν τίθεται θέμα τρομοκρατίας ή τίθεται θέμα κινδύνου, καθώς ο κίνδυνος μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι μηδαμινός.
21: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλεξάνδρα, για την ενημέρωση. Ομολόγησε τη δολοφονία της συζύγου του ο 53χρονος Στυροδόπη. Η γυναίκα ήταν θύμα ενδοοικογενειακής βίας και την επόμενη εβδομάδα θα προχωρούσε τη δικασία για την έκδοση διαζυγίου. Ο δράστης νοσηλεύεται φρουρούμενος μετά από απόπειρα αυτοκτονίας. Όπως μάλιστα προκύπτει, λάμβανε φαρμακευτική αγωγή ενώ βρισκόταν υπό ψυχιατρική παρακολούθηση.
22: Η 44χρονη είχε ζητήσει μια ημέρα άδεια από τη δουλειά της στη Θάσο για να ταξιδέψει στη Ροδόπη και να είναι κοντά στην ανήλικη κόρη της που είχε γενέθλια. Οι επαναλαμβανόμενοι καυγάδες και τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας την είχαν οδηγήσει στο να θέλει να πάρει διαζύγιο και να γλιτώσει από την κόλαση. Με μια μαχαιριά στο λαιμό που της κατάφερε ο 53χρονος σύζυγός της κατά τη διάρκεια ενός καυγά στο σπίτι του στη Διαλαμπή Ροδόπης, της έκοψε το νήμα της ζωής και ενώ γνώριζε ότι στα διπλανά δωμάτια ήταν τα παιδιά τους. Τις αρχές ειδοποίησε η 16χρονη κόρη του ζευγαριού που εντόπισε τη μητέρα της μέσα σε μία λίμνη αίματος στο πάτωμα.
23: Πάνω στα νεύρα μου το έκανα. Θόλωσα.
22: Ο 19χρονος αδερφός της πριν την άφηξη των αστυνομικών δυνάμεων πήρε αγκαλιά τη μητέρα του, την τοποθέτησε στο αυτοκίνητο και στη διαδρομή μέχρι το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής της μιλούσε γιατί πίστευε ότι είναι ακόμη ζωντανή. Ο 53χρονος μετά τη δολοφονία αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή του καταναλώνοντας καυστικό υγρό.
24: Ο 53χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος στη χειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής και βρίσκεται εκτός κινδύνου.
22: Η 44χρονη φέρεται να είχε καταγγείλει επανειλημμένες φορές το σύζυγό της για απειλή και για ενδοοικογενειακή βία. Το 2022 στο Ηράκλειο Κρήτης ο 53χρονος είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της σύζυγου του.
25: Η τελευταία επικοινωνία ήταν ένα βράδυ πριν συμβεί το τραγικό γεγονός. Ο λόγος της επικοινωνίας αφορούσε τη διαδικασία έκδοσης διαζυγίου. Μπορώ να επιβεβαιώσω, και αυτός ήταν και ο λόγος διαζυγίου, ότι υπήρχε ενδοοικογενειακή βία. Το θύμα είχε δεχτεί πολλές φορές επίθεση από τον σύζυγό της.
22: Η ξαδέρφη της 44χρονης μιλάει αποκλειστικά στο ΕΡΤ News και αποκαλύπτει ότι το θύμα της είχε εξομολογηθεί την κακοποίηση που βίωνε από τον σύζυγό της.
26: Ξέραμε ότι την κακοποιούσε. Της είχαμε προτείνει πολλές φορές να έρθει να μείνει μαζί μας. Μας είχε δείξει συχνά φωτογραφίες από τους τραυματισμούς που της προκαλούσε. Εκείνος την απειλούσε και δεν την άφηνε να μας μιλήσει. Μιλούσαμε κρυφά στο τηλέφωνο.
22: Στο παρελθόν, μάλιστα, η 44χρονη είχε ζητήσει ακόμη και την νοσηλεία του, καθώς φέρεται να είχε εκμυστηρευτεί στο στενό της κύκλο ότι τη ζήλευε παθολογικά.
25: Παρακολουθούταν από ψυχίατρο και λάμβανε φαρμακευτική αγωγή. Είχε νοσηλευτεί δύο βράδια στο νοσοκομείο. Εκ των υστέρων κρίθηκε ότι δεν είναι ανάγκη η νοσηλεία του, θα μπορούσε να αποκατασταθεί και λαμβάνοντας φαρμακευτική αγωγή κατοίκων.
22: Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια προσπαθούσε να μαζέψει χρήματα για να βγάλει το διαζυγείο της και να ξεκινήσει μια νέα ζωή. Μια ζωή που δεν πρόλαβε να ζήσει.
21: Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 49χρονος καθηγητής, τον οποίο κατήγγειλε πρώην μαθητριά του για ασελγής πράξη σε βάρος της από την ηλικία των 14 ετών και για 3 χρόνια. Θα βρούμε τον Νίκο Γιαπρακά, καθώς Νίκο φαίνεται ότι υπάρχουν φωτογραφίες και βίντεο της κοπέλας στο κινητό του 49χρονου.
27: Ακριβώς και για τον λόγο αυτό, μάλιστα, και αντιμετωπίζει η Αδαμαντία την κατηγορία και την κατηγορία, μάλιστα, της παιδικής πορνογραφίας. Να σου πω ότι ο 49χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Δευτέρα από τον εισαγγελέα, στον οποίο βρέθηκε εδώ στο δικαστικό μέγαρο της Πάτρας, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Έφυγε περίπου στις 3.30 από το δικαστικό μέγαρο για να ετοιμάσει την απολογία του, κρατούμενος βέβαια στο αστυνομικό μέγαρο της Οδού Ερμού. Ο εισαγγελέας του άσκησε κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα. Πρόκειται για την κατηγορία της κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγεια κατ' εξακολούθηση, αλλά και της πορνογραφίας ανηλίκων, καθώς όπως είπες και εσύ, στο κινητό του τηλέφωνο βρέθηκαν άσκησες συγκεκριμένης κοπέλας. Μάλιστα, οι αστυνομικοί έχουν κατασχέσει και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του 49χρονου καθηγητή, προκειμένου να τους εξετάσουν ενδελεχώς για το αν υπάρχει και άλλο τέτοιου είδους υλικό στους υπολογιστές του. Να σου πω ότι μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια άλλη καταγγελία σε βάρος του 49χρονου καθηγητή από κάποια άλλη πρώην ή νυν μαθήτριά του. Ωστόσο, οι αστυνομικοί συνεχίζουν να ερευνούν τη συγκεκριμένη υπόθεση με ιδιαίτερη προσοχή, αν και ο ίδιος δήλωσε στους αστυνομικούς ότι ήταν ερωτευμένος με την μαθήτριά του.
21: Νίκο Γιαμπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Περισσότερες από 100 παραβάσεις ατόμων που οδηγούσαν πατίνια καταγράφηκαν στην Αττική από ελέγχους τροχιάς που έγιναν χθες έως και σήμερα τα ξημερώματα, μεταξύ άλλων για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, μη χρήση προστατευτικού κράνους, όπως και οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Τα στοιχεία τα έχει συγκεντρώσει ο Θοδωρής Παναγιωτίδης.
0: Ακριβώς στο πλαίσιο των αστυνομικών δράσεων της Διεύθυνσης Τροχιάς Αττικής για την πρόληψη ατυχημάτων από την οδήγηση ηλεκτρικών πατινιών, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι από τις πρώτες πρωινές ώρες χθες έως σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Διενεργήθηκαν λοιπόν 192 συνολικά έλεγχοι από την τροχιά σε οδικές αρτηρίες, όπου βεβαιώθηκαν 78 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους, 6 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Υπάρχουν και σχετικά πλάνα που έχει καταγραφεί μια τέτοια παράβαση, 13 για την μη ύπαρξη ή χρήση περιοριστή ταχύτητας, του κόφτη ταχύτητας δηλαδή, 5 για παραβίαση πινακίδων, 3 για μεταφορά υπεράριθμων επιβατών, 3 για ανασφάλιστα οχήματα, 1 για παράβαση κίνηση επί του πεζοδρομίου, καθώς και 1 ακόμη για μη συμμόρφωση σε σήμα τροχονόμου. Επιπλέον, βεβαιώθηκαν συνολικά 9 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, εκ των οποίων 1 σε βαθμό πνευμελήματος και μάλιστα ο οδηγός βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0,60, ο οποίος και συνελήφθη. Η τροχιά προειδοποιεί πως οι σχετικοί έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση.
21: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θοδωρή Παναγιωτίδη. Ξεκίνησαν οι εργασίες κατεδάφισης του κτηρίου του μπατμιτών στο Γουδί. Θα έρθουμε στην Ιωάννα Βούτσι. Έχει σπεύσει στο σημείο. Θυμόμαστε ότι είχε ξεσπάσει και φωτιά στην περιοχή τον περασμένο μήνα.
1: Αδαματία, με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, πραγματοποιούνται σήμερα εργασίες κατεδάφισης του κτηρίου του μπάτμιντον εδώ στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο στο Γουδί, όπου και βρισκόμαστε. Να θυμίσουμε ότι το κτίριο υπέστη σοβαρές ζημιές μετά από πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει εδώ πριν από λίγες μέρες στις 12 Ιουλίου. Όπως μπορείτε να δείτε, μπουλντόζερ στρατού πραγματοποιούν τις εργασίες αυτή την ώρα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η έκταση ανήκει τα πλήρη κυριότητα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο προέβη στην κατεδάφιση στο πλαίσιο της στήρησης της νομιμότητας.
21: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ιωάννα Βουτσί, και να έρθουμε, κυρίες και κύριοι, στα του καιρού. Υπάρχει ένα εμπριστικό κοκτέιλ, δηλαδή ο συνδυασμός ξηρασίας ανέμων και υψηλών θερμοκρασιών. Μαζί μας στο στούντιο η μετεωρολόγος μας Νικολέτα Γιακοπούλου. Νικολέτα, η κατάσταση η οποία επικρατεί είναι δύσκολη, γιατί και αύριο θα δούμε και το χάρτη της πολιτικής προστασίας. Χτυπάει κόκκινο. Είναι ευαμένος με κόκκινο σε ορισμένα σημεία ο χάρτης.
19: Λοιπόν, Αδαμαντή, αυτός ο χάρτης επικινδυνότητας δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού, αμέλειας ή απροσεξίας. Είναι διάχυτος ο υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε όλη τη χώρα και τοπικά ακραίος. Το είπες και εσύ σωστά. Έχουμε και κατάσταση συναγερμού. Προσοχή λοιπόν, ιδιαίτερα σε Κρήτη και Ρόδο. Γενικώς τα νησιά μας θα κρατήσουν το μεγαλύτερο βάρος της επικινδυνότητας, διότι βλέπεις και στο Ιόνιο έχουμε πορτοκαλί και στο υπόλοιπο μέρος του Αιγαίου.
21: Είχαμε καιρό να δούμε κόκκινο, βέβαια.
19: Είχαμε καιρό και να ηχήσει αυτός ο συναγερμός στα αυτιά μας. Θέλει τεράστια προσοχή, γιατί οι συνθήκες είναι επικίνδυνες, μα είναι επικίνδυνες. Έχουμε μια ξηρασία όλου του καλοκαιριού, έχουμε τις υψηλές θερμοκρασίες και πώς θα κινηθούν οι άνεμοι, αυτό είναι το σημείο κλειδί.
21: Ακόμη και στην Αττική νομίζω ότι νιώθουμε τα μποφόρ των ανέμων.
19: Σήμερα είχε μια διαφορά και ήταν και καλύτερη αίσθηση στη θερμοκρασία.
21: Ναι.
19: Αλλά πια, ξέρεις, αφήνουμε λίγο τη θερμοκρασία και μιλάμε για την επικινδυνότητα, διότι με αυτό το χάρτη γιατί άλλο να μιλήσουμε. Τώρα, να δούμε την πορεία των ανέμων, διότι πια έρχονται στο προσκήνιο οι συνθήκες θύελλας μέσα στο Αιγαίο, να και ο ακραίος κίνδυνος σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Βλέπεις και στο γραφικό μας πως εδώ πυκνώνουν τα βέλη του βοριά και είναι το σημείο που θα έχουμε και 8 μποφόρ με 40 βαθμούς, κυρίως αύριο θα έλεγα στη Δυτική Ελλάδα, αλλά η πιο επικίνδυνη ημέρα κατά τη γνώμη μου είναι το Σάββατο. Mm-hmm. Για να δούμε τα βελάκια του Σαββάτου. πώς θα κινηθούν στο χάρτη.
21: Ακόμη πιο
19: βλέπεις ότι πυκνώνουν και είναι και πιο έντονα. Δεν αποκλείεται να έχουμε τοπικά και 9 μποφόρ, ρηπές 120 χιλιόμετρα την ώρα, συνθήκες αντίξωες, αν ξεκινήσει μια φωτιά, και αυτό είναι το κρίσιμο, να μην έχουμε ενάρξεις. Διότι πια από την Κυριακή εκτιμώ ότι θα πέσει σταδιακά η ένταση των ανέμων, με 36 βαθμούς και κάποιες μπόρες. Μέχρι τότε προσοχή να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα να περάσουμε αλόβητοι αυτές τις ημέρες.
21: Επικίνδυνο διήμερο μπροστά μας. Νικολέτα Διακοπούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πτωτική πορεία στην δηληστηριακή τιμή του πετρελαίου κίνησης καταγράφεται στην αγορά, κάτι όμως που δεν έχει φανεί ακόμη στα πρατήρια και στις τσέπες των οδηγών. Το κόστος ανεφοδιασμού των οχημάτων από την επόμενη εβδομάδα θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, αλλά και την επιδοματική πολιτική που αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση.
2: Με την επιστροφή από τις διακοπές και λίγο πριν μπει ο Σεπτέμβριος, οι οδηγοί βλέπουν τις τιμές των καυσίμων στην Αγγλία να παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, παρά την υποχώρηση του Brent στα 88 δολάρια το βαρέλι. Για τη συγκράτηση του κόστους των μεταφορών, στο τραπέζι της κυβέρνησης βρίσκεται η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης.
3: Με αυτή την τιμή το πετρέλαιο κίνησης θα φέρει αλυσιδωτές αυξήσεις, όπως έγινε τον Απρίλιο και Μάιο, που είχε επιδοτήσει με 20 λεπτά η κυβέρνηση στο πετρέλαιο κίνησης, και τον Ιούνιο με 15. Χρειάζεται μια επιδότηση.
21: Τα τελευταία στοιχεία από τα δηληστήρια δείχνουν ότι η μείωση της διεθνούς τιμής του Brent περνά σταδιακά στο πετρέλαιο κίνησης. Η τιμή του από τα 1,46 ευρώ στις 25 Αυγούστου υποχώρησε στα 1,41 ευρώ το λίτρο, ενώ στην αμόλυβδη παραμένει σταθερή στα 1,49 ευρώ. Οι πρατηριούχοι εκτιμούν ότι η μείωση αυτή θα αποτυπωθεί στην Αγγλία μέσα στο Σαββατοκύριακο, με τον ντίζελ να πέφτει ακόμα και κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο.
4: Όταν όμως υπάρχει αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών, το πετρέλαιο κίνηση είναι αυτό που χάνει μεγαλύτερη αξία, πέφτει η τιμή του δηλαδή πιο γρήγορα. Βλέπουμε λοιπόν μια άλλη εξάρτηση πιο άμεση του πετρελαίου με το πετρέλαιο τύπου Brent. Ο λόγος είναι ότι δεν έχουμε περάσει ακόμη στην περίοδο του χειμώνα για την κεντρική και βόρειο Ευρώπη, όπου η ζήτηση του πετρελαίου θα είναι αρκετά μεγάλη, είτε για θέρμανση, είτε για βιομηχανία, είτε για μετακινήσεις.
2: Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βρίσκεται στα 2,03 ευρώ και στο πετρέλαιο κίνησης στα 2,04 ευρώ το λίτρο. Ωστόσο, στις νησιωτικές περιοχές οι τιμές είναι ακόμα υψηλότερες, αγγίζοντας ακόμα και τα 2,28 ευρώ το λίτρο.
6: Βάζουμε όσο μπορούμε. 20 ευρώ βάζω σήμερα.
2: Μετά την αποκλιμάκωση των τελευταίων ημερών στη δηληστηριακή τιμή του πετρελαίου κίνησης, το ντίζελ θα πωλείται και πάλι φθηνότερα συγκριτικά με την αμόλυβδη.
21: Επιπλέον επίδομα θέρμανσης για ευάλωτα νοικοκυριά, κοινωνικές κατοικίες, παροχή leasing για ηλεκτρικά οχήματα και σειρά ακόμη παρεμβάσεων περιλαμβάνονται στο κοινωνικό σχέδιο της Ελλάδας για το κλίμα συνολικού ύψους 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ που εγκρίθηκε από την Κομισιόν. Το σχέδιο περιλαμβάνει 25 παρεμβάσεις με όφελος για 1,5 εκατομμύρια ευάλωτα νοικοκυριά και 70.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις.
2: Το κοινωνικό leasing προβλέπει την επιδότηση της μίσθωσης ηλεκτρικών οχημάτων για 4 χρόνια, ώστε η μηνιαία δόση να μην υπερβαίνει τα 150 ευρώ. Είναι μία από τις 25 δράσεις που προβλέπει το κοινωνικό σχέδιο για το κλίμα, το οποίο απευθύνεται σε 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα και σε 70.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις.
8: Η έγκριση του ελληνικού σχεδίου για το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα είναι μια πραγματικά καλή είδηση, διότι τώρα που ολοκληρώθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης, το κοινωνικό κλιματικό ταμείο προορίζεται να γίνει ένας σημαντικός πυλώνας της οικονομίας δίπλα στο ΕΣΠΑ, τις αγροτικές επιδοτήσεις και το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας.
2: Το ελληνικό κοινωνικό κλιματικό σχέδιο θα ξεκινήσει από φέτος και έχει ορίζοντα υλοποίηση το 2032. Περιλαμβάνει την κατασκευή 2.750 κοινωνικών κατοικιών, πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού θερμοσύφωνα και αντλίας θερμότητας και από το 2027 αύξηση του επιδόματος θέρμανσης έως και κατά 100 ευρώ για 780.000 δικαιούχους από τους 868.000 που το έλαβαν πέρσι.
23: Συνιστά μια έμπρακτη απόδειξη για το πώς αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη την απάντηση στο ερώτημα μετά από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας τι. Σηματοδοτεί τη ρεαλιστική προοπτική που δίνει στην επόμενη μέρα της ανάπτυξης με κοινωνική συνοχή.
2: Τα 3 τέταρτα του προϋπολογισμού του σχεδίου, 3,57 δισεκατομμύρια ευρώ, θα προέλθουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από εθνικούς πόρους.
9: This is the fifth and the largest national plan adopted so far.
2: Το σχέδιο προβλέπει επίσης την επέκταση των γραμμών του μετρό, την ενίσχυση του στόλου λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και την επιδότηση αντικατάστασης συμβατικών ταξί με ηλεκτρικά.
21: Ολοκληρώθηκε σήμερα η συμπληρωματική πληρωμή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ ανά παιδί για εξαρτώμενα τέκνα που γεννήθηκαν από 1η Ιανουαρίου 2025 έως 31 Ιουλίου 2026 και δεν είχαν συμπεριληφθεί στην πρώτη πληρωμή του μέτρου. Είναι η Ραλού Αλεξοπούλου μαζί μας.
10: Η πρώτη καταβολή είχε γίνει στις 30 Ιουνίου. Σήμερα λοιπόν 12 εκατομμύρια ευρώ πιστώθηκαν στον τραπεζικό λογαριασμό περισσότερων από 73.000 δικαιούχων για 81.188 εξαρτώμενα τέκνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα 12 αυτά εκατομμύρια, τα 3 εκατομμύρια ευρώ πιστώθηκαν στον τραπεζικό λογαριασμό περισσότερων από 73.000 δικαιούχων για 81.188 εξαρτώμενα τέκνα.

0: τα ποσά. Παρόλα αυτά υπάρχουν πάνω από 23.000 αριθμοί φορολογικού μητρώου, οι οποίοι ακόμα είτε δεν έχουν δηλωμένο ή δεν είναι έγκυρος ο αριθμός IBAN που έχει δηλωθεί.
1: Ραλού, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πρόστιμα που αγγίζουν τις 400.000 ευρώ και λουκέτα επέβαλαν εκτιματικές υπηρεσίες μετά από ελέγχους σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα, καθώς διαπιστώθηκε ότι οι επιχειρήσεις είχαν προχωρήσει σε αυθαίρετη κατάληψη παραλίων.
2: Παράνομες τοποθετήσεις ομπρελών και αυθαίρετη κατάληψη δημοσίου χώρου συνεχίζουν να βρίσκονται στο στόχο στρατοκτηματικών υπηρεσιών σε ολόκληρη τη χώρα. Στη Ρόδο, στην παραλία Τσαμπίκα, στο μικροσκόπιο των αρχών βρέθηκαν 5 κατίνες υποβάλλοντας πρόστιμα 174.000 ευρώ αλλά και διαταγές σφράγισης.
3: Θα έπρεπε σε μια τόσο μεγάλη παραλία να έχει προβλεφθεί έτσι ώστε όλη τη σεζόν, που είναι αρκετά μεγάλη, να υπάρχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και να προσφέρουν τις αντίστοιχες παροχές στους λουόμενους.
2: Μετά από καταγγελία συλλογικού φορέα στην Άντωνη Queen Bay, στο Φαλιράκι, και μετά από 2 αυτοψίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, διαπιστώθηκε αυθαίρετη κατάληψη αγιαλού και παραλίας χωρίς ενεργή σύμβαση παραχώρησης. Στις 14 Αυγούστου εκδόθηκαν τα σχετικά πορίσματα και επιβλήθηκε πρόστιμο 37.000 ευρώ, ενώ διατάχθηκε η απομάκρυνση των παράνομων κατασκευών και η σφράγιση της επιχείρησης.
4: Δεν είχε δώσει άδεια ο Δήμος, η ΕΠΑΔ, για να γίνει δημοπρασία ξανά πάλι την αρχή.
2: Οι έλεγχοι επεκτάθηκαν και σε άλλες περιοχές της χώρας. Στην Καβάλα, επιχείρηση χωρίς μισθωτήριο συμβόλαιο βρέθηκε αντιμέτωπη με πρόστιμο σχεδόν 29.000 ευρώ και άμεση διοικητική απομάκρυνση. Στη Σκιάθο, σε 4 επιχειρήσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 44.000 ευρώ. Ενώ στην Κέρκυρα, από τις 14 επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν, στις 8 επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 107.000 ευρώ, μαζί με διοικητικές απομακρύνσεις και διαταγές φράγησης. Οι έλεγχοι των κτηματικών υπηρεσιών συνεχίζονται με στόχο την αντιμετώπιση των αυθαίρετων καταλήψεων και την προστασία του κοινόχρηστου χώρου και της δημόσιας περιουσίας.
1: Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου για τον αυθόδη πυρετό. Σε κλίμα αντιπαράθεσης έγινε η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου, όταν εισέβαλαν στην αίθουσα κτηνοτρόφοι που πραγματοποιούσαν συλλαλητήριο έξω από το κτίριο της περιφέρειας. Για στήριξη με ποσό άνω των 7 εκατομμυρίων ευρώ, κάνει λόγο το Υπουργείο.
5: Ένταση δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Λέσβου για την εξέλιξη του αυθόδου πυρετού. Τους εισέβαλαν κτηνοτρόφοι που πραγματοποιούσαν συλλαλητήριο έξω από το κτίριο της περιφέρειας.
6: Να πάρτε μέτρα πριν γρενίζουμε θύματα.
5: Στη συνεδρίαση συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.
7: Είμαστε εδώ για να δώσουμε λύσεις, για να σας ακούσουμε. Και σας ακούσουμε πολύ προσεκτικά, όλους σας. Βέβαια, αυτή η αναστάτωση που έγινε προηγουμένως δεν είναι το καλύτερο. Και για εσάς, γιατί τα προβλήματα δεν γίνονται με φωνές, τα προβλήματα γίνονται με διάλογο.
5: Οι κτηνοτρόφοι ζητούσαν να σταματήσουν οι πολύωρες εισηγήσεις και να απαντήσει ο Υφυπουργός πότε θα δοθούν οι αποζημιώσεις για το γάλα και τις ζωοτροφές με χρονοδιαγράμματα και ποιο είναι το σχέδιο για την επόμενη ημέρα.
8: Δεν έχει δοθεί ούτε ένα σέντ σε αυτούς τους ανθρώπους. Ούτε ένα ευρώ. Δεν μπορούν άλλο να ταπεξέλθουν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτές τις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί σήμερα.
5: Σύμφωνα πάντως με το Υπουργείο, με οικονομική στήριξη των κτηνοτρόφων και των κτηνοκομικών επιχειρήσεων άνω των 7 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε διάστημα 5 μηνών, σημαντική ενίσχυση του κτηνιατρικού δυναμικού στο πεδίο και άμεσα μέτρα αποκατάστασης της εμπορικής δραστηριότητας συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η αντιμετώπιση των συνεπειών του αυθόδου πυρετού.
9: Τα 3,5 εκατομμύρια αφορούν για τα θανατοθέτα ζώα, το 1,3 είναι το εισόδημα, η απώλεια και έχουν καταβληθεί και 2,6 εκατομμύρια στους τυροκόμους, όπως πολύ σωστά είπατε πριν, για την αγορά του γάλακτος και την στήριξη
1: των παραγωγών.
5: Οι κτηνοτρόφοι ζήτησαν να παραιτηθεί η αντιπεριφερειάρχης πρωτογενού τομέα και ο προϊστάμενος της διεύθυνσης κτηνιατρικής, κάτι που έγινε και ο περιφερειάρχης έκανε δεκτές τις παραιτήσεις τους.
10: Πήρα την προφορική παραίτηση των δύο αγαπητών συναδέλφων.
5: Στο νησί αναμένεται να βρεθεί τις επόμενες ημέρες ο Υφυπουργός, ενώ μέχρι να γίνει αυτό, ο Περιφερειάρχης και ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπος Αθανασίου δεσμεύτηκαν ότι θα σταματήσουν οι θανατώσεις σκοπαδιών που βρέθηκαν θετικά στη ζωονόσο.
1: ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο η υποψηφιότητα της Έλληνας Ακρίτα για την κάλυψη της θέσης της Αντιπροέδρου της Βουλής. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται αρνητική στο ενδεχόμενο να υπερψηφίσει, ενώ μέτωπο υπέρ της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ συγκροτούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

0: Σε ιδιότυπο Brand Affair μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης εξελίσσεται η εκλογή της Ελένας Ακρίτα στη θέση της 5ης Αντιπροέδρου της Βουλής. Τη βουλευτή επικρατείας πρότεινε ομόφωνα ο ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση που έμεινε κενή μετά την αναξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη. Υπέρ δήλωσε πως θα ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ πυροδοτώντας την αιχμηρή αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου.
1: Το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη διηλίζει και καταψηφίζει τον κύριο Στουρνάρα, αλλά καταπίνει την κυρία Κρήτα. 11 χρόνια μετά το Μένουμε Ευρώπη, συστρατεύεται με τους πιο ακραίους εκφραστές της πάνω και της κάτω πλατείας, καθένας με τις επιλογές του.
2: Ο κύριος Μαρινάκης που καταπίνει αμάσιτες τις ψήφους των Σπαρτιατών και διαφημίζει μάλιστα τη στάση τους όταν συντάσσονται με τη Νέα Δημοκρατία στον προϋπολογισμό και σε άλλα νομοθετήματα, δεν είναι σε θέση να κάνει μαθήματα πολιτικής στάσης στο ΠΑΣΟΚ. Σοβαρευτείτε, κύριε Μαρινάκη.
0: Από την κυβέρνηση παραθέτουν παλαιότερη συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου στις 16 Ιανουαρίου του 2025, όπου δήλωσε ότι δεν είναι ευπρόσδεκτες οι ψήφοι των Σπαρτιατών για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας.
3: Καμία απάντηση επί της ουσίας, η παραμικρή αναφορά στη μη υπερψήφιση του κυρίου Στουρνάρα και για ακόμα μία φορά ελαφροχειρία σχετικά με την υποτιθέμενη παλαιότερη απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου.
0: Η ψηφοφορία για τον ορισμό της Έλενας Ακρίτα αναμένεται την ερχόμενη Τετάρτη στη Βουλή και απαιτούνται τουλάχιστον 75 θετικές ψήφοι. Δεν προτίθεται να την ψηφίσει, δηλώνει η Νέα Δημοκρατία, γεγονός που καθιστά την εκλογή Ακρίτα αδύνατη και άρα η θέση του 5ου Αντιπροέδρου θα μείνει κενή.
4: Οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας δεν προτιθέμαστε να υπερψηφίσουμε την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα. Θεωρούμε ότι εκφράζει ακραίες συμπεριφορές, αλλά μπορώ να πω ότι μας εκπλήσει η συμπεριφορά του ΠΑΣΟΚ.
5: Διαχρονικά στις προτάσεις για τον Πρόεδρο και τις Αντιπροέδρους και τους Αντιπροέδρους του Σώματος είμαστε θετικοί πλην των νεοναζιστικών μορφωμάτων της Χρυσής Αυγής και των διαδόχων αυτής σχημάτων.
6: Όπως λένε, η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει ασκήσει σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία, που σημαίνει πως κάτι καλό έχω κάνει στην κοινοβουλευτική μου θητεία. Στη Βουλή του Μητσοτάκη πρέπει να προσκυνάμε και όχι να ασκούμε μαχητική αντιπολίτευση.
7: Ψηφίζουμε τους αντιπροέδρους, εκτός από τις φασιστικές ομάδες και οργανώσεις που προτείνουμε, γιατί ο ρόλος τους είναι λειτουργικός.
8: Από πότε σε αυτή την αίθουσα χρειάζεται πιστοποιητικό μητσοτακικών φρονημάτων για να λειτουργήσει η διαντολογία και η κοινοβουλευτική τάξη?
9: Εμείς θα υπερψηφίσουμε την κυρία Κρήτα, το έχουμε ανακοινώσει και επίσημα, κυρία.
10: Βγαίνει η Νέα Δημοκρατία.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Που οι εργαζόμενοι δεν θα έρθουν για να σας χειροκροτήσουν, αλλά για να κάνουν τις δικές τους εξαγγελίες και δεν περιμένουν τίποτα από το εμπόριο ελπίδας, ούτε του κυρίου Μητσοτάκη που τους παίρνει 100 και ετοιμάζεται να τους επιστρέψει ένα, ούτε της κοστολογημένης αντιπολίτευσης επαναφορά 13ου μισθού και 13ης ένταξης και 14ης. Και θα σας πω και πού θα βρούμε τα λεφτά σε λίγο, γιατί λεφτά υπάρχουν στις τσέπες των πλουσίων που εσείς τα δίνετε.
2: Τι κάνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή? Πληρώνει φτηνά ρυθμισμένα δάνεια, τα οποία είχαμε συμφωνήσει και μάλιστα με αντιχάρισμα βαριά μέτρα λιτότητας. Η κυβέρνηση με αυτό που κάνει κοστίζει στον Έλληνα φορολογούμενο 300 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
3: Να κάνουμε καμία φανουρόπιτα, μήπως και δούμε τον Πρωθυπουργό εδώ στη Βουλή. Ούτε αύριο θα προσέλθει στην Ολομέλεια της Βουλής για την ώρα του Πρωθυπουργού, μολονότι εγώ του έχω καταθέσει 4 επίκαιρες ερωτήσεις.
4: Καυτή αναμένεται η πολιτική ατζέντα των επόμενων εβδομάδων έως την ολοκλήρωση της ΔΕΘ.
5: Επικίνδυνη είναι η κλιμάκωση στη σχέση Ρωσίας-Βρετανίας μετά τις ευθείες απειλές της Μόσχας ως απάντηση στη στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία. Η Μόσχα κατηγορεί Λονδίνο και Παρίσι, διαμηνύοντας ότι θα μπορούσε να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους εντός και εκτός Ουκρανίας σε αντίπεινα ουκρανικών επιθέσεων στη Ρωσία με βρετανικούς πυράβλους.
6: Με πλήγματα κατά βρετανικών στρατιωτικών στόχων εντός και εκτός της Ουκρανίας προειδοποιεί η Μόσχα, με αφορμή την βοήθεια του Λονδίνου στις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας.
7: Η ατρατήμη κάρα αναστηγάει их пособников и подстрекателей, и мы призываем всех жителей Соединенного Королевства задуматься о неизбежных катастрофических последствиях враждебных шагов собственных.
6: Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών κατηγορεί μάλιστα Βρετανία και Γαλλία για συνενοχή σε τρομοκρατικές ενέργειες λόγω της απόφασής τους να παράσχουν στο Κίεβο ευαίσθητη πυραυλική τεχνολογία και πληροφορίες.
7: Что это игра с огнём, а последствия могут быть абсолютно.
6: Και ενώ η παραφιλολογία για το ταξίδι του επικεφαλής της CIA Τζον Ράτκλιφ στη Μόσχα συνεχίζεται, το Κρεμλίνο διαψεύδει δημοσιεύματα του Αμερικανικού τύπου που μεταδίδουν πως ο σκοπός της επίσκεψής του ήταν να αποτρέψει τη Ρωσία να επιτεθεί σε κράτος μέλος του ΝΑΤΟ.
8: Таких страшилок сейчас очень много публикуется, разумеется, это не имеет ничего общего с реальностью и ничего общего не имеет с намерениями Российской Федерации.
6: Την ίδια ώρα το σφοδρό σφυροκόπημα της Ουκρανίας συνεχίζεται. Η Ρωσία επιτέθηκε με πυράβλους και ντρόουν σε Κίεβο, Ζαπορίζια, Σούμι και Χερσόνα. Ενώ ο Ρωσικός στρατός ανακοίνωσε πως βρίσκεται μόλις 4 χιλιόμετρα μακριά από την στρατηγική σημασία πόλη Σλοβιάνσκ. Στη Ρωσία, ένας αντισυνταγματάρχης του Ρωσικού στρατού και η γυναίκα του σκοτώθηκαν στην Αγία Πετρούπολη έπειτα από έκρηξη στο αυτοκίνητο που επέβαιναν. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για το χτύπημα. Στο παρελθόν, η Ρωσία έχει κατηγορήσει την Ουκρανία για μια σειρά από δολοφονίες υψηλόβαθμων στρατιωτικών αξιωματούχων.
5: Πέθανε ο Ράτκο Μπλάντης, ο πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σερβοβόσνιων σε ηλικία 83 ετών στη Χάγη. Ο επωνομαζόμενος Χασάπης της Βοσνίας εξέτειε ισόβια κάθριξη για γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου.
9: Ο Ράτκο Μλάντιτς, πρώην στρατηγός των Σερβοβοσνίων και καταδικασμένος για γενοκτονία, πέθανε στο νοσοκομείο της φυλακής των Ηνωμένων Εθνών στη Χάγη σε ηλικία 84 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες σερβικών μέσων ενημέρωσης, η κατάσταση της υγείας του ήταν επιβαρημένη, καθώς τους τελευταίους μήνες είχε υποστεί πολλά εγκεφαλικά επεισόδια. Ο Χασάπης της Βοσνίας, όπως αποκαλούνταν, συνδέθηκε κυρίως με τη σφαγή της Σερεμπρένιτσα στη διάρκεια του πολέμου της Βοσνίας, όπου δολοφονήθηκαν τουλάχιστον 8.000 Βόσνοι μουσουλμάνοι. Η περιοχή είχε χαρακτηριστεί ασφαλής ζώνη από τα Ηνωμένα Έθνη, όμως τον Ιούλιο του 1995 καταλήφθηκε από τις δυνάμεις του Μλάντιτς.
10: Добрый вечер. Как είστε? Я сам генерал Младич. O mene su vam svašta pričali, jel tako? Ništa vam neće biti, slobodni ste.
9: Ύστερα από 16 χρόνια ως καταζητούμενος, συνελήφθη στη Σερβία το 2011 και οδηγήθηκε στο ποινικό δικαστήριο της Χάγης για εγκλήματα πολέμου στην πρώην Ιουγκοσλαβία.
11: The indictment charged two kinds, counts of genocide and five counts of crimes against humanity, namely prosecution, murder, extermination, deportation and the inhumane act of forcible transfer. For having committed these crimes, the chamber sentences Mr. Ratko Mladic to life imprisonment.
9: Η καταδίκη του επικυρώθηκε το 2021 και ο Μλάντιτς παρέμεινε στη φυλακή μέχρι το θάνατό του.
5: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις και αμέσως μετά αθλητικές ειδήσεις με την Έλενα Μπούζαλα.

0: Η θητεία μου στη Βουλή μου ήταν από τη μια μεριά ζωογόνα και από την άλλη δυσάρεστη. Δεν επιδίωξα ποτέ την εξουσία, δεν μου άρεσε να σου πω εξουσία. Δεν μου άρεσε να αποφασίζω εγώ για τους άλλους. Δεν μου άρεσε να είμαι υποχρεωμένος να αδικήσω κάποιον ή να εκμεταλλευτώ κάποιον, διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να κάνω εκείνο που δεν θέλω.
1: Start με τη Λένα Αρώνη. Κυριακή στις 7 το απόγευμα στο Earth Cosmos.

0: Ελλάδα. Κάθε Δευτέρα, στη μία το μεσημέρι, στο ΕΡΤ Κόσμος.
1: Κάποιες Κυριακές γράφηκαν με πόλους.
2: Άλλες με ανατροπές.
1: Άλλες με δάκρυα.
2: Άλλες με θριάμβους.
1: Όμως εδώ και 54 χρόνια
2: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
3: Αθλητική Κυριακή με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε λίγη ώρα η ΑΕΚ θα μάθει τους αντιπάλους της στο Champions League από την κλήρωση που θα αρχίσει στο Μονακό στις 7. Η Ένωση απέκλεισε με το σαρωτικό 4-0 τη Λεύσκη Σόφιας και εξασφάλισε πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ με την πρόκριση στη League Face.
1: Η ΑΕΚ κούνησε το σεντόνι του Champions League και έκλεισε ραντεβού με τα αστέρια στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, στη League Face, παρέα με τις κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ήταν κυριαρχική απέναντι στη Λεύσκη Σόφιας και το 4-0 με τα γκολ των Γιώβιτς, Βάργα και Μαρίν φαντάζει λίγο σε μια ονειρική βραδιά στην κατάμεστη All Win Arena.
2: Looks like a fairy tale, it looks like a dream that we are here now where we are because it's very short period of time that we did what we did in conference, that we won the league and now enter the Champions League. But I want to say that I want to think all of this as a beginning of a path.
1: Η δίψα και η πρόκληση για νέες διακρίσεις και επιτυχίες στο κορυφαίο επίπεδο δεν σταματούν εδώ για την Ένωση.
3: Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
0: Με οδηγό το 3-0 επί της Τσεσεκά από το Παγκρίτιο, ο Όφη θέλει να σφραγίσει απόψε στις 9 το εισιτήριο για το Europa League. Στη Σόφια βρίσκεται ο Γιώργος Γιαλιτάκης και θα μας πει τώρα αν είναι έτοιμη η ομάδα του Χρήστου Κόντι. Γιώργο, σε ακούμε.
4: Καλησπέρα Έλληνα από τον Μπασίτ Λεύσκη, όπου σε δύο περίπου ώρες όφη καλείται να υπερασπιστεί το 3-0 του πρώτου παιχνιδιού και να περάσει στην League Face του Europa League. Ο Χρήστος Κόντι δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα πλην της γνωστής απουσίας του Ισέκα, ο οποίος ούτως ή άλλως έμεινε στο Ηράκλειο λόγω προβλήματος στον προσαγωγό αλλά και του τραυματία Νίκο Μαρνάκη. Πολλοί παίκτες είναι κανονικά στην διάθεσή του. Προπονήθηκαν χθες στον Βασίλη Λεύσκη. Θα έχουν τη συμπαράσταση περίπου 500 οπαδών τους, οι οποίοι ταξίδεψαν χθες και σήμερα από το Ηράκλειο. Και μια πιθανή ενδεκάδα είναι Χριστουγιώργος.
0: Σε ευχαριστούμε Γιώργο. Θα τα δούμε αργότερα αυτό. Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, καθώς ο Παναθηναϊκός μετά το 2-2 με τη Χράντετς Κράλοβε στο ΆΚΑ πρέπει να νικήσει στην Τσεχία αν θέλει να αγωνίζεται φέτος στο Conference League. Τα νεότερα από το μάτς που είναι στις 8 θα μας πει ο Χρήστος Κοντός. Χρήστο, σε ακούμε.
5: Καλησπέρα Έλενα, από ένα μάτς που έχει πρόλο χαρακτήρα τελικού. Απόψε η κόντρα στη Χράντετς Κράλοβε μετά το 2-2 παθαίνει που προφανώς να κινήσει, να νικήσει, να περάσει την εκφύση. Έχουμε την 11, δεν υπάρχουν εκπλήξεις. Λίγο πολύ είναι αναμενόμενες επιλογές που είναι τελικά. Ο Νίστρου και τέρμα το φύλλα Κασοφένια, δεξιά ο Κάτριτς, αριστερά ο Κυριακόπουλος. Οι δύο Ολλανδοί, ο Ντεφράι και ο Φαν Ντρόγκελεν είναι στο κέντρο της άμυνας. Τα τρία κεντρικά χαφ είναι ο Καμαρά, ο Τσιριβέγια και ο Ταμπόρδο. Δεξιά Πελίστρι, αριστερά ο Λιβάη Γκαρσία, σεντερφόρο Ντετέγια.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στις 8 παίζει και ο ΠΑΟΚ στην έδρα της Μπραν. Στη ρεβάνη στο 1-1 από την Τούμπα, ο Δικέφαλος έχει μοναδικό στόχο τη νίκη πρόκριση στη League Face του Conference League. Περισσότερα από τον Γιώργο Τραπεζανίδη. Γιώργο, σε ακούμε.
4: Καλησπέρα από το Μπέργκεν σε μία ώρα και ένα λεπτό η σέντρα εδώ για τον ΠΑΟΚ που παίζει χωρίς Ζίβκοβιτς και Καμαρά. Ο Τάισον μένει στον πάγκο. Η ενδεκάδα για τον ΠΑΟΚ έγινε γνωστή πριν από λίγο. Παβλέγκα που είναι και αρχηγός σήμερα στην εστία. Γιαννούλης και Κένι στα δύο άκρα της άμυνας. Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος, η στόπερ. Κεντρική μέση Σάντα Μαρία και Ζαφύρης. Η τριάδα με Σορετήρε, Λουσέ και Χατσίδη. Στην επίθεση ο Ενδιαγέ για τον ΠΑΟΚ. Ενώ από την άλλη πλευρά η Μπραν έχει μια τελείως διαφορετική επιθετική τριάδα σε σχέση με το 1-1 της Τούμπας. Ίγκασον, Χόλμ και Κάστο. Διαιτητής ο Άγγλος Τζον Μπρουκς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιώργο. Μεγάλες επιτυχίες κυρίες και κύριοι από τα ελληνικά κουπιά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Άμστερνταμ. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊδατζή στο σκιφ, το ασημένιο η Γαβριέλα Λιόλιου και Λίλα Μουρατίδου στο διπλό. Ας δούμε τις κούρσες τους όπως μεταδόθηκαν από την ΕΡΤ και ας ακούσουμε τι είπαν αμέσως μετά.
6: Θα ακούσουμε το εθνικό μας ύμνο προς τιμή του Πέτρου Γκάιρατζή, που πανηγυρίζει και με το δίκιο του έξαλα αυτή την πολύ μεγάλη, ακόμα μια μεγάλη επιτυχία.

0: λίγα μέτρα από τον τερματισμό μετά το χρυσό μετάλλιο. Έτοιμος να πανηγυρίσει ακόμα ένα μετάλλιο και μάλιστα σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Μεγάλος νικητής λοιπόν ο Πέτρος Γκαϊδατζής.
1: Σίγουρα από τη μία το να το λες μέχρι να το κάνεις είναι απέχει πολύ, αλλά ήμουν πολύ συγκεντρωμένος, το ήθελα πάρα πολύ, ένιωθα καλά όπως είπα και χθες ψυχολογικά, σωματικά, οπότε μπόρεσα και το έβγαλα και στην αγώνη.
2: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rapids. Και στη συνέχεια μιλες τίποτα τώρα. Γιάννης Πάρκος.

0: Η Νίκο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Μαρινέλα, Πόλης Βουσκόπουλος, εγώ και εσύ.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Μιτσάκης.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Στην εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία, Γιάννης Κατέβας.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη, Φλόριντα. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Islington. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater. Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30 βράδυ, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Μούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Closimer Road ή στο Τάπο Σπίτς, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης, πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη. Τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Έτσι, Restaurant, ένα και μόνο.

0: Qantas Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Qantas Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Qantas Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Λευτέρης Φανταζής, Γιώργος Παναγιάς. Μουσική διαλέχτη.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίρ, 611-9 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road, στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Αφροδίτη Μάνο. Αμόρε Μίου.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γιάννης Πάριος.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Ακούτε τη φωνή των Ανήλων, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

0: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Ακούτε τη φωνή των
2: Γιάννης Καλατζής, ο επιπόλαιος.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Melurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Καζαντζίδης Μαρινέλα, ο Νικόλας ο Ψαράς.

Ο μαθητής από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ένα παλιό τραγούδι του Ζαμπέτα, όπου ερμηνεύει ο Βασιλιάδης.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Λαϊκές επιτυχίες. Δημήτρης Μητροπάνος, ο Χιονάδρος.

0: πας μονάχα και εσύ δεν ζεις. Και μου έλεγες
1: καλά, καλά.
0: Σου έλεγα μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι, κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου έλεγες καλά, καλά.

0: εγώ σε ζέστημα και εσύ μου έλειες. Εγώ σε ζέστημα και εσύ μου έλειες.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Γιάννης Πουλόπουλος, 12 Μαντολίνα.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kontas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Jimmy Aki's Pizzeria. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Γιάννης Φλωρινιώτη.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γιατί, Θεέ μου, από τον Βασίλη Παϊτέλη.

0: Ήταν η Ελένη Δήμου, ο Μενούσης.
1: Έχουμε φτάσει να είναι ηλιακά, ηλεκτρικά.
2: Γεύση Ρεστοράντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Ρέστοραντ στο 861 Crossing Road ή στο Τάπος Κίνας, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ, ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα. Μήπως τα έχεις κι από. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρήγορ Largo Road, Unit 1, Ισο Κρήγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρήγορ Largo Road, Ισο Κρήγορ.
3: Στην εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία, μόνο οι ερωτευμένοι. Στράτος Διονύσης.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Και στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από τον Μανώλη Μίτσια. Κι όμως...

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Στην εκπομπή μας λαϊκά τραγούδια. Γλυκέρια.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια.

Απόσταση στην Καλαμαριά, το μετρό της Θεσσαλονίκης. 5 νέες τάσεις αλλάζουν τον συγκοινωνιακό χάρτη της πόλης. Διαβατήριο αξιοπιστίας, κάθε έργο που εγκαινιάζουμε, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Παρουσιάστηκε το μεγάλο πρόγραμμα έργων για την Βόρεια Ελλάδα. Απόκοσμες εικόνες στο Νεπάλ από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις. Θαύτηκαν κάτω από τις λάσπες πόλεις και χωριά. Εκατοντάδες οι νεκροί, περισσότεροι από 1.000 αγνοούμενοι. Συγκλονίζει η Έλληνας που ζει στο Νεπάλ. Εξαπλώνεται ο ιός του Δυτικού Νείλου. 75 νέα κρούσματα και 6 θάνατοι σε μία εβδομάδα. Πρώτο σοβαρό περιστατικό λίμωξης σε ανήλικο 13 ετών. Σε 37 δήμους έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα έκτακτη ψεκασμή. Θύμα ενδοοικογενειακής βίας επί χρόνια, η 43χρονη που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στη Ροδόπη σήμερα θα κατέθεται αίτηση διαζυγίου. Πάνω στα νεύρα μου τα έκανα θόλωσα, είπε ο δράστης. Περισσότερες από 100 παραβάσεις ατόμων που οδηγούσαν πατίνια στην Αττική σε ένα 24ωρο. Μεταξύ αυτών παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, μη χρήση προστατευτικού κράνους και οδήγηση υπό την επίρρη αλκοόλ. Μία νέα εποχή για την καθημερινότητα της πόλης σηματοδοτεί η παράδοση των 5 νέων σταθμών του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Την επέκταση της γραμμής εγγενίασε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σε σειρμό διεμήνησε στη διαδρομή, συνοδευόμενος από κλιμάκιο υπουργών, ότι κάθε έργο το οποίο εγγενιάζουμε είναι μια σφραγίδα στο διαβατήριο της αξιοπιστίας.

0: Σε νέα εποχή περνάει η μετακίνηση στη Θεσσαλονίκη, με την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά να φέρνει πιο κοντά στο κέντρο τις νοτιοανατολικές περιοχές. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε φτάσει νωρίτερα από την τελετή των εγγενείων στο σταθμό Νομαρχία, όπου πριν επιβιβαστεί στο Συρμό για το δρομολόγιο με προορισμό τη Μίκρα, συνομίλησε με κόσμο για τη νέα επέκταση. Το νέο τμήμα θα λειτουργεί ως ενιαίο δίκτυο με το υφιστάμενο της βασικής γραμμής νέος σιδηροδρομικός σταθμός Νέα Ελβετία Αμαξοστάσιο Πηλέας, ολοκληρώνοντας το δίκτυο αστικού σιδηροδρόμου.
1: Χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν, αγαπητέ Νίκο, 40 χρόνια, ενώ για πολύ καιρό. Το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφωμα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν.
0: Στη βασική γραμμή προστίθενται οι 5 νέοι σταθμοί: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα, ενώ ο χρόνος μετακίνησης μειώνεται σημαντικά. Η επέκταση αναμένεται να προσθέσει περίπου 63.000 επιβάτες ημερησίως στο δίκτυο και να απομακρύνει από τους δρόμους περίπου 12.000 γιοταχή κάθε ημέρα. Ενώ η εκτιμόμενη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα φτάνει τους 43 τόνους ημερησίως.
1: Κάθε έργο το οποίο εγκαινιάζουμε είναι μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Διότι σήμερα, όταν θα δεσμευτούμε για τα έργα τα οποία θα κάνουμε στο μέλλον στη Θεσσαλονίκη, οι Θεσσαλονικοί θα γνωρίζουν ότι πριν από κάποια χρόνια τους μιλήσαμε για τα έργα τα οποία ολοκληρώνουμε σήμερα και καταφέραμε και τα ολοκληρώσαμε.
0: Η επέκταση αναπτύσσεται σε μήκος 4,78 χιλιόμετρων, ενώ με την προσθήκη της το συνολικό δίκτυο του μετρό Θεσσαλονίκης φτάνει πλέον τα 14,4 χιλιόμετρα και τους 18 σταθμούς.
2: Θέλω να πάμε λιγότερο από 2 χρόνια πίσω, 21 μήνες πιο πίσω. Και θέλω να σκεφτούμε πώς ήταν τα πράγματα στη Θεσσαλονίκη. Δεν είχαμε ακόμα την λειτουργία του μετρό της βασικής γραμμής. Δεν είχαμε ακόμα τις εργασίες στην υπερυψωμένη λεωφόρο ταχείας κυκλοφορίας. Δεν είχαμε τα σύγχρονα λεωφορεία ακόμα να κυκλοφορούν, τα λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, τα λεωφορεία τα οποία είναι προσβάσιμα για όλους τους συμπολίτες μας.
0: Η χρονοαπόσταση μεταξύ των σειρμών στο κοινό τμήμα της γραμμής μεταξύ νέου σιδηροδρομικού σταθμού και 25 Μαρτίου θα ξεκινήσει από τα 3 λεπτά, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα προς την Καλαμαριά ο μέσος χρόνος μεταξύ των διελεύσεων θα διαμορφώνεται περίπου στα 4,5 λεπτά. Από το μεσημέρι η επέκταση παραδόθηκε στο επιβατικό κοινό, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να μετακινείται με μεγαλύτερη ταχύτητα και ευκολία.
3: Θα είναι όντως πολύ σημαντικό για την καθημερινή μετακίνηση, γιατί συμφέρει όλους εμάς εδώ που είμαστε πιο μακριά από το κέντρο να μεταφερθούμε πιο γρήγορα προς το κέντρο.
4: Το περιμέναμε πώς και πώς, πιστεύαμε ότι δεν θα γίνει ποτέ. Αλλά είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι που γίνονται στη Νέα Κρίνη τέτοιες υποδομές.
0: Η επέκταση προς την Καλαμαριά ανοίγει το δρόμο για τον επόμενο συγκοινωνιακό σχεδιασμό της Θεσσαλονίκης και την επέκταση του μετρό στην βορειοδυτική πλευρά της πόλης.
5: Στα αναπτυξιακά έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη στη Βόρεια Ελλάδα, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Θεσσαλονίκη ανακτά τον φυσικό της ρόλο ως κεντρικός κόμβος των Βαλκανίων. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η πόλη αλλάζει ουσιαστικά μέσα από έργα τα οποία οι πολίτες περίμεναν για πολλές δεκαετίες.
6: Με έμφαση στην αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη θα κινηθεί ο Πρωθυπουργός με πρώτο σταθμό τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αλλά και μέχρι τις Κάλπες. Το μήνυμα αυτό έστειλε από τη Θεσσαλονίκη δίνοντας το περίγραμμα των επικείμενων εξαγγελιών του.
1: Καλύτερες μέρες για όλους, μέρισμα ανάπτυξης σε κάθε Ελληνίδα, σε κάθε Έλληνα, όπου και αν αυτοί βρίσκονται. Είτε βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα, είτε στο πιο απομονωμένο χωριό της ελληνικής επικράτειας.
6: Εστίασε στο μεγάλο πρόγραμμα έργων στη Βόρεια Ελλάδα, αποσυνδέοντάς το από κομματικές ταμπέλες.
7: αυτά δεν γίνονται για λόγους κομματικής ανταπόδοσης. Δεν τα κάνουμε, δεν τα ανακοινώνουμε, δεν τα υλοποιούμε, δεν κόβουμε κορδέλες γιατί πιστεύουμε ότι με κάποιο τρόπο έτσι κάποιοι θα μας ψηφίσουν, οι περισσότεροι θα μας ψηφίσουν ενδεχομένως στο μέλλον. Το κάνουμε γιατί αυτή είναι η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης.
6: Ειδική αναφορά έκανε και στα μη κρατικά πανεπιστήμια με τον Πρωθυπουργό να στέλνει μήνυμα σε όσους αντιδρούν στη μεταρρύθμιση.
7: Αυτή η κυβέρνηση έλυσε μια εκκρεμότητα 10 ετών. Και όσοι δίνουν μάχες οπισθοφυλακών να γνωρίζουν ότι η πραγματικότητα των μη κρατικών πανεπιστημίων δεν μπορεί πια να αμφισβητηθεί. Ούτε από την ίδια τη ζωή, ούτε και από τον νόμο. Και όποια εμπόδια υπάρχουν θα ξεπεραστούν. Η Θεσσαλονίκη πια μετατρέπεται. Αναζητά μάλλον και ανακτά τον φυσικό της ρόλο. Ως όχι απλά η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά η πρωτεύουσα των Βαρκαλίων συνολικά. Και σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η θέση της Θεσσαλονίκης, η γεωπολιτική και η οικονομική θέση, αποκτά ξεχωριστή σημασία.
6: Λίγο πριν από την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τους κοινωνικούς φορείς, αλλά και με βουλευτές του νομού.
5: Στον σταθμό μετρό της Καλαμαριάς είναι ο Στέλιος Νικητόπουλος. Καθώς Στέλιο, τα δρομολόγια ξεκίνησαν στις 3 το μεσημέρι. Η κίνηση στην πρεμιέρα είναι αυξημένη και από όσους θέλουν να μετακινηθούν, αλλά και από όσους θέλουν να δουν το νέο μετρό.
8: Ανδριάννα, κυρίες και κύριοι, και σήμερα πρώτη μέρα, το μετρό δεν είναι μόνο μέσω μετακίνησης αλλά και ένα αξιοθέατο εδώ στην Καλαμαριά. Υπάρχει πολλή κίνηση, όπως βλέπετε στα πλάνα που μας μεταφέρει ο συνάδελφος οικονολήπτης Στάθης Ρωσόλυμος. Από τις 3 το απόγευμα που ξεκίνησαν τα δρομολόγια για το επιβατικό κοινό, πολλοί επιβάτες έχουν ήδη χρησιμοποιήσει το νέο μέσο, με αρκετό κόσμο να έρχεται όχι μόνο για να μετακινηθεί αλλά και για να δει από κοντά τους νέους σταθμούς. Η επέκταση προς την Καλαμαριά αλλάζει σημαντικά τις καθημερινές μετακινήσεις για τους κατοίκους της περιοχής, μειώνοντας τους χρόνους μετακίνησης από την Καλαμαριά ως το κέντρο σε λιγότερο από 20 λεπτά και από τη Μίκρα ως το νέο σιδηροδρομικό σταθμό σε 24 με 26 λεπτά. Η Καλαμαριά λοιπόν το γιορτάζει και σε λίγη ώρα, λίγα μόλις μέτρα από εδώ, από το σταθμό Καλαμαριά, στη Συμβολή των Οδών Μεταμορφώσεως και Κομνηνών, ο Δήμος Καλαμαριάς, σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Καλαμαριάς ο Ερμής, διοργανώνει μια μεγάλη ανοιχτή συναυλία με τους Νόμα Μπαντ στη σκηνή. Με μήνυμα, το μετρό είναι το μέσο, η Καλαμαριά ο προορισμός. Μια βραδιά με ελεύθερη είσοδο για κατοίκους και επισκέπτες που ουσιαστικά σηματοδοτεί και συμβολικά την εποχή του μετρό για την Καλαμαριά. Ανδριάννα.
5: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και μεταφέρουν οι πιτσιρικάδες τον ενθουσιασμό της πόλης. Σε ευχαριστούμε. Θα αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Θα περάσουμε στο θέμα του Νεπάλ, καθώς ολόκληρες πόλεις και χωριά αφάνισε από τον χάρτη το φωνικό τσουνάμι λάσπης που έπληξε το Νεπάλ, με τα σωστικά συνεργεία να ανασύρουν διαρκώς νεκρούς, ενώ μεταξύ των αγνοουμένων υπάρχουν πολλοί τουρίστες. Αιτία του χάους φαίνεται ότι είναι η αποκόλληση ενός τεράστιου παγετώνα.
9: Όσοι κατάφεραν να σωθούν μιλούν για θαύμα. Βγαίνουν από τις λάσπες και μόνο τα μάτια τους ξεχωρίζουν. Ένα μαντήλι σώζει στο παραπέντε αυτή τη γυναίκα. Άλλοι κολυμπούν μέσα σε λάσπες και σκουπίδια για να βρουν στεριά. Εκεί όπου γράφτηκε η τραγωδία, στα σύνορα Νεπάλ-Κίνας, περισσότεροι από 9.000 στρατιώτες, αστυνομικοί και διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο αναζητώντας επιζώντες. Η τύχη των αγνοωμένων άγνωστη.
10: I have seen the picture of my where my hometown used to be, and as I said, there is nothing there now. So where my family used to live, like my mom, my dad, my wife, and everyone used to live, There's nothing there.
9: Αγωνιούν για ένα νέο. Δίνουν στις αρχές τα ονόματά τους και περιμένουν κάτι.
11: Τώρα, σαν μπορείτε να δεις μηνύμα. Μπορείτε να λέει, ο κορπορέτη, ο κορπορέτη, δύο κιλό, τσόκλε δύο κιλό πορέτη, τσόκλε δύο πορέτη, μότι τάζιν μάουντου, πανέτο. Τα πατσι κόντια βίν μπορείτε.
12: Είμαι τζουμπάρα, αγουάι, μου άπη μοίρα μπήτα χωσά, αγουάι.
9: Το Νεπάλ βάφεται με τα πιο μελανά χρώματα, με τη βιβλική καταστροφή να αφήνει πίσω εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους. Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο εξετάζει την εκδοχή «Η φωνική κατουλίσθηση» να μην προκλήθηκε από τη σεισμική δόνηση που είχε καταγραφεί στην περιοχή, αλλά από αποκόλληση τμήματος παγετώνα.
5: Η Γεωργία Κρυεμπάρντη θα μας πει τώρα ποιος είναι ο τελευταίος απολογισμός των θυμάτων.
13: Τραγικός απολογισμός δυστυχώς έχει αυξηθεί. 389 είναι οι νεκροί, 3 από αυτούς στο Θιβέτ. Έχει αυξηθεί και ο αριθμός των αγνοωμένων. 1.468 είναι οι αγνοούμενοι σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Οι περισσότεροι στο Νεπάλ, ανάμεσα τους και πολλοί τουρίστες. Τουλάχιστον 900 είναι οι τουρίστες από περισσότερες από 30 χώρες. Δεκάδες τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία στο Καθμαντού για ιατρική περίθαλψη. Τώρα η UNICEF κρούει καμπανάκι, καθώς περισσότερα από 17.000 παιδιά έχουν ανάγκη από άμεση ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ ήδη στην περιοχή αποστέλλονται 8 τόνοι ανθρωπιστικού υλικού. Η επόμενη μέρα είναι αυτή που ανησυχεί, καθώς οι επιστήμονες εκφράζουν ανησυχία για νέες πλημμύρες, και αυτό γιατί φερτά υλικά της κατολίσθησης έφραξαν την κήτη ενός ποταμού. Έχει σχηματιστεί μια μεγάλη λίμνη, η στάθμη της οποίας έχει αρχίσει να ανεβαίνει επικίνδυνα.
5: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Έλληνα, ο οποίος ζει τα τελευταία 15 χρόνια στο Νεπάλ, περιέγραψε στο Earth News τη δραματική εικόνα που επικρατεί στη χώρα και υποστηρίζει ότι είναι χιλιάδες εκείνοι που βρίσκονται θαμμένοι στις λάσπες.
14: Έγινε τεράστια καταστροφή.
9: Ο Δημήτρης Γιαννόπουλος ζει τα τελευταία 15 χρόνια μαζί με τη σύζυγό του που κατάγεται από το Νεπάλ και τα 4 παιδιά του σε ένα χωριό λίγο έξω από την Ποκάρα. Σοκαρισμένος περιγράφει το μέγεθος της καταστροφής που ξεπέρασε.
15: Κοντολίρι Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Κοντολίερ Πιτσαρία. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Κοντολίερ Πιτσαρία. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.
14: Ελλήνο να είναι εδώ, είμαι μονωμένη. Μίλησα και με την πρεσβεία στο Νέο Δελχή, την ελληνική μας πρεσβεία, και μου είπαν και αυτοί αν έχω κάποια νέα να τους ενημερώσω.
9: Παράλληλα, έχει απευθύνει έκκληση σε όσους έχουν συγγενείς ή γνωστούς στο Νεπάλ να επικοινωνήσουν μαζί του, ώστε οποιαδήποτε πληροφορία να μεταβιβαστεί στις προξενικές αρχές.
5: Ομολόγησε τη δολοφονία της σύζυγου του, ο 53χρονος στη Ροδόπη. Η γυναίκα ήταν θύμα ενδοοικογενειακής βίας και την επόμενη εβδομάδα θα προχωρούσε τη διαδικασία για την έκδοση διαζυγίου. Ο δράστης νοσηλεύεται φρουρούμενος μετά από απόπειρα αυτοκτονίας, όπως προκύπτει. Λάμβανε φαρμακευτική αγωγή ενώ βρισκόταν υπό ψυχιατρική παρακολούθηση.
9: 44χρονη είχε ζητήσει μια ημέρα άδεια από τη δουλειά της στη Θάσο για να ταξιδέψει στη Ροδόπη και να είναι κοντά στην ανήλικη κόρη της που είχε γενέθλια. Οι επαναλαμβανόμενοι καυγάδες και τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας την είχαν οδηγήσει στο να θέλει να πάρει διαζύγιο και να γλιτώσει από την κόλαση. Με μια μαχαιριά στο λαιμό που της κατάφερε ο 53χρονος σύζυγός της κατά τη διάρκεια ενός καυγά στο σπίτι του στη Διαλαμπή Ροδόπης, της έκοψε το νήμα της ζωής και ενώ γνώριζε ότι στα διπλανά δωμάτια ήταν τα παιδιά τους. Τις αρχές ειδοποίησε η 16χρονη κόρη του ζευγαριού που εντόπισε τη μητέρα της μέσα σε μια λίμνη αίματος στο πάτωμα.
0: Πάνω στα νεύρα μου το έκανα. Θόλωσα.
9: Ο 19χρονος αδερφός της πριν την άφηξη των αστυνομικών δυνάμεων πήρε αγκαλιά τη μητέρα του, την τοποθέτησε στο αυτοκίνητο και στη διαδρομή μέχρι το Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής της μιλούσε γιατί πίστευε ότι είναι ακόμη ζωντανή. Ο 53χρονος μετά τη δολοφονία αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή του καταναλώνοντας καυστικό υδρό.
16: Ο 53χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος στη χειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής και βρίσκεται εκτός κινδύνου.
9: Η 44χρονη φέρεται να είχε καταγγείλει επανειλημμένες φορές το σύζυγό της για απειλή και για ενδοοικογενειακή βία. Το 2022 στο Ηράκλειο Κρήτης ο 53χρονος είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της σύζυγου του.
17: Η τελευταία επικοινωνία ήταν ένα βράδυ πριν συμβεί το τραγικό γεγονός. Ο λόγος της επικοινωνίας αφορούσε τη διαδικασία έκδοσης διαζυγίου. Μπορώ να επιβεβαιώσω, και αυτός ήταν και ο λόγος διαζυγίου, ότι υπήρχε ενδοοικογενειακή βία. Το θύμα είχε δεχτεί πολλές φορές επίθεση από τον σύζυγό της.
9: Η ξαδέρφη της 44χρονης μιλάει αποκλειστικά στο ΕΡΤ News και αποκαλύπτει ότι το θύμα της είχε εξομολογηθεί την κακοποίηση που βίωνε από τον σύζυγό της.
18: Ξέραμε ότι την κακοποιούσε. Της είχαμε προτείνει πολλές φορές να έρθει να μείνει μαζί μας. Μας είχε δείξει συχνά φωτογραφίες από τους τραυματισμούς που της προκαλούσε. Εκείνος την απειλούσε και δεν την άφηνε να μας μιλήσει. Μιλούσαμε κρυφά στο τηλέφωνο.
9: Στο παρελθόν, μάλιστα, η 44χρονη είχε ζητήσει ακόμη και την νοσηλεία του, καθώς φέρεται να είχε εκμυστηρευτεί στο στενό της κύκλο ότι τη ζήλευε παθολογικά.
17: Παρακολουθούνταν από ψυχίατρο και λάμβανε φαρμακευτική αγωγή. Είχε νοσηλευτεί δύο βράδια στο νοσοκομείο. Εκ των υστέρων κρίθηκε ότι δεν είναι ανάγκη νοσηλεία του, θα μπορούσε να αποκατασταθεί και λαμβάνοντας φαρμακευτική αγωγή κατοίκων.
9: Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια προσπαθούσε να μαζέψει χρήματα για να βγάλει το διαζυγιό της και να ξεκινήσει μια νέα ζωή. Μια ζωή που δεν πρόλαβε να ζήσει.
5: Ακραίος είναι ο κίνδυνος για πυρκαγιές αύριο Παρασκευή και μεθαύριο Σάββατο, καθώς θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους. Και είναι το μαζί μας ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Εμμανουήλ για να δούμε πρώτα απ' όλα τον χάρτη επικινδυνότητας για αύριο, γιατί έχουμε και περιοχές στο κόκκινο.
19: Ακριβώς έτσι είναι. Μιλάμε αύριο για θυελώδεις τοπικά ανέμους. Άρα και γι' αυτό θα δούμε τώρα στο χάρτη. Έχουμε περιοχές με κόκκινο, δηλαδή κατάσταση συναγερμού. Μιλάμε για νομό Ρεθύμνης, Ηρακλείου, μιλάμε για νομό Λασιθίου, Ρόδο και Κάρπαθο στο κόκκινο, εκεί που θα δούμε αργότερα ότι είναι και πολύ ενισχυμένη άνεμη. Από εκεί πέρα στο πορτοκαλί, τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, όπου έχουμε επίσης ενισχυμένους ανέμους, αλλά βλέπουμε παραδόξως και τα νησιά του Ιωνίου και περιοχές της Ηπείρου στο πορτοκαλί πολύ υψηλό κίνδυνο. Μεγάλη προσοχή λοιπόν αύριο και μεθαύριο, γιατί οι συνθήκες θα είναι δύσκολες σε αυτές τις περιοχές.
5: Να δούμε για αύριο τι προβλέπετε.
19: Να δούμε γιατί θα είναι δύσκολες λοιπόν οι συνθήκες. Βλέπουμε τα βελάκια εδώ, όσο πιο πυκνά και πιο μεγάλα δείχνουν πιο ενισχυμένο άνεμο. Αυτό σημαίνει ότι εδώ στα δυτικά που είδαμε τα πορτοκαλί έχουμε βορειοδυτικούς ανέμους 7 μποφόρ, ενώ κάτω στην νοτιοανατολική χώρα, στο Καρπάθιο δηλαδή, οι άνεμοι θα φτάνουν ακόμα και τα 8 μποφόρ. Και το άλλο αξιοσημείωτο για αύριο είναι οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες στη Δυτική Ελλάδα, που θα φτάνουν τοπικά και τους 40 βαθμούς. Ξηρασία, υψηλές θερμοκρασίες, τόσο ισχυρή άνεμη, τεράστια προσοχή.
5: Η ίδια δύσκολη εικόνα και το Σάββατο.
19: Και το Σάββατο η ίδια δύσκολη εικόνα, ίσως και λίγο πιο δύσκολη θα έλεγα, γιατί επεκτείνεται το οκτάρι στο Αιγαίο. Αν δούμε τα βελάκια από πάνω μέχρι κάτω στο Αιγαίο, είναι πυκνά και μεγάλα. Φτάνουν τα 8 μποφόροι άνεμοι. Στα νοτιοανατολικά μπορεί να δούμε και 9 μποφόρ. Καλύτερη κατάσταση στο Ιόνιο βέβαια. Ναι. Και από εκεί και πέρα θερμοκρασίες σε μικρή πτώση λόγω των ισχυρών ανέμων. Και από εκεί και πέρα θα πούμε για την Κυριακή ότι εκεί φαίνεται μια μικρή εξασθένιση των ανέμων. Θα φτάνουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, όπως βλέπουμε και στο χάρτη. και η θερμοκρασία σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα έλεγα 35 με 36 βαθμούς.
5: 48 λοιπόν ώρες που θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ανησυχία προκαλεί εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου. 75 νέα κρούσματα και 6 θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα, ενώ είχαμε και το πρώτο σοβαρό περιστατικό λίμωξης σε έναν ανήλικο 13 ετών. 165 άνθρωποι έχουν παρουσιάσει συμπτώματα στο κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή εγκεφαλίτιδα, μηνυγκίτιδα, ακόμα και χαλαρή παράλυση.
20: Ένα 13χρονο παιδί είναι ο πρώτος ανήλικος ασθενής που νόσησε από τον ιό του Δυτικού Νείλου και χρειάστηκε να νοσηλευτεί καθώς ανήκει σε ευπαθή ομάδα και παρουσίασε συμπτώματα στο κεντρικό νευρικό σύστημα.
21: Αυτό που μας προβληματίζει είναι γενικότερα αυξημένος αριθμός κρουσμάτων, το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με αυτή την εβδομάδα. Ενδεχομένως ο αυξημένος αριθμός να οφείλεται και στην κλιματική αλλαγή, στο γεγονός ότι ο φορέας είναι πιο δραστήριος και τους χειμερινούς μήνες ή και σε άλλους παράγοντες όπως τυχόν πλημμυρικά φαινόμενα.
20: Μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί συνολικά 232 κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Τα 75 από αυτά καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την τελευταία εβδομάδα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους 19, όλοι τους ηλικίας άνω των 65 ετών. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, 73 ασθενείς νοσηλεύονται, 26 από αυτούς σε μονάδες εντατικής θεραπείας και ένα σε μονάδα αυξημένης φροντίδας.
22: 12 κρούσματα έχουν εντοπιστεί στην Αγία Παρασκευή και πίσω μου βλέπετε κλιμάκια που πραγματοποιούν ψεκασμούς προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση.
23: Σίγουρα υπάρχει μια ανησυχία για τον ιό. Από την πλευρά μας έχουμε ξεκινήσει σε ένα πρόγραμμα από Φεβρουάριο, πριν ακόμα παρουσιαστεί, πολύ πριν παρουσιαστεί το πρώτο κρούσμα.
24: Έχω ψηφιστεί ολόκληρος βγαίνοντας για περπάτημα σήμερα το πρωί.
20: Έκτακτη μεγάλης κλίμακας επιχείρηση καταπολέμησης κουνούπιών σε 10.000 στρέμματα στην Ανατολική Αττική δρομολογεί η περιφέρεια Αττικής. Με επίγειους ψεκασμούς με τουρμπίνες, η απόφαση για περαιτέρω κλιμάκωση των παρεμβάσεων έναντι του ιού του Δυτικού Νείλου ελήφθη μετά από σύσκεψη του Περιφερειάρχη με τον ΕΟΔΗ.
25: Έχουμε ήδη αυξήσει από αρχές του 2026 κατά 30% τους ψεκασμούς σε ολόκληρη την Αττική. Και τώρα, καθώς η επιδημιολογική εικόνα εξελίσσεται, κλιμακώνουμε ακόμη περισσότερο όλες τις δράσεις μας.
26: Θέλω να παρακαλέσω οι πολίτες να εφαρμόσουν τα μέτρα ατομικής προστασίας, τα οποία δρούν συμπληρωματικά με τα μέτρα της πολιτείας, φορώντας μακριμάνικα ρούχα ιδίως το βράδυ, χρησιμοποιώντας έντομα αποθητικά.
20: Οι έκτακτες παρεμβάσεις εντάσσονται στο συνολικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης κουνουπιών της περιφέρειας Αττικής.
5: Αυτή την ώρα πραγματοποιείται μεγάλος ψεκασμός στην Αρτέμιδα Αττικής και στόχος είναι, Ιωάννα Βουτσή, να καλυφθούν 10.000 στρέμματα.
27: Ακριβώς, Αντριάννα, σε μεγάλης κλίμακας έκτακτο ψεκασμό προχώρησε η περιφέρεια Αττικής σε πάνω από 10.000 στρέμματα σε ολόκληρη την Ανατολική Αττική. Ψεκασμοί γίνονται με ειδικά οχήματα με το σύστημα της εκνέφωσης και ξεκίνησαν από εδώ που βρισκόμαστε, από τις Αλικές Αρτέμιδες, και θα διαρκέσουν για ολόκληρο το βράδυ έως και τις 5 το πρωί. Οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται στοχευμένα σε σημεία και περιοχές όπου παρατηρείται ιδιαίτερη δραστηριότητα των κουνουπιών με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού. Ο Δήμος Τώρας Πατέων Αρτέμιδος έχει προβεί σε ενημέρωση των κατοίκων για τη λήψη απαραίτητων μέτρων καθ' όλη την ώρα του ψεκασμού, καθώς όπως αναφέρεται δεν θα πρέπει εντός του οικισμού να κυκλοφορεί κανείς, ούτε ζώο ούτε άνθρωπος, ενώ θα πρέπει καθ' όλη τη διάρκεια να διατηρούν οι κάτοικοι κλειστά παράθυρα και πόρτες, να διατηρούν εκτός λειτουργίας air condition και ανεμιστήρες και να πάρουν όλα τα εκτεθειμένα αντικείμενα από αυλές και μπαλκόνια.
5: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Οι επιστήμονες παρακολουθούν την έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, γιατί έχει όλα τα στοιχεία. Δείχνουν αύξηση.
28: Αντριάννα, κρούσματα έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί σε 61 δήμους, οι οποίοι βρίσκονται σε 18 περιφερειακές ενότητες και 5 περιφέρειες της χώρας. Η μεγαλύτερη διασπορά εντοπίζεται με διαφορά στην Αττική. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι ειδικά στην περιφέρεια Αττικής καταγράφεται φέτος ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού με αυξημένο αριθμό κρούσματων σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές. Πέρα λοιπόν από τους 61 δήμους, στους οποίους έχουν ήδη καταγραφεί κρούσματα, η αρμόδια ομάδα εργασίας μετά από συνεκτίμηση επιδημιολογικών και γεωμορφολογικών δεδομένων, έχει χαρακτηρίσει 6 ακόμα δήμους ως περιοχές υψηλού κινδύνου και να σημειώσουμε ότι πρόκειται για τους δήμους Ηρακλείου Αττικής, Νέας Μύρνης, Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας, Δάφνης, Ημιτού, Αμφίπολης και Θάσου.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ. Μία γυναίκα έπεσε από σκάφος στους Οθονούς βόρεια της Κέρκυρας και αυτή τη στιγμή Γιάννη Ανδριώτη δίνει μάχη για τη ζωή της.
1: Αδριάννα, κυρίες και κύριοι, ένα περιστατικό το οποίο συνέβη αργά το απόγευμα ανοιχτά των Οθωνών, όταν μια θαλαμυγός η οποία βρισκόταν εκεί, πληροφορήσε να φέρω πως είχε σημαία Ιταλία και είχε έρθει από την Ιταλία μετά τουρίστες, από τη θαλαμυγό έπεσε η γυναίκα μέσα στη θάλασσα, άγνωστο αν έπεσε για μπάνιο ή αν εγκρίθηκε και έπεσε μέσα, με αποτέλεσμα όμως να τη χτυπήσει προπέλα. Αμέσως μεταφέρθηκε μέσω του ίδιου σκάφους με τη συνοδεία και του λιμενικού στο λιμάνι της ημερολιάς της Κέρκυρας και από εκεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Έχει ακροτηριαστεί στο πόδι της, γίνεται μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουν να σώσουν το πόδι της. Ωστόσο, η κατάσταση κρίθηκε ιδιαίτερα κρίσιμη και μετά από βάση των γιατρών επιχειρήθηκε σταθμοποίηση της στήριξης και αυτή την ώρα μεταφέρεται στην αγγελογική των Ιωαννίνων με ραδιοκομιδή. Και βέβαια η αγωνία για την τύχη της γυναίκας, τους συγγενείς της είναι στο κόκκινο.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ. Πτωτική πορεία στη δηληστηριακή τιμή του πετρελαίου κίνησης καταγράφεται στην αγορά, κάτι όμως το οποίο δεν έχει φανεί ακόμα στα πρατήρια. Το κόστος ανεφοδιασμού των οχημάτων από την επόμενη εβδομάδα θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, αλλά και από την επιδοματική πολιτική που αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση.
2: Με την επιστροφή από τις διακοπές και λίγο πριν μπει ο Σεπτέμβριος, οι οδηγοί βλέπουν τις τιμές των καυσίμων στην Αγγλία να παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, παρά την υποχώρηση του Brent στα 88 δολάρια το βαρέλι. Για τη συγκράτηση του κόστους των μεταφορών στο τραπέζι της κυβέρνησης βρίσκεται η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης.
3: Με αυτή την τιμή το πετρέλαιο κίνησης θα φέρει αλυσιδωτές αυξήσεις, όπως έγινε τον Απρίλιο και Μάιο που είχε επιδοτήσει με 20 λεπτά η κυβέρνηση στο πετρέλαιο κίνησης και τον Ιούνιο με 15. Χρειάζεται μια επιδότηση.
4: Τα τελευταία στοιχεία από τα διηληστήρια δείχνουν ότι η μείωση της διεθνούς τιμής του Brent περνά σταδιακά στο πετρέλαιο κίνησης. Η τιμή του από τα 1,46 ευρώ στις 25 Αυγούστου υποχώρησε στα 1,41 ευρώ το λίτρο, ενώ στην αμόλυβδη παραμένει σταθερή στα 1,49 ευρώ. Οι πρατηριούχοι εκτιμούν ότι η μείωση αυτή θα αποτυπωθεί στην Αγγλία μέσα στο Σαββατοκύριακο, με τον ντίζελ να πέφτει ακόμα και κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο.
6: Όταν όμως υπάρχει αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών, το πετρέλαιο κίνησης είναι αυτό που χάνει μεγαλύτερη αξία, πέφτει η τιμή του δηλαδή πιο γρήγορα. Βλέπουμε λοιπόν μια άλλη εξάρτηση πιο άμεση του πετρελαίου με το πετρέλαιο τύπου Brent. Ο λόγος είναι ότι δεν έχουμε περάσει ακόμη στην περίοδο του χειμώνα για την κεντρική και βόρειο Ευρώπη, όπου η ζήτηση του πετρελαίου θα είναι αρκετά μεγάλη, είτε για θέρμανση, είτε για βιομηχανία, είτε για μετακινήσεις.
2: Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλευθης βρίσκεται στα 2,03 ευρώ και στο πετρέλαιο κίνηση στα 2,04 ευρώ το λίτρο. Ωστόσο, στις νησιωτικές περιοχές οι τιμές είναι ακόμα υψηλότερες, αγγίζοντας ακόμα και τα 2,28 ευρώ το λίτρο.
7: Βάζουμε όσο μπορούμε. 20 ευρώ βάζω σήμερα.
2: Μετά την αποκλιμάκωση των τελευταίων ημερών στη διηληστηριακή τιμή του πετρελαίου κίνησης, το ντίζελ θα πωλείται και πάλι φθηνότερα συγκριτικά με την αμόλυβδη.
5: Ολοκληρώθηκε σήμερα, Μαρίνα Δαμερτζιάννη, η συμπληρωματική πληρωμή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ ανά παιδί για εξαρτώμενα τέκνα, τα οποία γεννήθηκαν, θα μας πεις από πότε.
8: Είναι τα παιδιά που είχαν γεννηθεί από τον Ιανουάριο του 2025 μέχρι το τέλος Ιουλίου και δεν είχαν μπει στην προηγούμενη πληρωμή. Έγιναν λοιπόν, καταβλήθηκε η ενίσχυση σε 73.500 δικαιούχους για 81 σχεδόν παιδιά με ποσό που αγγίζει τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα τα 21.000 από αυτά τα παιδιά δεν είναι 1,5-2 ετών, μπορεί να είναι και μεγαλύτερα, αλλά οι γονείς τους δεν είχαν δηλώσει σωστά το αφημί τους τον Άιμπαν, συγγνώμη, στην ΑΔΕ. Η ΑΔΕ ωστόσο επικοινώνησε μαζί τους και συμπλήρωσαν το IBAN ή τουλάχιστον το συμπλήρωσαν σωστά αυτή τη φορά. Ωστόσο πρέπει να πούμε, Αντριάννα, και να το έχουν υπόψη τους πολλοί που δεν πήραν αυτά τα χρήματα, ότι παραμένουν περίπου 20.000 που δεν έχουν δηλώσει IBAN ή το IBAN που έχουν δηλώσει δεν είναι σωστό και δεν μπορούν να βγουν τα χρήματα.
5: Μάλιστα, και έχει σημασία για να μπορέσουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να πιστωθούν τα χρήματα στον λογαριασμό τους. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πρόστιμα τα οποία αγγίζουν τις 400.000 ευρώ και λουκέτα, επέβαλαν οι κτηματικές υπηρεσίες μετά από ελέγχους σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα, καθώς διαπιστώθηκε ότι οι επιχειρήσεις είχαν προχωρήσει σε αυθαίρετη κατάληψη παραλίων.
20: Παράνομες τοποθετήσεις ομπρελών και αυθαίρετη κατάληψη δημοσίου χώρου συνεχίζουν να βρίσκονται στο στόχαστρο των κτηματικών υπηρεσιών σε ολόκληρη τη χώρα. Στη Ρόδο, στην παραλία Τσαμπίκα, στο μικροσκόπιο των αρχών βρέθηκαν 5 κατίνες, υποβάλλοντας πρόστιμα 174.000 ευρώ, αλλά και διαταγές σφράγισης.
0: Θα έπρεπε σε μια τόσο μεγάλη παραλία να έχει προβλεφθεί έτσι ώστε όλη τη σεζόν, που είναι αρκετά μεγάλη, να υπάρχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και να προσφέρουν τις αντίστοιχες παροχές στους λουόμενους.
20: Μετά από καταγγελία συλλογικού φορέα στην Άντωνη Queen Bay, στο Φαλιράκι, και μετά από 2 αυτοψίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, διαπιστώθηκε αυθαίρετη κατάληψη αγιαλού και παραλίας χωρίς ενεργή σύμβαση παραχώρησης. Στις 14 Αυγούστου εκδόθηκαν τα σχετικά πορίσματα και επιβλήθηκε πρόστιμο 37.000 ευρώ, ενώ διατάχθηκε η απομάκρυνση των παράνομων κατασκευών και η σφράγιση της επιχείρησης.
10: Δεν είχε δώσει άδεια ο Δήμος, η ΕΤΑΔ, για να γίνει δημοπρασία ξανά πάλι από την αρχή.
20: Οι έλεγχοι επεκτάθηκαν και σε άλλες περιοχές της χώρας. Στην Καβάλα, επιχείρηση χωρίς μισθωτήριο συμβόλαιο βρέθηκε αντιμέτωπη με πρόστιμο σχεδόν 29.000 ευρώ και άμεση διοικητική απομάκρυνση. Στη Σκιάθο, σε 4 επιχειρήσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 44.000 ευρώ. Ενώ στην Κέρκυρα, από τις 14 επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν, στις 8 επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 107.000 ευρώ, μαζί με διοικητικές απομακρύνσεις και διαταγές φράγησης. Οι έλεγχοι των κτηματικών υπηρεσιών συνεχίζονται με στόχο την αντιμετώπιση των αυθαίρετων καταλήψεων και την προστασία του κοινόχρηστου χώρου και της δημόσιας περιουσίας.
5: Περισσότερες από 100 παραβάσεις ατόμων που οδηγούσαν πατίνια καταγράφηκαν, Θοδωρή Παναγιωτίδη, στην Αττική από τους ελέγχους που έκανε η Τροχέα χθες μέχρι σήμερα τα ξημερώματα.
11: Ακριβώς, το πλαίσιο τροχονομικών δράσεων της Διεύθυνσης Τροχέας Αττικής για την πρόληψη ατυχημάτων από οδηγούς με πατίνια. Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι από τις πρώτες πρωινές ώρες χθες έως και τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Διενεργήθηκαν συνολικά.
5: Άρα τα στοιχεία τα οποία βλέπουμε είναι ουσιαστικά για ένα 24ωρο, για μία μέρα.
11: Ακριβώς. Δηλαδή 115 παραβάσεις συνολικά από τους 192 ελέγχους που έγιναν σε οδικές αρτηρίες είναι αυτό ακριβώς το χρονικό διάστημα. 78 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους, 6 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, 13 για μη ύπαρξη περιοριστή ταχύτητας, κόφτη ταχύτητας, 5 για παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων, 3 για μεταφορά υπεραρρύθμων επιβατών, 3 για ανασφάλιστα οχήματα επίσης, 1 για παράβαση κίνηση του πεζοδρομίου, καθώς και 1 για μη συμμόρφωση σήμα τροχονόμου. Επιπλέον, βεβαιώθηκαν συνολικά 9 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, εκ των οποίων ο ένας σε βαθμό κλιμελήματος, καθώς ο οδηγός βρέθηκε υπό την επίρρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0,60, ο οποίος βεβαίως και συνελήφθη. Τώρα, σε σχετικό βίντεο που έδωσε στην δημοσιότητα η Τροχέα, φαίνεται η στιγμή ενός εκ των παραβατών της παραβίασης ερυθρού σηματοδότη. Ακριβώς αυτή τη στιγμή βλέπετε, αντιλαμβάνεται ότι είναι κόκκινο το φανάρι και παρόλα αυτά συνεχίζει μέχρι που ακινητοποιείται από τους τροχονόμους και του βεβαιώνεται η κλίση. Εδώ βλέπουμε τη στιγμή που ελέγχουν πατίνι για να δουν αν έχει κόφτη ταχύτητας, που βεβαίως, όπως είδαμε στο προηγούμενο πλάνο, τον υπερβαίνει. Υπερβαίνει την ταχύτητα που ορίζει η νομοθεσία. Να πούμε ότι η Τροχέα προειδοποιεί πως οι σχετικοί έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε κλίμα αντιπαράθεσης πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου όταν εισέβαλαν στην αίθουσα κτηνοτρόφοι που πραγματοποιούσαν συλλαλητήριο με αφορμή τις αποζημιώσεις για τον αυτόδη πυρετό έξω από το κτίριο της περιφέρειας για στήριξη άνω των 7 εκατομμυρίων ευρώ, κάνει λόγο το Υπουργείο.
9: Σύσταση δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Λέσβου για την εξέλιξη του αυθόντους πυρετού στο νησί, όταν στην αίθουσα εισέβαλαν κτηνοτρόφοι που πραγματοποιούσαν συλλαλητήριο έξω από το κτίριο της περιφέρειας.
12: Να πάρτε μέτρα πριν βρεγγίσουμε θύματα!
9: Στη συνεδρίαση συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.
13: Είμαστε εδώ για να δώσουμε λύσεις, για να σας ακούσουμε. Και σας ακούσουμε πολύ προσεκτικά, όλους σας. Βέβαια, αυτή η αναστάτωση που έγινε προηγουμένως δεν είναι το καλύτερο. Και για σας, γιατί τα προβλήματα δεν γίνονται με φωνές. Τα προβλήματα γίνονται με διάλογο.
9: Οι κτηνοτρόφοι ζητούσαν να σταματήσουν οι πολύωρες εισηγήσεις και να απαντήσει ο Υφυπουργός πότε θα δοθούν οι αποζημιώσεις για το γάλα και τις ζωοτροφές με χρονοδιαγράμματα και ποιο είναι το σχέδιο για την επόμενη ημέρα.
14: Δεν έχει δοθεί ούτε ένα σέντ σε αυτούς τους ανθρώπους. Ούτε ένα ευρώ. Δεν μπορούν άλλο να ταπεξέλθουν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτές τις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί σήμερα.
9: Σύμφωνα πάντως με το Υπουργείο, με οικονομική στήριξη των κτηνοτρόφων και των κτηνοκομικών επιχειρήσεων άνω των 7 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε διάστημα 5 μηνών, σημαντική ενίσχυση του κτηνιατρικού δυναμικού στο πεδίο και άμεσα μέτρα αποκατάστασης της εμπορικής δραστηριότητας, συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η αντιμετώπιση των συνεπειών του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο.
15: Τα 3,5 εκατομμύρια αφορούν για τα θανατοθέτα ζώα. Το 1,3 είναι το εισόδημα, η απώλεια, και έχουν καταβληθεί και 2,6 εκατομμύρια στους τυροκόμους, όπως πολύ σωστά είπατε πριν, για την αγορά του γάλακτος και την στήριξη
9: των παραγωγών. Οι κτηνοτρόφοι ζήτησαν να παραιτηθεί η αντιπεριφερειάρχης πρωτογενού τομέα και ο προϊστάμενος της διάκτησης κτηνιατρικής, κάτι που έγινε και ο περιφερειάρχης έκανε δεκτές τις παραιτήσεις τους.
16: Πήρα την προφορική παραίτηση των δύο αγαπητών συναδέλφων.
9: Στο νησί αναμένεται να βρεθεί τις επόμενες ημέρες ο Υφυπουργός, ενώ μέχρι να γίνει αυτό, ο Περιφερειάρχης και ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπος Αθανασίου δεσμεύτηκαν ότι θα σταματήσουν οι θανατώσεις σκοπαδιών που βρέθηκαν θετικά στη ζωονόσο.
5: Ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο η υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για την κάλυψη της θέσης της Αντιπροέδρου της Βουλής. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται αρνητική στο ενδεχόμενο να υπερψηφίσει, ενώ μέτωπο υπέρ της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ συγκροτούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
17: Σε ιδιότυπο Brand Fair μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης εξελίσσεται η εκλογή της Έλενας Ακρίτα στη θέση της 5ης Αντιπροέδρου της Βουλής. Τη βουλευτή επικρατείας πρότεινε ομόφωνα ο ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση που έμεινε κενή μετά την αναξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη. Υπέρ δήλωσε πως θα ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ πυροδοτώντας την αιχμηρή αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου.
18: Το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη διηλίζει και καταψηφίζει τον κύριο Στουρνάρα, αλλά καταπίνει την κυρία Κρήτα. 11 χρόνια μετά το μένουμε Ευρώπη, συστρατεύεται με τους πιο ακραίους εκφραστές της πάνω και της κάτω πλατείας, καθένας με τις επιλογές του.
19: Ο κύριος Μαρινάκης που καταπίνει αμάσιτες τις ψήφους των Σπαρδιατών και διαφημίζει μάλιστα τη στάση τους όταν συντάσσονται με τη Νέα Δημοκρατία στον προϋπολογισμό και σε άλλα νομοθετήματα, δεν είναι σε θέση να κάνει μαθήματα πολιτικής στάσης στο ΠΑΣΟΚ. Σοβαρευτείτε, κύριε Μαρινάκη.
17: Από την κυβέρνηση παραθέτουν παλαιότερη συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου στις 16 Ιανουαρίου του 2025, όπου δήλωσε ότι δεν είναι ευπρόσδεκτες οι ψήφοι των Σπαρδιατών για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας.
29: Καμία απάντηση επί της ουσίας, η παραμικρή αναφορά στη μη υπερψήφιση του κυρίου Στουρνάρα και για ακόμα μία φορά λαθροχειρία σχετικά με την υποτιθέμενη παλαιότερη απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου.
17: Η ψηφοφορία για τον ορισμό της Έλενας Ακρίτα αναμένεται την ερχόμενη Τετάρτη στη Βουλή και απαιτούνται τουλάχιστον 75 θετικές ψήφοι. Δεν προτίθεται να την ψηφίσει, δηλώνει η Νέα Δημοκρατία, γεγονός που καθιστά την εκλογή Ακρίτα αδύνατη και άρα η θέση του 5ου Αντιπροέδρου θα μείνει κενή.
30: Οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας δεν προτιθέμαστε να υπερψηφίσουμε την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα. Θεωρούμε ότι εκφράζει ακραίες συμπεριφορές, αλλά μπορώ να πω ότι μας εκπλήσει η συμπεριφορά του ΠΑΣΟΚ.
31: Διάχρονικά στις προτάσεις για τον Πρόεδρο και τις αντιπροέδρους και τους αντιπροέδρους του σώματος είμαστε θετικοί πλην των νεοναζιστικών μορφωμάτων της Χρυσής Αυγής και των διαδόχων αυτής σχημάτων.
32: Όπως λένε, η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει ασκήσει σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία, που σημαίνει πως κάτι καλό έχω κάνει στην κοινοβουλευτική μου θητεία. Στη Βουλή του Μητσοτάκη πρέπει να προσκυνάμε και όχι να ασκούμε μαχητική αντιπολίτευση.
33: Ψηφίζουμε τους αντιπροέδρους εκτός από τις φασιστικές ομάδες και οργανώσεις που προτείνουν, γιατί ο ρόλος τους είναι λειτουργικός.
34: Από πότε σε αυτή την αίθουσα χρειάζεται πιστοποιητικό μητσοτακικών φρονημάτων για να λειτουργήσει η διαιτολογία και η κοινοβουλευτική τάξη.
1: Εμείς θα υπερψηφίσουμε την κυρία Κρήτα, το έχουμε ανακοινώσει και επίσημα, κυρία.
2: Βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και λέει μπλοκάρουμε την πρόταση κόμματος της αντιπολίτευσης για αντιπρόεδρο της Βουλής γυναίκα, που αυτή τη στιγμή το Προεδρείο της Βουλής δεν έχει καμία γυναίκα.
17: Πασόκ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερία στάσονται υπέρ της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νίκη αναμένεται να καθορίσει τη στάση της κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της την ερχόμενη Δευτέρα.
5: Οι πληροφορίες που διαρρέουν για τα όσα θα εξαγγείλει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός και το θέμα της ακρίβειας εξακολουθούν να προκαλούν τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης.
17: Η στάση της κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της την ερχόμενη Δευτέρα.
5: Οι πληροφορίες που διαρρέουν για τα όσα θα εξαγγείλει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός και το θέμα της ακρίβειας εξακολουθούν.

0: κατοικίας και νέα ρύθμιση έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο.
1: Business με τα κόκκινα δάνεια κερδοσκόπων ισχυρών σέρβισερ όχι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Να τελειώνουμε το Ελντοράντο. Δεν μπορεί ο δανειολήπτης να χάνει το σπίτι του μέσα από μια τέτοια αλυσίδα αδιαφάνειας και οικονομικών συμφερόντων. Δεν μπορεί κάποιοι πονηροί να κερδοσκοπούν με τον κόπο, τις θυσίες και τον αγώνα χιλιάδων οικογενειών στη χώρα μας.
0: Υψηλούς τόνους έναντι της κυβέρνησης από το Κομμουνιστικό Κόμμα που δίνει ραντεβού στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη στις 5 Σεπτεμβρίου.
2: Εκεί που οι εργαζόμενοι δεν θα έρθουν για να σας χειροκροτήσουν, αλλά για να κάνουν τις δικές τους εξαγγελίες και δεν περιμένουν τίποτα από το εμπόριο ελπίδας, ούτε του κυρίου Μητσοτάκη που τους παίρνει 100 και ετοιμάζεται να τους επιστρέψει ένα, ούτε της κοστολογημένης αντιπολίτευσης επαναφορά 13ου μισθού και 13ης διένταξης και 14ης. Και θα σας πω και πού θα βρούμε τα λεφτά σε λίγο, γιατί λεφτά υπάρχουν στις τσέπες των πλουσίων που εσείς τα δίνετε.
3: Τι κάνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή? Πληρώνει φτηνά ρυθμισμένα δάνεια, τα οποία είχαμε συμφωνήσει και μάλιστα με αντιχάρισμα βαριά μέτρα λιτότητας. Η κυβέρνηση με αυτό που κάνει κοστίζει στον Έλληνα φορολογούμενο 300 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
4: Να κάνουμε καμία φανουρόπιτα, μήπως και δούμε τον Πρωθυπουργό εδώ στη Βουλή. Ούτε αύριο θα προσέλθει στην Ολομέλεια της Βουλής για την ώρα του Πρωθυπουργού, μολονότι εγώ του έχω καταθέσει 4 επίκαιρες ερωτήσεις.
0: Καυτή αναμένεται η πολιτική ατζέντα των επόμενων εβδομάδων έως την ολοκλήρωση της ΔΕΘ.
5: Επιπλέον επίδομα θέρμανσης για ευάλωτα νοικοκυριά, κοινωνικές κατοικίες, παροχή leasing για ηλεκτρικά οχήματα και μία ακόμα σειρά παρεμβάσεων περιλαμβάνονται στο κοινωνικό σχέδιο της Ελλάδας για το κλίμα συνολικού ύψους 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο εγκρίθηκε από την Κομισιόν. Το σχέδιο περιλαμβάνει 25 παρεμβάσεις με όφελος για 1,5 εκατομμύρια ευάλωτα νοικοκυριά και 70.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις.
6: Το κοινωνικό leasing προβλέπει την επιδότηση της μίσθωσης ηλεκτρικών οχημάτων για 4 χρόνια, ώστε η μηνιαία δόση να μην υπερβαίνει τα 150 ευρώ. Είναι μία από τις 25 δράσεις που προβλέπει το κοινωνικό σχέδιο για το κλίμα, το οποίο απευθύνεται σε 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα.
7: Largo Glass, 1765 Κλήγορο Largo Road, Ισοκλήγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρήγορ Largo Road, Unit 1, πίσω Κρήγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρήγορ Largo Road, πίσω Κρήγορ.
6: 1,57 δισεκατομμύρια ευρώ θα προέλθουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από εθνικούς πόρους.
8: This is the fifth and the largest national plan adopted so far.
6: Το σχέδιο προβλέπει επίσης την επέκταση των γραμμών του μετρό, την ενίσχυση του στόλου λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και την επιδότηση αντικατάστασης συμβατικών ταξί με ηλεκτρικά.
5: Τραγωδία σημειώθηκε στην Ιταλία όταν η Γεωργία Κρυεμπάρδη, ένα μικρό αεροσκάφος, προσέκρουσε σε ηλεκτρικά καλώδια με αποτέλεσμα να ατυλιχθεί στις φλόγες και στη συνέχεια να συντριβεί.
9: Ναι, και οι δύο που επέβαιναν είναι νεκροί. Νεκρός ο πιλότος 62 ετών, νεκρή και η σύντροφος του αδερφού του που επέβαινε 63 ετών. Βλέπουμε εδώ το διθέσιο αεροσκάφος, μοιάζει με ελικόπτερο. Έπεσε πάνω σε καλώδια τελεφερίκ στο Πιεμόντε με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες και να συντριβεί. Βλέπετε το χαρακτηριστικό πλάνο. Και τραγικό επίσης ότι το περιστατικό κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο ο αδερφός του πιλότου και σύντροφος της 63χρονης που έχασε επίσης τη ζωή της.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ. Πέθανε ο Ράτκο Μλάντιτς, ο πρώην στρατιωτικός ηγέτης.

0: Έτης των Σερβοβόσνιων σε ηλικία 83 ετών στη Χάγιο, επωνομαζόμενος Χασάπης της Βοσνίας, εξέτειε ισόβια κάθειρξη για γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου.
1: Ο Ράτκο Μλάντιτς, πρώην στρατηγός των Σερβοβοσνίων και καταδικασμένος για γενοκτονία, πέθανε στο νοσοκομείο της φυλακής των Ηνωμένων Εθνών στη Χάγη σε ηλικία 84 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες σερβικών μέσων ενημέρωσης, η κατάσταση της υγείας του ήταν επιβαρημένη, καθώς τους τελευταίους μήνες είχε υποστεί πολλά εγκεφαλικά επεισόδια. Ο Χασάπης της Βοσνίας, όπως αποκαλούνταν, συνδέθηκε κυρίως με τη σφαγή της Σερεμπρένιτσα στη διάρκεια του πολέμου της Βοσνίας, όπου δολοφονήθηκαν τουλάχιστον 8.000 Βόσνοι μουσουλμάνοι. Η περιοχή είχε χαρακτηριστεί ασφαλή ζώνη από τα Ηνωμένα Έθνη, όμως τον Ιούλιο του 1995 καταλήφθηκε από τις δυνάμεις του Μλάντιτς.
2: Dobra večer. Kako ste? Ja sam general Mladić. O mene su vam svašta pričali, jel tako? Ništa vam neće biti, slobodni ste.
1: Ύστερα από 16 χρόνια ως καταζητούμενος, συνελήφθη στη Σερβία το 2011 και οδηγήθηκε στο ποινικό δικαστήριο της Χάγης για εγκλήματα πολέμου στην πρώην Ιουγκοσλαβία.
3: The indictment charged two kinds, counts of genocide and five counts of crimes against humanity, namely prosecution, murder, extermination, deportation and the inhumane act of forcible transfer. For having committed these crimes, the chamber sentences Mr. Ratko Mladic to life imprisonment.
1: Η καταδίκη του επικυρώθηκε το 2021 και ο Μλάντιτς παρέμεινε στη φυλακή μέχρι το θάνατό του.
0: Σε αυστηρούς περιορισμούς, τον τρόπο με τον οποίο οι ανήλικοι χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες Facebook και Instagram στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεσμεύτηκε η Meta μετά τον δικαστικό ιστορικό συμβιβασμό, όπου Αμερικανικές Πολιτείες υποστήριζαν ότι οι εν λόγω πλατφόρμες προκαλούσαν εθισμό στους εφήβους. Η Meta, η οποία βρίσκεται υποπίεση και στην Ευρώπη, θα καταβάλει, κυρίες και κύριοι, 17,1 δισεκατομμύρια δολάρια, αν και αρνείται οποιαδήποτε νομική ενοχή.
4: Ακόμη και στα 17,1 δισεκατομμύρια δολάρια μπορεί να φτάσει το ποσό που συμφώνησε η Meta να καταβάλει προκειμένου να κλείσει δικαστικές διαμάχες με 47 πολιτείες, την Ουάσιγκτον και τρεις αμερικανικές κτήσεις. Η εταιρεία κατηγορήθηκε ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες με τρόπο να ενθαρρύνει την εθιστική χρήση χωρίς να προστατεύει επαρκώς τους ανήλικους από κινδύνους για την ψυχική υγεία. Ο συμβιβασμός
5: Meta has agreed to, in part, default daily limits for teens, overnight blocks, notifications off during school hours, age assurance measures to identify younger users, and a ban on cosmetic procedure filters.
4: Η Meta αρνείται οποιαδήποτε νομική ενοχή, ενώ συνεχίζει να αντιμετωπίζει χιλιάδες αγωγές από γονείς, εφήβους και σχολικές περιφέρειες. Σύμφωνα με τους δικαστές, οι περιορισμοί αφορούν μόνο τις πολιτείες που συμμετέχουν στη συμφωνία και δεν δημιουργούν προηγούμενο εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.
6: This is a major breakthrough, a milestone moment, a watershed moment, because when it comes to protecting our children's mental health, there is no time to lose.
4: Την ίδια ώρα η Meta βρίσκεται υποπίεση και στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τον εθιστικό σχεδιασμό του Facebook και του Instagram και έχει προειδοποιήσει την εταιρεία με πρόστιμο που μπορεί να φτάσουν έως το 6% του παγκόσμιου ετήσιου τζίρου της.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Λίγο πριν ολοκληρωθούν τα παιχνίδια για την πρόκριση στο Conference League, Μπραν ΠΑΟΚ 3-2 και Χράντετς Κράλοβι Παναθηναϊκός 1-1. Στο ημίχρονο, ΤΣΣΚΑ Σόφιας Όφη 0-1 για την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Τους αντιπάλους της στο Champions League έμαθε η ΑΕΚ, η οποία μεταξύ άλλων καλείται να αντιμετωπίσει τις Real, City και Dortmund.
8: Η ΑΕΚ κούνησε το σεντόνι του Champions League και έκλεισε ραντεβού με τα αστέρια στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, στη League Phase, παρέα με τις κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης. Μετά το εμφαντικό 4-0 επί της Λεύσκη, η κλήρωση την έφερε αντιμέτωπη με μεγαθύρια αλλά και βατούς αντιπάλους. Η Ένωση θα παίξει με Ρεάλ στη Νέα Φιλαδέλφια, Μάντσεστερ Σίτι στο Έτιχαντ, Ντόρτμουντ τον Κωνσταντέλια και Καρέτσα στο Βεστφάλεν, Ρώμα το Κουλιεράκι στην Όλγουιν Αρένα, Σαχτάρ εκτός έδρας, Γαλατά Σαράι εντός, Κόμο του Δουδίκα στην Ιταλία και Λάσκ του δανεικού Λιούμπισιτς εντός έδρας.
9: It looks like a fairy tale, it looks like a dream that we are here now where we are because it's very short period of time that we did what we did in conference, that we won the league and now enter the Champions League. But I want to say that I want to think of all of this as a beginning of a path. No chance as the end.
8: Η δίψα και η πρόκληση για νέες διακρίσεις και επιτυχίες στο κορυφαίο επίπεδο δεν σταματούν εδώ για την Ένωση, με τους παίκτες να δίνουν τον τόνο.
10: Πάμε να είμαστε σοβαροί, να δείξουμε την ΑΕΚ στην Ευρώπη ότι είναι μεγάλη ομάδα. Οπότε αυτό θα κάνουμε, θα πάμε να κυνηγήσουμε κάθε νίκη, δεν πάμε απλά για να συμμετέχουμε.
8: Τα ωφέλη από την πρόκριση στη League Phase πολλά και όχι μόνο αγωνιστικά. Η Ένωση εκτοξεύεται οικονομικά. Τα εγγυημένα έσοδα από το Champions League φέτος ανέρχονται στα 23.256.900 ευρώ. Κάθε νίκη στον όμιλο πρημοδοτείται με 2,1 εκατομμύρια ευρώ, η ισοπαλία με 700.000 ευρώ, ενώ υπάρχουν και μπόνους ανάλογα με τη θέση κατάταξης στην ενιαία βαθμολογία.
7: Μεγάλες επιτυχίες από τα ελληνικά κουπιά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Άμστερνταμ. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊδατζής στο σκιφ, το ασημένιο η Γαβρέλα Λιόλιου και Λίλα Μουρατίδου στο διπλό. Ας δούμε τις κούρσες τους όπως μεταδόθηκαν από την ΕΡΤ και ας ακούσουμε τι είπαν αμέσως μετά.
11: Θα ακούσουμε το εθνικό μας ύμνο προς τιμή του Πέτρου Γκαϊδατζή που πανηγυρίζει και με το δίκιο του έξαλα αυτή την πολύ μεγάλη, ακόμα μια μεγάλη επιτυχία.

0: λίγα μέτρα από τον τερματισμό. Μετά το χρυσό μετάλλιο στο Βαρέζε, ο Πέτρος Γκαϊδατζής είναι έτοιμος να πανηγυρίσει ακόμα ένα μετάλλιο και μάλιστα σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Μεγάλος νικητής λοιπόν ο Πέτρος Γκαϊδατζής.
1: Σίγουρα από τη μία το να το λες μέχρι να το κάνεις είναι απέχει πολύ, αλλά ήμουν πολύ συγκεντρωμένος, το ήθελα πάρα πολύ. Ένιωθα καλά, όπως είπα και χθες, ψυχολογικά, σωματικά. Οπότε μπόρεσα και το έβγαλα και στον αγώνα και είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος.
0: Λιόλιου Μουρατίδου είναι έτοιμες να κατακτήσουν ακόμα ένα μετάλλιο και θα το πάρουν πίσω από το Μεξικό. Δεύτερη Ελλάδα, ασημένιο μετάλλιο για το ελληνικό πλήρωμα, για τη Γαβριέλα Λιόλιου και τη Λίλα Μουρατίδου.
2: Συνεργαστήκαμε πολύ καλά και νομίζω το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ ευχάριστο.
3: Λίλα, αισθάνεσαι ότι οι κόποι σας δικαιώθηκαν?
4: Σίγουρα οι κόποι μας δικαιώθηκαν. Ζήσαμε μια πολύ μοναδική εμπειρία και με μεγαλύτερους αθλητές, σε πιο δύσκολες συνθήκες και είμαστε πολύ ευχαριστημένες.
5: Ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μίλτος Τεντόγλου αγωνίζονται αυτή την ώρα στο Diamond League της Ζυρίχης. Ας δούμε μία από τις προσπάθειες του Εμμανουήλ Καραλή.
6: Καραλής 6 μέτρα, πρώτη προσπάθεια κυρίες και κύριοι. 6 μέτρα που έχει περάσει 9 φορές φέτος και φεύγει για το εξάρι. Εμμανουήλ Καραλής. Και πάλι εντυπωσιακά, και πάλι ψηλά, και πάλι καθαρά, και πάλι αποτελεσματικά. Εμμανουήλ Καραλής παραμένει στην πρώτη θέση με καθαρά άρματα στο 50, στο 80, στο 90 και στα 6 μέτρα. 4 προσπάθειες, 4 επιτυχίες. Έχει αφήσει μόνο τα 5,65. Ο Ντουμπλάντς έχει περάσει το 65 και το 90. Άφησε το 80, αφήνει και τα 6 μέτρα. Κοιτάξτε πόσο ωραία τεχνική. Το εκρεμές, ανεβαίνει ψηλά. Άψογος τεχνικά πάνω στον πύχη. Ο Καραλής που συνεχίζει μια καταπληκτική χρονιά. Νομίζω ότι αν, εδώ κοιτάξτε, δεξιά είναι ο Γκρέγκ Ντουμπλάντις, ο πατέρας και παλιός πρωταθλητής της Αμερικής. Εδώ με το γιο του, είναι προπονητής του από τα 3 του χρόνια.
5: Είδαμε την προσπάθεια του Εμμανουήλ Καραλή στα 6 μέτρα, το μεταξύ έχει περάσει και τα 6-10. Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε τη νίκη της Ρεάλ επί της Σοσιεδάδ με 4-1 ο Κιλιάν Εμπαπέ που πέτυχε τα 3 γκολ. Στο Champions League της νέας σεζόν θα συμμετέχουν η Βίκιν και η Σλόβαν Μπράτισλάβας. Μεγάλη πρόκριση πήρε και η Φενέρ Μπαχτσέ που απέκλεισε τη Λιόν στη Γαλλία.
7: Μεγάλη πρόκριση για τη Φενέρ Μπαχτσέ στην έδρα της Λιόν. Ο Βεντάντ Μουρίκη έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους στο 24 και μόλις 4 λεπτά αργότερα ο Άρτσι Μπράουν με κοντινή κεφαλιά διπλασίασε τα τέρματα της Φενέρ. Η Λιόν το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει σε 2-1 στο 61 με τον Μαλίκ Φοφανά με φοβερό σουτ στην κίνηση. Ωστόσο το φινάλε του αγώνα επισκιάστηκε από σοβαρά επεισόδια με κεντρικό πρωταγωνιστή τον Ματέο Γκεντουζή με τους οπαδούς της Λιόν να τα βάζουν μαζί του λόγω της πρώτερης παρουσίας του στη Μαρσέη και το Γάλλο μέσο της Φενέρ Μπαχτσέ να τους προκαλεί έντονα με χειρονομίες. Η Σλόβαν Μπρατισλάβας επικράτησε με 2-1 της Τσέλιε με πρωταγωνιστή της νίκης πρόκρισης τον Άντρας Σπόραρ. Ο πρώην επιθετικός του Παναθηναϊκού άνοιξε το σκορ στο 18. Η Τσέλιε ισοφάρισε στο 34 με πέναντι του Σέσλαρ στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση. Εκεί ο Κρίστιαν Μαρτίνες σκόραρε με πανέμορφο φαλσαριστό σουτ στο 100 και χάρισε στη Σλόβαν τη μεγάλη πρόκριση. Στο Στάβαγκερ, η Δυναμό Ζάγκρεπ βρήκε δίχτυα με το Χότζα μόλις το 10ο λεπτό. Η απάντηση της Βίκιν ήρθε στο 18 όταν ο Τρίπιτς ισοφάρισε με πέναλτι, προτού η γηπεδούχη ολοκληρώσει την ανατροπή με δύο γκολ μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Αρχικά ο Άουστμπε έκανε το 2-1 στο 48 και δύο λεπτά αργότερα ο Μόι διαμόρφωσε το τελικό 3-1 με τη Βίκινγκ να εξασφαλίζει για πρώτη φορά θέση στη League Phase του Champions League. Για τη La Liga η Real Madrid επικράτησε με 4-1 της Real Sociedad έχοντας σε μεγάλα κέφια τον Κιλιάν Εμπαπέ. Ο Γάλλος Superstar έκανε το 1-0 στο 40 έπειτα από assist του Valverde. Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν στο 44 με το Σούσιτς. Ο Εμπαπέ έκανε το 2-1 στο 60 και στο 68 ήταν σειρά του Βινίσους να βρει δίχτυα για το 3-1 με τον Μπέλγαμ να μοιράζει ακόμη μία assist. Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ξανά ο Γάλλος Φορ στο 80 σφραγίζοντας τη νίκη με ακόμη ένα χατρίκ στην καριέρα του.
5: Και πριν από λίγο κυρίες και κύριοι, ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε ατομικό ρεκόρ και πανελλήνιο ρεκόρ περνώντας τα 6-20. Όλες τις λεπτομέρειες στα επόμενα δελτία ειδήσεων και στις ενημερωτικές εκπομπές του ΕΡΤ News. Από όλους εμάς κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, άνεμη ζέστη και ξηρασία φέρουν ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς. Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Η άνεμη βόρη έως 8 μποφόρ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 36 με 38 βαθμούς στα δυτικά και τους 40 στην Αττική. Περιμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρη έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη νότιο 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς. Τώρα το Σάββατο περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια με κάποιες λίγες μπόρες. Στα ορεινά οι βορειάδες έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία θα πέσει. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

Αδέρφια μου, αλήτες πουλιά. Κι εγώ σαν και εσάς τους ανέμους γυρεύω χαμένα φιλιά. Αδέρφια μου.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Largo Glass, 1765 Cleaver Largo Road στο Cleaver. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleaver Largo Road, Unit 1, ίσο Cleaver. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleaver Largo Road, ίσο Cleaver. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο, Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίηση. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
2: Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Να μ' αγαπάς τώρα, Γιάννης Κατέβας.

0: Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές, επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
0: Συνεχίζει.

0: Λάκης Αλεξάνδρου.
1: Πώς το αντέχεις να μιλάς για χωρισμό? Για μένα θα ήταν η συντελεία του κόσμου.

μόνο κοντά σου η ζωή μου έχει σκοπό. Μόνο κοντά σου νιώθω δύναμη να έχω. Είσαι για μένα

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της Κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossman Road ή στο Τάπο Σπίτι, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη.

0: Yes, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι από το Γρηγόρη Μπηθηκότσι, από το Α στο Μέγα. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, εδώ WPSO.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και μεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταπατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα τελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Αντώνης Καλογιάννης. Καληνύχτα ζωή.

Ραδιοφωνικό σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Ονειρών. Από τα Ηνωμένα Πολιτεία της Αμερικής και το ελληνικό χωριό ακούτε τη Φωνή των Ονειρών. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με χρυσές επιτυχίες. Εμένα μόνο από τον Πασχάλη Τριζή.

0: Safety Harbor Resort & Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο & Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από την Λίτσα Γκιαλούση. Aeroplano.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια να οικοτρεύουμε. Μανώλης Αγγελόπουλος.

ο μαθητής από τον Νικό Νικοσετράδο, διαφανικό σταθμό, φωνή των Ονείρων. Ένα παλιό τραγούδι του Ζαμπέτα, όπου ερμηνεύει ο Βασιλιάδης.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

0: απόψε. Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα τελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρα Σάββου, είναι τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

Με κρατάς, Χριστιανέ. Ακούτε τα ωραιότερα τραγούδια από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ανιών, ιδιοκτησία των αδερφών Αγκεράτη.

0: Ήτανε η Χριστιανά, με κρατάς. Γεύση Ρεστοράντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Ρέστοραντ στο 861 Crossman Road ή στο Τάπος Πρινς, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδίου τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Εμβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ, ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
1: Θέμης Αδαματίδης.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίρ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs.
1: Ελληνικό φαρμακείο, Tarpon Discount Drugs, 701 South Pineras Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
2: Και ο Μανώλης Μητσιάς σε μια παλιά του μεγάλη επιτυχία... χρονολογίας 1970.
1: Προτιμών. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
2: Και ο Μανώλης Μητσιάς σε μια παλιά του μεγάλη επιτυχία.

0: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Burgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μοντέρνα μουσική και τραγούδια. Μόνο γιατί με αγάπησες.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Σήμερα είναι Πέμπτη. Α, καλημέρα. Είχαμε λιγάκι βροχούλες, αλλά εντάξει, καλός ο καιρός. Ζέστη πάντα, όσο και τόσο πολύ ζέστη, όπως ήταν προχτές και την περασμένη εβδομάδα. Αλλά εντάξει. Καλωσορίζουμε τους πάντες στην ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αγαπητοί φίλοι. Να περνάτε καλά, όπου και να είστε. Γεια και χαρά σε όλους. Λοιπόν, να συνδεθούμε και με σε ένα μισό λεπτό με την Αυστραλία. Να βλέπω εδώ πέρα. Καλησπέρα στην Αυστραλία. Στην αυτή την περιοχή που υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες στην Αυστραλία και πραγματικά δεν έχουν ξεχάσει την Ελλάδα, όπως και οι Ελληνοαμερικανοί και οι Ελληνοκαναδοί και κάτω στη Βραζιλία και στη Λατινική Αμερική, όλος ο πλανήτης πάντα αγαπά και εκτιμά την Ελλάδα. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Καλημέρα στην Ιαπωνία, στους μοναχούς εκεί, στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία και στα μοναστήρια. Καλημέρα στο γενικό μας πρόξο που είναι πρέσβης τώρα και στην οικογένειά του πρωί-πρωί. Ακούνε και το συνήθειο, είναι τόσα χρόνια εδώ που ήταν. Συνηθίζει να μας βλέπει κιόλας τον αγαπημένο μας φίλο τον κύριο Τσόκα. Με τη σύζυγο και τα παιδάκια του στην Νότια Κορέα. Καλά είναι, εντάξει. Είναι πρέσβης όμως τώρα. Εκεί δεν είναι πρόξενος ούτε γενικός πρόξενος. Έχει πάρει απάνω τώρα τα πάντα. Σήμερα θα έχω κοντά μας στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη τον Νίκο Παπαδόπουλο. Να δω αν μπορώ να συνδεθώ μαζί του τώρα, γιατί θα δούμε αν είναι εκεί ακόμα. Να ανοίξω τα τηλέφωνα και τα Vipers. Α, εδώ είναι. Εντάξει. Γεια σου αγαπητέ φίλε Νίκο. Κάτσε να σε βάλω στην τηλεόραση full screen, να σε βλέπει ο κόσμος. Να κλείσω και την κάμερά μου.
1: Πες μου αν φαίνεται καλά, εντάξει.
0: Μια χαρά είσαι. Ωραία. Για να σε βάλω εδώ πέρα, να σε βλέπει ο κόσμος. Λοιπόν, ωραία είσαι. Καλησπέρα. Στην Ελλάδα, καλησπέρα, στην Κύπρο. Καλησπέρα στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια, στη Μέση Ανατολή, στο Ισραήλ. Εκεί στο Ισραήλ θα μιλήσουμε και μαζί σου σήμερα. Είναι τώρα έτοιμοι κάποιος, αυτό που απομένει είναι τώρα, έχουμε γεμίσει βενζίνη όλα τα πάντα, χρειαζόμεθα κάποιος να πάρει το τσακουμάκι και να γίνει όχι έκρηξη, ατομική έκρηξη σε όλη τη Μέση Ανατολή, η Τουρκία, τα πάντα θα κάνουν τα πάντα, θα μείνει τίποτα όρθια. Και τότε εδώ στην Αμερική οι λίμπεραλς, οι σοσιαλιστές και οι κομμουνιστές θα πάνε στα μοναστήρια και στις εκκλησίες να κάνουν το σταυρό τους. Επιτέλους θα δικαιωθούμε. Το κατάλαβες αυτό, Νίκο? Επιτέλους θα δικαιωθούμε. Γιατί, λέει, θα αποδείξουμε ότι υπάρχει, λέει, πρόβλημα με την κλιματική αλλαγή. Γιατί άμα γίνει κάτι τέτοιο πράγμα, οπωσδήποτε θα...
1: Λέω,
0: η εγκληματική, από τους εγκληματίες θα γίνει η εγκληματική αλλαγή. Τέλος πάντων. Θα ήθελα να τονίσω.
1: Αυτό είναι ένα παραμύθι, Άγγελε. Η κλιματική αλλαγή είναι ένα παραμύθι.
0: Ναι.
1: Άμα δεις από αρχαίες πηγές, υπάρχουν περίοδοι του ηλίου. Τότε που γεννήθηκε ο Χριστός, γεννήθηκε, ξέρουμε, Δεκέμβριο με Γενάρη. Και ξέρεις τι λένε οι ύμνοι της Εκκλησίας? Οι ποιμένες αγραβλούντες, δηλαδή μήνα στους αγρούς μέσα στο Γενάρη μήνα. Τι σημαίνει? Ήταν ζεστό τότε ο χειμώνας. Περνάμε τέτοιους περιόδους ανά 250 χρόνια, 300 χρόνια, ναι. Και επανέρχεται η κατάσταση. Στον πατέρα μου τα χρόνια ήταν πολύ πιο ψυχρή η περίοδη. Τώρα βλέπεις ότι είναι πιο θερμή. Το κλίμα είναι φυσιολογικό, είναι ζωντανός οργανισμός ο πλανήτης μας.
0: Ναι,
1: αυτές οι αλλαγές που γίνονται. Και θα ξαναεπανέλθουν τα κρύα πάλι.
0: Λοιπόν.
1: Είναι περίοδοι αυτοί, περίοδοι του ηλιακού μας συστήματος. Αλλά τι περιμένεις από αδράματος πιάνουν το διοξίδιο του άνθρακα και σου λέει ότι α, έχουμε διοξίδιο, και λόγω του διοξίδιου πάντα το σατανικό αυτό σύστημα, άγγελε, θέλει ένα μπαμπούλα. Τώρα ο μπαμπούλας λέγεται κλιματική αλλαγή, και με την κλιματική αλλαγή θέλουν να μας αλλάξουν τα φώτα, να μας γεμίσουν ανεμογεννήτριες, να μας βάλουν φωτοβολταϊκά, να κάψουν, να ρημάξουν εδώ στην Ελλάδα, κάψανε ό,τι καίγεται και ό,τι δεν καίγεται, και αυτό το λένε κλιματική αλλαγή. Εμείς το λέμε εγκληματική αλλαγή.
0: Ναι, ναι, ναι, έτσι είναι, έτσι είναι ακριβώς. Λοιπόν,
1: και βέβαια από πίσω είναι τα κέρδη, έτσι, τα κέρδη τους.
0: Βεβαίως πάντα τα κέρδη. Γιατί
1: παλιά καίγανε εδώ στην Ελλάδα, όταν ήσουν εσύ εδώ στην Ελλάδα, καίγανε, ήταν οι οικοπεδοφάγοι, αν θυμάσαι. Έτσι τους λέγαμε.
0: Όχι, εγώ δεν είχαμε στην Κεφαλονιά πότε φωτιά.
1: Φαίνεται δεν είχαν
0: εμείς τα σχέδια πόλεως. Δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Είχαμε, να σου πω κάτι. Εβάζανε φωτιά οι βοσκοί στο βουνό, όχι σε δεντρώδες περιοχές, σε κάμπους, κατά το Σεπτέμβριο, για να κάψουν τα ξερά.
1: Τις καλαμιές.
0: Yeah, και βγαίνανε τα χορταράκια, και τα προβατάκια και τα κατσικάκια να φάνε. Αλλά αυτό δεν ήταν τίποτα, το ξεπίδησε, πάντα τα είχαν οι γεωργοί αυτοί, δηλαδή πάντα βλέπανε και όχι μεγάλες φωτιές, όπως γίνεται εδώ πέρα στη Φλόριδα, που πάει κάποιος και πάει στη γιάρδα του και μαζεύει φύκια και δέντρα και κλονάρια, τα βάζει σε ένα καζάρι και τα καίει. Αλλά δεν καίει όλη την περιοχή. Στην Ελλάδα είναι συστηματική, όχι στην Ελλάδα, σε όλο τον πλανήτη υπάρχει ένα σύστημα και ένα πλάνο να ανεβάσουμε την θερμοκρασία του πλανήτη. Με ποιο τρόπο? Η θερμοκρασία αυτή θα ανέβει με τέτοιο τρόπο όταν καίνε 150.000 στρέμματα στην Καλιφόρνια, επάνω στο Καναδά, επάνω στο Σιάτλ, στο Σικάγο, όπου υπάρχουν δημοκρατικά governments, παίρνουν φωτιά στην Αμερική. Αυτό δεν είναι κάπως πονηρό? Γιατί η Φλόριδα που είναι γεμάτη δέντρα δεν έχουμε πάρει μια φωτιά και έχουμε θερμοκρασία 40 και 45 βαθμούς Κελσίου? Εντάξει, εσείς έχετε 80, πω, Θεός μας καίει, πήρανε φωτιά τα δάση από τη φωτιά και από τη ζέστη. Ποια ζέστη? Γιατί εγώ όταν ήμουν στην Κεφαλονιά, κυρίες και κύριοι, ζέστη να δείτε. Ο πλατής γυαλός και η θάλασσα τους έκαιγε. Αλλά όμως δεν πέρανε φωτιές, τα δέντρα και τα πεύκα πήγαινε κάτω από τα πεύκα και πήγαινε για δροσιά.
1: Σε όλο το διαδίκτυο βγήκε μια ανακοίνωση από το Μετεωρολογικό Ινστιτούτο της Δανίας, η οποία αναφέρει ότι φέτος το καλοκαίρι ήταν το πιο ψυχρό καλοκαίρι, κουκλάρισε το στο διαδίκτυο να δεις, το πιο ψυχρό καλοκαίρι των τελευταίων 70 ετών. Και ανησύχησαν οι επιστήμονες, γιατί το μέσος όρος θερμοκρασίας ήταν περίπου 2 βαθμούς πάνω από το 0. Και λέει αυτό δεν ξανά έγινε τα τελευταία 70 χρόνια. Και λέει γιατί δεν το προβάλλουν, κάναν μελέτες, κάναν εργασίες, κάναν, γράψαν papers οι άνθρωποι και δεν το προβάλλουν, ξέρεις γιατί? Γιατί δεν εξυπηρετεί το αφήγημα της παγκοσμιοποίησης που έχει επενδύσει πολλά στον μπαμπούλα της κλιματικής αλλαγής.
0: Ναι.
1: Άσε το παραμύθι με το διοξίδιο. Το διοξίδιο του άνθρακα, εγώ σου ξέρεις ότι είμαι γιατρός καρδιοχειρουργός και ασχολούμαστε πολύ με την ανταλλαγή των αερίων μεταξύ των ημιδιαπερατών μεμβρανών, όπως είναι και η μεμβράνη του πνεύμονα, η οποία έχουμε, ο πνεύμονάς μας αποτελείται από μια επιφάνεια που λέγεται κύψελο τριγωνική μεμβράνη, είναι γύρω στα 80 τετραγωνικά μέτρα, ένα διάρρη τριάρρη διαμέρισμα, και αυτή είναι καλά πακεταρισμένο, αυτή η μεμβράνη, αυτή η επιφάνεια μέσα στους δύο πνεύμονές μας. Αυτή η ανταλλακτική επιφάνεια ανταλλάσσει οξυγόνο και διοξίδιο του άνθρακα. Είναι ένα αέριο το οποίο ανταλλάσσεται πάρα πολύ γρήγορα από τις βιολογικές μεμβράνες, 6 φορές γρηγορότερα από το οξυγόνο, και δεν είναι τοξικό.
0: Ναι.
1: Έρχεται τώρα εδώ η νέα τάξη πραγμάτων και σου λέει «Ω, μαν, το διοξίδιο ανεβαίνει, θα πεθάνουμε, βάλε φόρους εκεί, διάλυσε εκείνη την βιομηχανία». Διάλυξη την αυτοκινητοβιομηχανία, φέρε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία η ρίστο εμπαρόδο είναι πιο τοξικά για το περιβάλλον η παραγωγή τους από ότι τα συμβατικά αυτοκίνητα. Και αν δεις στο διάβατο χρόνων, οι επιστήμονες παίρνουν πάγο από τους πόλους της γης και βλέπουν μέσα, αυτή η πάγη είναι εκατομμύρια χρόνια εκεί τοποθετημένοι και παίρνουν και βλέπουν ότι οι μεταβολές στο διοξίδιο του άνθρακα σε αυτή τη γεωλογικούς χρόνους είναι ασήμαντοι. Ήτανε 350 ppm parts per million, δηλαδή 350 μέρη στο ένα εκατομμύριο.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ μικρή συγκέντρωσή του στην ατμόσφαιρα. Και τώρα έχει πάει μέσα στις πόλεις, το πολύ 400. Από τα 350 στα 400 per million, δηλαδή ψήλο στάχυρα. Και έρχονται αυτό εδώ και το κάνουνε μέγα θέμα. Και επίσης να πω το τελευταίο για την κλιματική αλλαγή, γιατί τώρα με έπιασε πάνω σε αυτό το θέμα και σαν επιστήμονα σου μιλώ, ότι υπάρχει αυτορύθμιση του διοξιδίου του άνθρακα. Είναι ένα πολύτιμο αέριο για την παραγωγή των κυπευτικών. Γι' αυτό και βάζουμε τα θερμοκήπια. Δεν βάζουμε θερμοκήπια εδώ στην Ελλάδα, στην Αμερική τα κάνετε ίσως και καλύτερα, για να παγιδεύεται το διοξίδιο. Γιατί το διοξίδιο είναι το νούμερο ένα αέριο το οποίο δεσμεύει και πρασινίζει ο πλανήτης, όπου πράσινο είναι ο διοξίδιο. Όταν ανεβαίνει το διοξίδιο στην ατμόσφαιρα από τη ρύπανση, από ό,τι θέλεις, τότε τι κάνει ο πλανήτης? Αυξάνει το πράσινο. Το πράσινο τρώει το διοξίδιο και έτσι γίνεται αυτό το balance. Και βλέπεις ότι εδώ και εκατομμύρια και χιλιάδες χρόνια δεν αυξάνεται το διοξίδιο. Και στο κάτω-κάτω το διοξίδιο, όπως σου είπα, είναι ένα πολύτιμο αέριο. Για την πρασινάδα, όχι μόνο της γης και των ωκεανών.
0: Ναι,
1: και έτσι υπάρχει
0: ναι.
1: Πάντα μια ρύθμιση. Και αυτά που λένε αυτοί οι μπαμπούλες, οι αγράμματοι μπαμπούλες, είναι απλώς ψέματα, είναι μπαμπούλες για να παίρνουν το πίμνιο και να το πηγαίνουν όπου θέλουν και να σου βάζουν φόρους και να σου βάζουν το ένα και να σου φέρουν την ατζέντα του 2030.
0: Χρόνια και χρόνια τα συζητάμε.
1: Ελπίζω με απλά λόγια να τα καταλάβατε αυτά που είπα. Είναι,
0: ναι,
1: είναι
0: βέβαια.
1: Πράγματα. Άλλωστε, άμα ξέρεις και λίγο βιολογία και φυσική, η βασική αντίδραση που μας κρατάει ζωντανούς άγγελες στον πλανήτη είναι η αντίδραση της φωτοσύνθεσης. Την έχετε ακούσει αυτή την αντίδραση. Είναι νερό, διοξίδιο του άνθρακα, το νερό. Το παίρνουν τα φυτά. Με το διοξίδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα πάνω στα πράσινα, στη χλωροφύλλη, και αυτό με την επίδραση της ηλιακής ενέργειας μετατρέπεται σε οργανική ύλη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ένα αέριο, το διοξίδιο του άνθρακα, με το νερό, υπό την επίδραση του ήλιου, στο φύλλωμα πάνω των φυτών γίνεται ζάχαρη, γίνεται η γλυκόζη.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: Το αποτέλεσμα, χάρη στην αντίδραση αυτή που υπάρχει, υπάρχει ζωή στον πλανήτη. Και θέλουν αυτοί να αφαιρέσουν ένα από τα ζωτικά υλικά. Αν βρουν τρόπους και δεσμεύσουν το διοξίδιο, το βέβαιο είναι ότι θα καταστραφεί η ζωή στον πλανήτη. Θα φύγει βλάστηση και δεν θα μπορεί να παραχθεί αυτό το οργανικό μόριο, όπως σου είπα, της γλυκόζης. Αυτά είναι βασικές γνώσεις και λυπάμαι πολύ για την επιστημονική κοινότητα που δεν αντιδράει σε αυτό το αφήγημα.
0: Ναι.
1: Κάτι μυρίζει για τα εμβόλια και θέλω να μου πεις...
0: Θα σου πω τώρα. Θα σου
1: τι
0: πω
1: γίνεται
0: τώρα.
1: Με τα εμβόλια στην Αμερική.
0: Τώρα θα σου πω, είχα συνάντηση προς, αλλά πρωτού πάμε στα εμβόλια...
1: Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα.
0: Περίμενε αυτό, γιατρέ μου, περίμενε αυτό.
1: Από την ίδια μήτρα βγήκαν.
0: Έπρεπε να σου είναι και εσύ εδώ. Σαν επιστήμονας γιατρός, εάν το ήξερα, θα είχα πει στον Κάστο Μπιντηράκη να σε φέρω εδώ. Σε αυτή τη συγκέντρωση που έγινε με τον Γκένετι, θα σου πω ακριβώς τι συζητήσαμε και τι συζήτησε αυτός. Αλλά προτού όμως θα ήθελα να παρουσιάσω ένα βιντεάκι, διότι από δεκαετίες λέω ότι πολύ σύντομα ο Ερντογάν θα φύγει κολυμπώντας από την Κύπρο μαζί με το στρατό του. Λοιπόν,
1: από το στόμα σου και στο Θεού τα αυτή.
0: Έλα εδώ, περίμενε, έρχεται. Κοίταξε τι έχω κάνει. Λοιπόν, ευχαριστώ και τον Γιωργάκη και τον Γιαλτουρίδη. Όχι, αυτή δεν είναι αυτή εδώ πέρα. Πού πήγαμε? Εδώ είμαστε. Λοιπόν, εδώ είναι ο Ερντογάν, κυρίες και κύριοι, ο οποίος τον έχει πιάσει πανικός. Φεύγει.
1: Άγγελε, εγώ δεν το βλέπω το βίντεο, το ξέρω.
0: Θα το δεις αργότερα, γιατί είσαι μαζί μου στον αέρα.
1: Λέω, μην με βάζεις να το σχολιάσω, γιατί δεν το βλέπω.
0: Εντάξει. Βλέπουμε τον Ερντογάν να πέφτει στη θάλασσα και εδώ τα μισά τα έκανα εγώ, τα μισά τα έκανα ο Γιώργος Σιγατουρίδης. Για να πούμε, γιατί έχει πολλή δουλειά αυτό. Λοιπόν, πάμε. Εδώ είναι ο Ερντογάν και κολυμπάει τώρα. Πα. Τα ελληνικά μας πλοία τορπίλησαν τα τουρκικά. Ο Ερντογάν έχει χεστεί επάνω του. Κοιτάξτε τον. Τρελάθηκε. Κολυμπάει, τρελάθηκε. Πάει. Φεύγει κολυμπώντας ο Ερντογάν μαζί με τους Τούρκους από την Κύπρο μας, κυρίες και κύριοι. Αυτό που βλέπετε είναι μια φαντασία δικιά μου, αλλά θα σας πω και κάτι άλλο. Είναι ότι είναι και αλήθεια που σε λίγο θα γίνει αλήθεια αυτό που βλέπετε στην Ελλάδα. Ωραίο. Δεν έχω αρχίσει ακόμα γι' αυτό. Δουλεύω ακόμα με τον Οδυσσέα. Γιατί με τον Οδυσσέα θα πρέπει να ντρέπονται τα κοριτσάκια μας στην Ελλάδα. Μετά στο γιατρός, ο άλλος ο γιατρός. Γιατρέ, είσαι εκεί?
1: Ναι, ναι, εγώ είμαι εδώ.
0: Εντάξει, περίμενε ένα λεπτό. Ο γιατρός μου στείλε ένα βίντεο. Νομίζω να είναι εδώ. Όχι, δεν είναι εδώ. Και ήταν ένας εκεί χαζός, μπορώ να πω. Α, δεν είναι αυτός ο γιατρός. Πού πήγε ο γιατρός? Πάρε παιδί μου. Μου έστειλε ένα βίντεο ο γιατρός εδώ πέρα. Ψάχνω να το βρω. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το βίντεο. Έχει αλλάξει η φωτογραφία του. Δεν ξέρω γιατί. Δεν μπορώ να το δω. Θα την βρω. Και έχει κοριτσόπουλα που τα ρωτάνε στον δρόμο όταν τελείωσε η κινηματογραφική ταινία. Άκου τώρα, όταν τελείωσε η κινηματογραφική ταινία, ρωτάνε τα κοριτσόπουλα τι ήταν ο Οδυσσέας. Μπορείτε να μας πείτε από ποιο μέρος ήτανε? Άλλοι λέγανε από την Τουρκία, άλλοι λέγανε από την Κύπρο, άλλοι λέγανε από τη Μακεδονία. Ούτε ξέραν το τι λέγανε. Μα καμία δεν είπε ότι ο Οδυσσέας ήταν από την Ιθάκη. Γιατρέ, είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ την νεολαία μας, ξέρεις.
1: Είναι αμόρφωτος ο κόσμος.
0: Γιατί όμως αυτό το πράγμα συμβαίνει? Γιατί αυτό το πράγμα συμβαίνει δεν μπορώ να καταλάβω. Μπορεί να μου πεις, γιατρέ?
1: Κοίταξε. Επανέρχεται ο ήχος, θα το ξανακούω, μήπως κάτι φταίει από εσάς.
0: Ναι, προσπαθώ να το φτιάξω να δω.
1: Ναι.
0: Σε ακούω όμως καλά.
1: Αυτό φταίει γιατί έχουμε πέσει όλοι με τα μούτρα για να βγάζουμε χρήματα. Αφήσαμε τα παιδιά στο έλεος του Θεού και στο έλεος αυτών των νεοταξικών κυβερνήσεων, οι οποίοι θέλουν να μας αποκόψουν από τις ρίζες μας, από την ιστορία μας. Γι' αυτό είδες να γίνεται και αυτό το έργο της Ιλιάδας που γίνανε αυτή στην Αμερική, αυτά τα χαζά με την Μαύρη Καλονή και με τον Αχιλέα το Λοάτκι και τα λοιπά. Θέλουν να μην ξέρουν ποιοι είμαστε, να μην ξέρουμε την ιστορία μας, και από ένα λαό, άγγελε, όταν ξεριζώσεις ιστορία, γλώσσα και θρησκεία, τον έχεις ξεπατώσει αυτό το λαό. Γι' αυτό βλέπεις και έτσι τα παιδάκια δεν ξέρουν ποιος είναι ο Οδυσσέας. Εδώ γίνονται γκάλοπ τότε που τι γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου και σου λένε τα 1002 ή 28 Οκτωβρίου και λες, μα ζει στην Ελλάδα αυτός ο άνθρωπος?
0: Και
1: γίνεται αυτό ισχυμένα.
0: Δεν φταίει αυτό το Υπουργείο Παιδείας στην Ελλάδα που έχουν οι αριστεροί, οι σοσιαλιστές και οι κομμουνιστές και οι λίμπερος φαγωθεί να κατεβάσουν ακόμα ελληνική σημαία από τα σχολεία, τις εικόνες, να κατεβάσουν και να μην διδάσουν τα παιδιά μας την ελληνική μας μυθολογία, την ιστορία μας, τίποτα.
1: Και τη γλώσσα μας και την πίστη μας. Άμα δεις εδώ τι διδάσκουν, θρησκευτικά θα τραβάς τα μαλλιά σου. Την ιστορία της Μύρνης που μου την είπε η γιαγιά μου και οι παππούδες μου, βγάλανε μια γελιοτάτη, να μην πω και το όνομα, θα τη ξέρετε όλοι, ότι έγινε συνοστισμός, λέει, εκεί πήγαμε γιατί βιαζόμαστε να φύγουμε, να μην χάσουμε το τρένο, κατάλαβες? Και υπάρχουν στα βιβλία μας αυτά τα πράγματα.
0: Δεν μαθαίνουν.
1: Άγγελε, και τώρα βγάζουν βιβλίο, το είπα και την προηγούμενη φορά, στα παιδιά τρίτης δημοτικού, ποιες οικογένειες υπάρχουν. Και πρώτοι και καλύτεροι έχουν την οικογένεια, την ομοφυλόφιλη. Κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί το κάνουν αυτό? Για να διαστρέψουν την κοινωνία μας. Ναι. Για να μας εξευτελίσουν, να μας κάνουν αυτοί τους μετα-ανθρώπους. Ξέρεις, τώρα είναι, θα το ακούτε στις μερικοί πιο συχνά, το μετα, όλα στο μετα, με τα πατερικά, στα θρησκευτικά πάνε με τα πατερικά. Όλα είναι μετα-θρησκεία, μετα-πολιτική, μετα-άνθρωπος. Ο μετα-άνθρωπος λοιπόν, Άγγελε, είναι αυτός που τώρα προσπαθεί να κάνει ο κύριος Χάραρη, αυτός εδώ ο Εβραίος, ο θεωρητικός της νέας τάξης πραγμάτων, ο οποίος μετα-άνθρωπος είναι το πάντρεμα. Έχουμε μάθει πολλά πράγματα για το βιοχημεία του εγκεφάλου και τα ξέρουμε αυτά, ξέρουμε ποιες περιοχές του εγκεφάλου ασχολούνται με τι ουσίες μπορούν να επηρεάσουν τη σκέψη, τη μνήμη, την αντίληψη, την προσοχή, την κρίση. Μπορώ δηλαδή εγώ με μια ουσία να κάνω τον άλλον να λυπάται, με μια ουσία να χαίρεται, ή με μια ουσία να αισθάνεται έντονη ερωτική επιθυμία κτλ. Αυτά είναι γνωστά. Οι γνώσεις λοιπόν για την χαρτογράφηση και την βιοχημεία του εγκεφάλου, οι γνώσεις των ηλεκτρονικούς υπολογιστές που έχει αυξηθεί πάρα πολύ, και εμείς αυτό που καταναλώνουμε, αυτή τα προϊόντα της τεχνολογίας, αυτή είναι 10 χρόνια μπροστά και τα ξέρουνε. Και σε συνδυασμό με το AI, την τεχνητή νοημοσύνη, όταν παντρέψεις αυτά τα τρία που σου είπα, θέλουν να φέρουν και να δημιουργήσουν έναν άνθρωπο, να βελτιώσουν δηλαδή εμάς τους ανθρώπους, έτσι όπως μας έκανε, έτσι όπως μας έβγαλε από τα χέρια του ο Θεός, και να μας κάνουν μετα-άνθρωπους. Αλλά όποιος προσπάθησε να βελτιώσει το πλάσμα του Θεού, έκανε έγκλημα, Άγγελε. Αυτό το έκαναν ο Μέγκελε και άλλοι γιατροί, το κάνουν και τώρα μερικοί,
0: ναι.
1: με διάφορα που κάνανε. Τότε τα συζητάτε στην Αμερική, αλλά τα κάνανε και διάφοροι τότε στο Χίτλερ. Προσπάθησαν, ας πούμε, να κάνανε πειράματα σε κουταβάκια, σε κοτοπουλάκια. Ας πούμε, το κουτάβι, αν έχει την ουρά στο μέτωπο, πώς θα είναι, ή αν είχε και ένα μάτι πίσω στο κεφάλι, πώς θα είναι. Κάνανε τέτοια πειράματα και βγάλαν τέρατα. Κατάλαβες, γιατί, να σου δώσω και την απάντηση για να την ξέρεις, γιατί ό,τι βγήκε από το χέρι του υπερτέλειου Θεού δεν μπορεί να το διορθώσει ο άνθρωπος. Και τώρα μου έρχεται το Χάραρη με το συρφετό αυτών των σιωνιστών, των αθλείων αυτών ανθρώπων, και θέλουν να μας κάνουν μετα-ανθρώπους. Ο μετα-άνθρωπος, ξέρεις τι θα είναι για μένα? Τα έχω γράψει αυτά, τα έχω αναλύσει. Δεν θα είναι άνθρωπος, αλλά θα είναι ή απάνθρωπος, ή υπάνθρωπος, ή παλιάνθρωπος. Δεν πρόκειται να βελτιώσει άνθρωπος τον άνθρωπο.
0: Ο Bill Gates σήμερα έκανε ανακοίνωση.
1: Αυτοί μετά θέλουν να φέρουν τον υπεράνθρωπο.
0: Ναι, αλλά έκανε μια ανακοίνωση σήμερα πολύ σοβαρή, ότι μετά από το θάνατο της που πέθανε, αυτής της μεγάλης τραγουδίστριας που πέθανε, έφερε μεγάλο πανικό, ξέρεις, στο Hollywood.
1: Γιατί?
0: Θα σου πω γιατί.
1: 80 χρονών άκουσα ότι ήταν αυτή η τραγουδίστρια.
0: Αυτή ήταν μια η οποία ήταν, εγώ του μου άρεσε αυτή η γυναίκα. Την είχα γνωρίσει προσωπικά πάρα πολλά χρόνια πίσω, όταν παντρεύτηκα με τη γυναίκα μου. Πήγαμε εκεί στο Τένεσι, στα βουνά, και ήταν μια εμπειρία, ξέρεις. Πήγα και στον τάφο του Elvis Presley στο Tennessee, όλα αυτά τα πράγματα, ξέρεις. Τα παρακολουθούσα και δουλειά μου και πηγαίναμε. Και αυτή η γυναίκα όμως παρασύρθηκε από το διεφθαρμένο Hollywood, οι ηθοποιοί τρισεκατομμυριούχοι, να προωθήσουν τα εμβόλια του θανάτου.
1: Α, και αυτή είχε εμβολιαστεί και αυτή?
0: Ναι, και από αυτό πέθανε. Δεν τα λένε, τώρα βγαίνουν σιγά σιγά και τους βάλουν να κάνουν αυτά. Και σήμερα βγήκε ο Bill Gates και ζητάει συγγνώμη από μας, ότι λέει έκανε λάθος με τα εμβόλια, δεν θα ξαναεργαστεί και δεν θα ξαναπιάσει, λέει, και να δώσει λεφτά για εμβολιασμούς στον πλανήτη, διότι με τον Bill Gates χάσαμε 700.000 παιδιά από ηλικίας 16 έως 20 χρονών, εδώ και πάρα πολλά χρόνια πίσω.
1: Αυτός ο άνθρωπος
0: και αυτό ήταν η μεγαλύτερη δολοφονία παιδιών, τα οποία εμένα μου τα πάνε παιδιά. Οι δύο που βγαίνουν στον αέρα είναι οι δύο όμως και μιλάνε και ελληνικά και αγαπάνε την Ελλάδα πάρα πολύ καλά, δυναμικά, και μου τα λέγανε, ας πούμε, και τα λοιπά, και δεν μπορεί να τους κάνει κανένας τίποτα, κάνει τη δύναμη. Αλλά αυτός τώρα ζήτησε ότι, λέει, στενοχωρήθηκε για το θάνατο της αυτής της τραγουδίστριας, της βασίλισσας του country music.
1: Country music.
0: Yeah, και ότι πρέπει να σταματήσουμε να κάνουμε τα αυτά, διότι σε τελική βάση, λέει, δεν θα υπάρχουν σε 4 χρόνια από τώρα άνθρωποι να εργάζονται. Δηλαδή, άμα πας σε μια πόλη, υπάρχουν οι εργάτες που καθαρίζουν τους δρόμους, οι οδηγοί, όλα αυτά τα πράγματα. Και παρουσιάζει τώρα αυτό το φιλμ, όπως και εγώ το είδα με τα μάτια μου, ότι 15 με 70 εκατομμύρια ταξιτζίδες στον πλανήτη επάνω θα πάνε εκτός εργασίας. Τελεία και παύλα στους επόμενους 6 μήνες. Πρόσεξε, γιατρέ. Είδα με τα μάτια μου αυτοκίνητο ταξί χωρίς οδηγό και να με τρέχει και σαν μουρλό. Πήγα να πέσω πάνω του. Δεν πρόκανα. Οδηγούσε να πάρω την κάμερα να το τραβήξω. Τους 6 μήνες. Πρόσεξε, γιατρέ. Είδα με τα μάτια μου αυτοκίνητο ταξί χωρίς οδηγό και να με τρέχει και σαν μουρλό. Πήγα να πέσω πάνω του.

0: Και με βρίζει πρέπει... και από πάνω. Και βρίζει.
1: Άγγελε, αν δεν βγουν σωστές κυβερνήσεις, ειδικά εσείς στην Αμερική που είστε και υπερδύναμοι τώρα, αν δεν βγουν οι κυβερνήσεις να βάλουν, όπως λέμε και εμείς στο χωριό μας, ντερμπιγέδες, κοινούς κανόνες.
0: Είδες τι είπε προχτές, για να μάθεις και εσύ γιατί σε ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Ο Κένεντι είχε μία συγκέντρωση εδώ στο Κρίγορε, μάλλον στο Τάπος ήταν. Είχαμε πάει στον νεκροταφείο πίσω εκεί κάτω που ήταν ένας εκατομμυρίουχος, το γνώρισα, σε μια πάρα πολύ μεγάλη βίλα στο Crossham Road, και ήμουν καλεσμένος και πήγαμε στο μονάχα 4 Έλληνες. Δεν είδα κανένα γιατρό Έλληνα, δεν μπορούσαν να έρθουν, ήταν άλλους γιατρούς. Όλοι αυτοί που ήταν εκεί πέρα, εκτός από μένα, τον Πίτερ τον Μακρύ, τον Παπαφάνη και τον Χρυσόστομο Λακούς, τον πρώην δήμαρχο του Άπος Πρινς, και τον Πιλιράκη, όλοι οι άλλοι ήταν γιατροί, επιστήμονες. Και όταν πήγαμε καθίσαμε στο τραπέζι και φάγαμε, μιλάγαμε. Και οι άνθρωποι, ας πούμε, μας λέγανε ότι ο πλανήτης πεθαίνει σήμερα λόγω του ότι οι liberals δίνουν τις άδειες να πάνε στο νερό αυτό, στο νερό αυτό να βάζουν ουσίες που δημιουργούν χαρκίνο στο άντερο ή στα λεμόνια, στα καρπούζια, στα φρούτα, στα χόρτα, στα κρέατα.
1: Αυτό πώς το κάνει, Άγγελε, δεν καταλαβαίνεις. Είναι... Αν είναι αυτό αλήθεια που είναι ποιος
0: αλήθεια,
1: το κάνει.
0: Το είπε ο
1: ένας άνθρωπος που έχει υποστεί το σατανισμό.
0: Ναι, αυτό
1: ο σατανάς θέλει το κακό της ανθρωπότητας.
0: Εδώ πεθαίνουν κάθε μέρα τόσα άτομα. Να, χτες είχαμε μια άλλη
1: γύρα. Εσείς έχετε πολλούς σατανιστές εκεί πέρα.
0: Έχουμε και εκκλησίες.
1: Μόνο έχουμε εδώ και εδώ στην Ελλάδα, έχουμε, μην νομίζεις.
0: Έχουμε και εκκλησίες. Και εκκλησίες και είναι και δίπλα μου μία. Διάφορα λέω στον παπά τους.
1: Όταν ο Νέρωνας δαιμονιζότανε, παρακαλούσε να υπάρχει όλη η ανθρωπότητα ένα λαιμό για να τον κόψει και να εξαφανίσει τους ανθρώπους. Ναι. Οι σατανικοί άνθρωποι πάντα ίδιοι ήταν από την εποχή του Νέρωνα μέχρι τώρα, και αυτοί αυτά σκέφτονται. Πώς θα καταστρέψουν τους ανθρώπους. Αλλά έλατε που ο άνθρωπος έχει πατέρα, έλατε που ο άνθρωπος έχει δημιουργό και αγρυπνεί. Ας μην αγρυπνούμε εμείς. Υπάρχει ένα μάτι λέει, που όλα τα βλέπει, ένα αυτή που όλα τα ακούει και ένα χέρι που όλα τα γράφει. Και αλίμονος αυτούς που βασανίζουν τους ανθρώπους. Αλίμονος αυτούς που βασανίζουν τους ανθρώπους του Θεού.
0: Ναι. Ξέρεις τι γίνεται, ότι είναι τρελό αυτά που ακούσαμε, και μάλιστα λέω του ίδιου του του Κένεντι, όταν περάσουν τα χαιρέσια και τα λοιπά.
1: Ο Κένεντι τι είπε, δεν μπορούν να κάνουν κάτι αυτοί? Δουλεύουν. Θα αφήσουν αυτούς τους σατανιστές να κυριαρχήσουν?
0: Δεν μπορώ από πολλά πράγματα, αλλά συμβαίνουν κάτι πράγματα, θα συμβούν από τον Τραμπ. Θα σου βάλει στη φυλακή για εγκλήματα του πλανήτη. Είναι εγκλήματα αυτά. Μεγάλες εταιρείες, όπως παραδείγματος χάρη, κοίταξε. Δεν είναι παράξενο και δεν είναι κάτι το οποίο έτυχε να μπουν φωτιές, εντάξει, να μπουν φωτιές στην Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια.
1: Όχι, εμάς είναι καθαρά εμπρισμοί.
0: Λοιπόν, αυτές οι φωτιές δημιουργούνται από κάποια συγκεκριμένη εταιρεία. Αυτή η εταιρεία ανήκει στη Γερμανία. Δηλαδή, η Γερμανία λένε ότι έχασε τον πόλεμο το 1940, και εγώ λέω στους πολιτικούς εδώ πέρα, η Γερμανία ανθεί, ο φασισμός της Γερμανίας ανθεί, και ότι η Γερμανία δεν έχασε κανένα πόλεμο. Υπήρχε κάποια slow down.
1: Δεν τιμωρήθηκε, έχεις δίκιο, δεν τιμωρήθηκε η Γερμανία.
0: Δεν τιμωρήθηκε καθόλου.
1: Ούτε η Τουρκία τιμωρήθηκε.
0: Ναι, και ένα πράγμα θέλω να πω, ότι η Γερμανία έστερνε στην Ελλάδα, στην Ιταλία, σε όλα τα εφορικά κράτη, με γκαζάκια και διάφορα μικρόβια, να σκοτώνουν τα τρόφιμά τους, τις καλλιέργειές τους, τα πάντα τους, τα φρούτα τους, να μην βγαίνουν τίποτα στην Ελλάδα. Πού είναι η ησυχία στην Ελλάδα, βγαίνει κανένα σίκο? Πού είναι η αχλάδια στην Ελλάδα, βγαίνει κανένα σίκο, αμυγαχλάδι? Πού είναι τα ροδάκινά μας, πού είναι οι πορτοκαλιές μας? Το ίδιο έγινε και στη Φλόριδα. Αυτά έλεγε ο Κέντρο.

0: Όχι συγκεκριμένα για την Ελλάδα, αλλά για την Αμερική. Στη Φλόριδα τώρα γίνεται ένα campaign. Το κράτος, αντί να πάει να δίνει λεφτά δεξιά και αριστερά στους απατεώνες, να χρηματοδοτήσει τους λεγόμενους αγρότες, να επανέλθουμε πάλι στις φόρμες της Φλόριδας, να φτιάξουν τα δεδράκια μας. Έτσι κάνουν, αυτό το κάνουν οι Ρεπουμπλικανοί. Και σε όλη την Αμερική, δηλαδή θα γίνει μεγάλο χαμός. Και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη πρέπει να βρεθεί, πρέπει ο Μητσοτάκης και εσύ που πας για πολιτικός να τα λέτε αυτά. Πρέπει να επαναφέρουμε την καλλιέργειά μας στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αυτό... δεν έχει ανάγκη να φέρνει τρόφιμα από τη Γερμανία μέσα σε γροσαρίδες γερμανικές και να πεθαίνει ο κόσμος από καρκίνους.
1: Βέβαια, ντροπή είναι οι Έλληνες. Ένας αγροτικός πληθυσμός ήταν πριν μερικά χρόνια το 30% των Ελλήνων αγρότες και να μην έχουμε αγροτικά προϊόντα. Αλλά να ξέρεις ένα πράγμα, ό,τι και να κάνουν αυτοί και ο κόσμος να χαλάσει, τρία επαγγέλματα στον κόσμο, δηλαδή πες αύριο έγινε πυρηνικός πόλεμος. Αλλά τρία επαγγέλματα θα υπάρχουν, υπήρχαν και θα υπάρχουν. Είναι ο κτηνοτρόφος, είναι ο γεωργός και ο ψαράς. Από αυτά τα τρία τα επαγγέλματα θα ξαναεπανέλθει ο κόσμος. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβουν οι κυβερνήσεις και βοηθήσουν αυτά τα τρία επαγγέλματα, τόσο καλύτερα για την ανθρωπότητα. Χαίρομαι που τα ακούω αυτά που τα είπε ο Κένετη, να δούμε εδώ
0: πώς θα πει. Είναι πολύ θετικός ο άνθρωπος και είπε και για τα εμβόλια, τα οποία δεν έπρεπε αυτά να γίνουν με κανένα τρόπο. Εγώ τα είπα...
1: Εμείς τα λέγαμε και χάσαμε τις δουλειές μας, Άγγελε.
0: Εγώ θα σου πω κάτι.
1: Και γίναμε καρδιοχειρουργοί, γίναμε ξεφτυλισμένοι στην πολιτική και να μας ξεφτυλίζει ο καθένας και να μας λέει τον ακρίβειο κοντό του.
0: Δίπλα μου ήταν ο Χρυσόστομος Σαλακούζος, πρωθυπουργός του Αποσπρίνης, και μίλαγα με έναν μεγάλο τρισεκατομμυριούχο επιστήμονα. Και μάλιστα του είπαμε να πάσει και στην Ελλάδα, γιατί χρειάζεται βοήθεια η Ελλάδα, θα τα λάβει ο Χρυσόστομος Σαλακούζος αυτά. Που πάει στην Ελλάδα και τα λοιπά. Του μιλήσαμε, τα έχουμε κανονίσει ωραία.
1: Άντε, ρε Άγγελε, πες μας κανένα να μας βοηθήσει και εμάς τον ελληνικό παραμόν.
0: Θα βοηθήσει, θα βοηθήσει, άκουσε κάτι. Θα του πω στον Χρυσό.
1: Η μόνη καθαρή πατριωτική αγνή κίνηση, να ξέρεις. Δεν υπάρχει άλλη. Δεν το λέω, μακάρι αν έβρισκα άλλη, θα πήγαινα και θα τους φιλούσα τα πόδια και θα έφευγα σπίτι μου. Αλλά τώρα αισθάνομαι βαρύ το φορτίο. Μετά τα εμβόλια το πάθα αυτό. Γιατί τους έλεγα τα εμβόλια, γιατί σαν γιατρός τους έλεγα, μην κάνετε, εγκληματίτε στα παιδιά, στους νέους, στους φαντάρους, στις εγκύους, στους παππούδες ακόμα. Γιατί λέγανε μερικιά, σε λέγε στους μόνους ηλικιωμένους. Ούτε τους ηλικιωμένους. Σου περισσεύει η μάνα σου και ο πατέρας σου.
0: Ναι. Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο
1: αυτό
0: δίκιο.
1: Αυτό το τέρατα το ξέρανε να ξέρεις. Οι μεγάλοι το ξέρανε, γιατί αυτά τα εμβόλια τα γνωστά ήταν. Γιατί ο Μοντανιέ πώς τα ξέρε, ο Ραούλ Τιτιέ πώς τα ξέρε. Οι μεγαλύτεροι ολόγοι του κόσμου είναι αυτοί που σου είπα. Ο Σουχαρίτ Μπακτή που τα ξέρε. Και έβγαινε κλαίγοντας ο άνθρωπος, έβγαινε λέει Έλληνες, σας παρακαλώ, βοηθήστε, μην εμβολιάζεστε. Ξεσηκωθείτε οι επιστήμονες. Θα χαθούν παιδιά, θα χαθούν νέοι. Έχουμε ξαφνικίτιδες, θα έχουμε αυτοάνοσα, θα έχουμε καρκινώματα. Όπερ και γένετο, κάθε μέρα το βλέπουμε. Και αναρωτιότανε προχθές ένας δημοσιογράφος, πώς πέθανε αυτή νέα 20 τόσο χρονών, ή 17 χρονών ο άλλος. Πώς πέθανε, ήρθαν οι Αριανοί και μας χτύπησαν. Τι έγινε ρε, αυτά δεν διαφήμιζες.
0: Ναι.
1: Και έλεγε στους άλλους, έλεγε στους ηλικιωμένους τότε να μην πάρουν, έλεγε εκείνος ο πρωτοσάλτη νομίζω. Έλεγε όποιος ηλικιωμένος δεν εμβολιαστεί να μην πάρει σύνταξη. Έβγαιναν οι γιατροί και έλεγαν.
0: Και δεν μου λες αυτός ο πρωτοσάλτης αυτός πώς λέγεται, αυτός κυκλοφορεί ακόμα στην Ελλάδα.
1: Μόνο κυκλοφορεί. Κυκλοφορεί με περισσότερη φρουρά και από τον Πρωθυπουργό, έχω ακούσει ότι.
0: Α, ναι. Έπρεπε να βγάλουν μαζί του. Έπρεπε να με βγάλουν μαζί του στον αέρα να του πω που θα πάει. Και άμα ακούει και με βλέπει, και εσύ... να με πάρει, να με βγάλει στο Sky και να τα πω ένα χέρι. Θα του πω πόσα εκατομμύρια
1: βρέθηκε.
0: Καθάρισε. Εσεί είσαστε εγκληματίε και πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να πάνε. Εδώ Παπαδάκη του μιλάω. Στην τηλεόραση, στον Ατένα. Και βγήκαμε και ένα πρωί με πέρα τηλέφωνο. Ξέρεις τι μου λέει. Εγώ του λέω, έκανες τα εμβόλια. Να λέει Άγγελε, λέει, πέντε καρά, να, να μου. Και να φασαρώνει ναι, αυτό
1: ξέρω, του. Και εγώ τους το είπα αυτό στον Αντένα και χοροπηδούσανε.
0: Χοροπηδούσανε, ναι, γιατί όλοι τους διαφημίζανε για το χρήμα. Διαφημίζανε, εμβολιαστείτε, θα κάνετε, θα ράνετε, θα ζήσετε. Και όσοι εμβολιαστήκανε, πάρα πολλοί κόσμος υποφέρει, δεν έχουν πεθάνει, άλλοι μπορεί να μην πεθάνουν καθόλου. Αλλά υπάρχουν ανάλογα.
1: Δεν είπαμε ότι σε όλους θα συμβεί. No, προς Θεού, αλλά είναι, έχουν πολύ είναι, μεγάλα ποσοστά παρενεργειών.
0: Πολύ μεγάλα DNA, ξέρεις, υπάρχουν.
1: Πρώτα-πρώτα, αν και λέω ότι η πονηριά την κατάλαβα όταν η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας άλλαξε τον ορισμό του εμβολίου. Είμαστε ψηλιασμένοι εμείς ήδη γιατί από τη γρήπη των χείρων που παρουσίαζα κάτι στατιστικά, εγώ τότε βγαίναμε σε κάτι ευρωπαϊκά συνέδρια και έβλεπες εκεί με σκάφανδρα, εκεί στη Γενέβη θυμάμαι, βλέπαμε φρουρούς με σκάφανδρα να μας ψεκάζουν και με θερμικές κάμερες, φοβόταν ο άλλος να εριστεί γιατί θα τον έπιανε η θερμική κάμερα που θα έβγαζε αέριο. Αυτά τα κάνανε για να εκφοβήσουν τον κόσμο. Από τότε δηλαδή ο στόχος τους ήταν πώς θα σε τρομοκρατήσουν, όπως κάνανε με τον COVID, με τα μάσκες, με τα μέτρα, με αυτά εδώ, ότι κάτι πολύ αφού πρόκειται.
0: Να πάμε και στα τηλέφωνα για τρέμα. Μια εκεί πες για μάσκες. Ναι, ναι. Εγώ μια φορά πήγαινα έξω και είχα τον αδερφό μου στο νοσοκομείο, στο ακμή της κορονάς, που τα νοσοκομεία ήταν γεμάτα και δεν σε αφήνανε να μπεις μέσα χωρίς μάσκα. Πήγα μέσα, ανέβηκα στο ελεβέτρο, πάω να δω τον αδερφό μου, γιατί πέθανε ο άνθρωπος. Και ήταν όλοι γεμάτοι, όλοι, μασκαδόροι είχα γίνει. Εγώ ήμουν χωρίς μάσκα.
1: Μασκαράδες, τους έλεγα.
0: Μασκαράδες. Και γυρίζω και μου λένε...
1: Είχαμε και ιερείς τέτοιους.
0: Ερχόταν οι γιατί κάτι σε ιερεί, κάτι σε securities και μου λέγανε «Mr. Ατζελάτσο, you have to wear a mask». Λέω «I can't, I'm allergic». Γιατί είναι κινέζικα προϊόντα αυτά. Και γελάγανε. Και λέω γιατί, και άκου γιατί μου σου λέω, γιατί εγώ να φορέσω μάσκα που είμαι υγιέστατος, ενώ εσείς που είσαστε όλοι άρρωστοι, να τη φοράτε, να προστατέψετε εμένα. Μόλις σας έλεγα έτσι, έχεις δίκιο μου λέει, δεν χρειάζεται να φοράς μάσκα.
1: Μα η μάσκα είναι ανθυγινή. Εμείς όσο είμαστε στο χειρουργείο, παρακαλάμε να τελειώσουμε το χειρουργείο, να βγάλουμε τη μάσκα.
0: Παναγίξε,
1: η μάσκα δημιουργεί σοβαρότατα προβλήματα. Mm. Άμα ήταν καλό, ο Θεός θα μας έβαζε μια προβοσκίδα μπροστά και θα είχαμε προφύλαξη. Αλλά δεν μας έβαλε προβοσκίδα εμάς τους ανθρώπους.
0: Στην Καλιφόρνια ήμουνα στο σχολείο ακόμα τότε. Μου είπαν να παρακάνεις να πήρεις εξπίρια, ξέρεις. Γιατί άκουσα πλάκα τώρα. Και με στείλαν στο νοσοκομείο, στο Λος Άντζελες, σε χειρουργείο μέσα για να τραβάω βίντεο. Και ξέρεις τι μου λέγανε, φόρεσε τη μάσκα σου. Εγώ λέω, μόλις τη φόρεσε τη λεπτά την πέταξα. Νό, λέει, πρέπει να τη φοράς, δεν μπορεί να πεθάνει πεθαμένος.
1: Αυτό
0: μου λέγανε, θα πεθάνει πεθαμένος. Τι θα πεθάνει, του λέω, είμαι μακριά, λέω, έχω Zoom, λέω. Δεν μπορώ να φορέσω τη μάσκα. Δεν φοράω μάσκα εγώ εδώ πέρα. Από μικρός δεν την είπα, δεν την χωρίζω.
1: Στο χειρουργείο πρέπει να βάλεις για να προστατέψεις το χειρουργικό
0: κομμάτι. Αλλά εγώ πήγα σκόντικα και έφυγα. Δεν μπορώ. Πρέπει να βρείτε κανέναν να σας κάνει βίντεο, λέω.
1: Ναι, είναι αφηγενή, το είπαμε. Εισπνέεις το διοξίδιο που εκπνέεις.
0: Ναι.
1: Διαταράσεις τη λειτουργία της μύτης και του κροσωτού επιθυλίου του αναπνευστικού συστήματος. Αυτά είναι γνωστά. Αλλάζει το pH, αλλάζει η θερμοκρασία. Δημιουργείται άλλη χλωρίδα, δηλαδή μικροβιακή χλωρίδα εννοώ, στο ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Ναι. Αυτά είναι όλα γνωστά, αλλά τα επέβαλαν για να τρομοκρατήσουν τον κόσμο και όταν τρομοκρατήσεις τον άλλον, τον χειραγωγείς και τον κάνεις ό,τι θέλεις. Αυτό είναι ο σκοπό αυτό και ακόμα και τώρα με αυτόν τον τρόπο, με τη χειραγώγηση, με το φόβο, εδώ σε εμάς, προχθές δεν ξέρω αν άκουσες, μόνο στην περιοχή της Αχαΐας, είχαμε 7 κτηνοτρόφους χάθησαν τη ζωή τους από τις δολοφονίες των κοπαδιών που γίνονται. Σκοτώνουν αδίκως το ζωικό μας κεφάλαιο. Θέλουν να ξεπουληθεί, να που έλεγες εσύ ότι θέλουν να βοηθήσουν την κτηνοτροφία και τη γεωργία. Εδώ τη σκοτώνουν τη γεωργία και την κτηνοτροφία στην Ελλάδα.
0: Εάν σε ψηφίσει ο κόσμος, γιατρέ μου, πες μου. Αυτά που μιλάμε θα τα εκτελέσεις, θα βοηθήσεις με οποιοδήποτε τρόπο να σταματήσεις να στέλνεις όπλα και λεφτά και να χρεώνεις τον Έλληνα πολίτη στην Ευρώπη για να στέλνουμε λεφτά στο Ζελένσκι. Στο Ζελένσκι θα βοηθήσει του αγρότε μα.
1: Στο Ζελένσκι να βοηθήσω. Δεν είσαι καλά.
0: Έξω να βοηθήσω. Γιατί
1: το,
0: έχω χάσει
1: το Χάζαρο.
0: Ναι, αυτό τον Εβραίο. Το βοηθάνε όλοι εκεί πέρα γιατί.
1: Αυτό δεν πειράζει το Εβραίο, ότι είναι, είναι η φυλή αυτή η συγκεκριμένη. Αυτό είναι ορκισμένο. Είναι ορκισμένος να μην αφήσει ούτε ένα Ουκρανόπουλο ζωντανό. Ούτε ένα Ουκρανόπουλο. Γι' αυτό είναι και για να διαλύσει την Ουκρανία.
0: Πώς βλέπεις αυτό που έγινε τώρα στη Νέα Υόρκη, στην Αρχιεπισκοπή μας, με τον Ιερό Άγιο Νικολάου, εκεί που θα γίνει τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο, πώς θα γίνει. Έχουν χοροσπίδα, και θα καλέσουν τον Ζελένσκι να τον τιμήσει η Αρχιεπισκοπή. Και το συμβόλαιο λέει του Αγίου Νικολάου στη Νέα Υόρκη. Και θα το δώσουν, λέει, το εισιτήριο είναι 250.000 δολάρια, 200, 150, 50 και το φθηνότερο για τους φτωχούς λέει είναι 2.500 δολάρια. Για τους φτωχούς δεν έχουν να φάνε.
1: Κοροϊδία. Μόνο λύπη έχω να πω για την Αρχιεπισκοπή. Λυπάμαι. Τίποτα άλλο δεν λέω. Η Ουκρανία είναι η κοιτίδα της Ρωσίας. Ήταν πάντα ρωσικό έδαφος. Μέσω της το Κίεβο είναι η κοιτίδα από την οποία χριστιανίστηκε όλη η Ρωσία. Είναι ένας ιερός τόπος της Ρωσίας. Και τώρα ήρθε ο Ζελένσκι εκεί να σηκώσει μπαϊράκι και να διαλύσει όλη την Ουκρανία. Την Ουκρανία διαλύει. Η Ρωσία δεν πρόκειται να διαλυθεί. Όποιος ξέρει ιστορία, Άγγελε, ξέρει τους τελευταίους 8 αιώνες όποτε ευρωπαϊκό κράτος τα έβαλε με τη Ρωσία, ιτήθηκε. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκό κράτος ποτέ να νίκησε τη Ρωσία. Και τώρα είδες ότι η Γερμανία, η Μέρκελ γιατί έφυγε. Η Μέρκελ παμπώνηρη, μόλις είδε ότι την έβαζε η νέα τάξη πραγμάτων και ήξερε ότι δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς, να τα βάλει με τον Πούτιν και να σταματήσει να παίρνει το φθηνό αέριο του Πούτιν, να τροφοδοτεί δηλαδή τα εργοστάσια της Γερμανίας, κατάλαβε ότι έρχεται η καταστροφή της Γερμανίας από αυτό το μέτρο που την εξανάντησαν να κάνει, σηκώθηκε και έφυγε.
0: Ναι. Να πάμε στα τηλέφωνα, γιατρέ. Λέγεται παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. 727-725-5555 για όποιο θέλει να μιλήσει με τον γιατρό. Πολύ ευχαρίστω να το ακούσουμε από εσάς, αγαπητοί φίλοι. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη με τον Άγιο Αγγελάτο. Με τον Άγιο Αγγελάτο και έχουμε τον γιατρό εδώ, τον Νικόλαο Παπαδόπουλο. Καμία σχέση με τον Γιώργο Παπαδόπουλο,
1: Συνωνυμία. Είμαστε από τη μεγάλη οικογένεια των Παπαδόπουλων.
0: Ναι. Ναι.
1: Και βέβαια, όπως ξέρεις, είμαι και ο πρόεδρος του Ελληνικού Παλμού. Να το λες αυτό, μην λες. Δεν είμαι απλώς ανεξάρτητος βουλευτής. Έχω φτιάξει τον Ελληνικό Παλμό, γιατί μετά τα βρωμοεικονίσματα εκείνα ήρθανε πολλοί κόσμος γύρω μου και κάναμε τον Ελληνικό Παλμό.
0: Αχα, μπράβο. Για να πάμε στο Φάνη. Νομίζω ο Παπαφάνης αυτός, για να δω. Λέγεται παρακαλώ.
2: Ο ίδιος.
0: Έλα.
2: Φανών, ο Θεόρατος. Ποιος είναι?
0: Ο Άγγελος είμαι. Είσαι στον αέρα.
2: Α, γιατί μιλάει, βλέπω ο Άγγελος.
0: Έλα, εγώ μιλάω. Μίλα, είσαι στον αέρα. Κλείσε την τηλεόρασή σου και άκουγε από το Viper.
2: Α, ναι, εντάξει, το είδα τώρα.
0: Έλα, είσαι στον αέρα, σε ακούμε.
2: Άγγελέ μου, καλή σου σπέρα, καλή σου μέρα για την Ελλάδα, βέβαια. Ήταν φράσαμε τις 12 η ώρα. Τι να σας πω, μας κλείσει κάθε φορά με τους καλεσμένους που έχουν κάτι να δώσουν και να πούνε.
0: Ναι, τι εννοείτε?
2: Τι εννοώ? Ότι πάντα έχεις ένα θέμα το οποίο κεντρίζει το ενδιαφέρον και το κάνει τον άλλον να προβληματίζεται και να ζητάει.
0: Αυτή είναι η εκπομπή μας.
2: Ναι, μα γι' αυτό το λόγο είσαι.
0: Μίλα πιο δυνατά, γιατί δεν σε ακούμε καλά.
2: Είσαι η κορυφή. Μπορώ να το βάλω και στο Skype, βέβαια. Να το βάλω και στο Viper, στο κομπιούτερ μου. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα απ' όλα για αυτά που μας έχεις προσφέρει τώρα με τον κύριο Παπαδόπουλο. Αν και δεν είμαι πολιτικά, δεν είμαι κάπου τοποθετημένος. Ο άνθρωπος μιλάει πάρα πολύ σοβαρά. έχει μία εμπεριστατωμένη άποψη επάνω σε αυτά που αποσκοπούν, που είχαν κάνει με τα εμβόλια.
0: Mm.
2: Με αυτά που είχαν κάνει με τις μάσκες, αυτά που είχαν κάνει με όλα τα υπόλοιπα. Το θέμα βέβαια, εδώ θα σας πάω σε ένα θέμα άλλο. Διαφωνώ καμιά φορά με τον φίλο μας τον Σώρα, τον Θωμά, ενώ είναι αξιολόγος, μου τα χαλάει όταν στηρίζει Μητσοτάκη. Και το λέω αυτό για το λόγο ότι βλέπει μία καταστροφή και έρχεται στην ίδια, σκάνδαλα να γίνονται παντού, να κλέβουν χρήματα του ελληνικού εργαζόμενου, χρήματα τα οποία είναι δουλεμένα από όλους τους πολίτες της Ελλάδος και να μην μπορούν να πληρώσουν ούτε τους συντάξεις. Και το χρέος να ανεβαίνει, χρωστάμε 400 δις τώρα. Αυτό εσείς πότε το βλέπετε?
0: Εντάξει, το βλέπεις καλό. Θα μας τα πει ο γιατρός τώρα. Έγινε, λοιπόν, σε αφήνω
2: και
0: από
2: ένα
0: το...
2: Ένα άλλο κομμάτι μόνο. Επειδή εγώ είμαι από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, είμαι από το Πατριαρχείο της Αμερικής με το μακρογαβράκι που είχατε στο Μαϊάμι. Γι' αυτό είμαι και επίσκοπος Μαϊάμι.
0: Ναι, θυμάμαι αυτό. Δεν μπορείς εσείς τώρα, εσείς είστε στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας?
2: Όχι, εγώ είμαι τώρα αυτόνομος τελείως. Είμαι στο Νέας Αγγλίας όταν ήταν ο Μακρογαβράκης, τίποτε άλλο.
0: Α, και τώρα πού είσαι τώρα?
2: Είμαι άμυστος, έτσι, δεν πληρώνω.
0: Είσαι αρχιεπίσκοπος, τι είσαι ακριβώς?
2: Όχι, επίσκοπος, επίσκοπος είμαι.
0: Α, επίσκοπος.
2: Λοιπόν, ως επίσκοπος.
0: Μιλάμε πολλά, ρε παιδί μου, ναι.
2: Και πραγματικά σκέφτηκα κάποια στιγμή, θα είχα ενδιαφερθεί να έρθω και στη Φλόριντα, σε εσάς στη Φλόριντα εκεί στο Τάπα Σπρινς, αν χρειάζονταν έναν ιερέα ακόμα που να έχει τη διάθεση να δουλέψει.
0: Για αυτό το πράγμα είναι ο δεσπότης μας, θα του μιλήσω όμως του δεσπότη, είναι πολύ καλός ο Σεβαστιανός, αυτός έχει το δικό του, ας πούμε, τον τρόπο.
2: Είναι και... με το νέο όπως αυτός.
0: Εσύ είσαι με το παλαιό.
2: Εγώ με του Ιουλιανό βέβαια, αφού ήταν το Μακρογαβράκι βέβαια. Και είμαστε το πρώτο πατριαρχείο που έγινε στην Αμερική.
0: Ναι.
2: Το πρώτο πατριαρχείο, αυτό που έλεγε την προηγούμενη φορά ο Γιαλτουρίδης, είμαστε το πρώτο πατριαρχείο που έγινε στην Αμερική και έγινε στη Φλόριντα.
0: Α, αυτό το είπα εγώ. Διότι ο αρχιεπίσκοπος, έχω και την κηδεία που του έκανα εδώ πέρα, πέθανε και η ανεψιά και όλοι πεθάνανε. Και τα παιδιά του, τα εγγόνια του ήταν, όχι εγγόνια, από του αδερφού την πλευρά και τα οικογένειά του ήταν με την CIA και με την FBI. όταν έγινε η κηδεία, και το έχω σε βίντεο αυτό εγώ, και θα το βάλω στο Facebook αυτό, και έγινε και βλέπω εγώ αυτοκίνητα FBI, αστυνομικά από το Federal Government. Λέω, τι έγινε? Τόσο μου λέει, Άγγελε, δεν ξέρεις αυτός ο άνθρωπος ποιος ήταν. Μιλάς μαζί του, τον έφτασε στην τηλεόραση, πήγαινα στο σπίτι του πάντα και μου τα έλεγε και έβλεπε την τηλεόρασή μας. Το σπίτι του ήταν ακριβώς από την Αγία Τριάδα απέναντι.
2: Ξέρεις πως αγάπαγε. Όταν εγώ τον πρόλαβα λίγο, γιατί εντάξει είμαι και μικρός στην ηλικία, αλλά επειδή τον πρόλαβα και ήταν ο πρώτος που μου κάνει τη χειροτονία.
0: Ναι.
2: Όταν ακόμα νεαρός διάκος που ήμουνα, σε εκτιμούσε ιδιαίτερα.
0: Δεν μπορώ να φανταστείς.
2: Δεν θα βρούμε, μου λέει, ανθρώπους όπως και ο Ιάκωβος που λες πολλά πράγματα.
0: Πραγματικά. Ένα πράγμα, εγώ αισθάνομαι τον Ιάκωβο. Είχαμε πάει σε μια κηδεία με τον Ιάκωβο και όταν τρώγαμε στο Πάσχο, ρες παιδιά, δεν είδα ιερέα με τα δάκρυα. Τα δάκρυα. Και να μου λέει, τι του κάνανε οι Τούρκοι? Και λέω, σήμερα σκέφτομαι και λέω, έχω τα τηλέφωνα μου, έχω τις κάμερες, έχω αυτά. Και δεν είχα τίποτα. Παλιά είχαμε τις μεγάλες τις κάμερες επάνω στον νόμο και τρέχαμε.
2: Και τώρα
0: που υπάρχουν τα πάντα στα χέρια μου, στα μάτια μου έχω κάμερα μέσα και μπορώ να τραβήξω τη βίντεο. Δεν τα έχω στα χέρια μου αυτές τις ιστορίες. Είναι ιστορικά. Γι' αυτό εγώ μιλάω με τέτοιο πάθος για τον αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο. Και λένε αυτοί, Ιάκωβος, πράγματα κακό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε ότι αυτός ο αρχιεπίσκοπος ήταν κάτι άλλο, δεσποτά μου.
2: Να μας βοηθάς για να κρατάμε κι εμείς έτσι δίπλα σου, έτσι ένα καλύτερο μέλλον, να έχουμε μια ελπίδα για το μέλλον.
0: Πες μου κάτι.
2: γιατί δεν βλέπω κάτι άλλο.
0: Για να πάμε και σε άλλες γραμμές, περιμένω πάλι. Πες μου κάτι, και θα ήθελα να ξαναβγούμε στον αέρα πάλι μαζί. Πες μου,
2: Εντάξει,
0: εγώ σε πέρασα Παπαφάνη. Έχει το όνομα του Παπαφάνη και είναι Παπαφάνη εδώ πέρα στο
2: τέλο.
0: Δεν πειράζει. Καλώ έχει Παπαφάνη. Να έχουμε στο Νικόλα. Λοιπόν, αυτά που συζητάω και έχετε ακούσει και μου έχουν γράψει και τα μοναστήρια από την Κίνα και μου λένε κάποιοι μοναχοί και από την Ιαπωνία, Άγγελε, μη σταματά. Πρέπει να κυνηγήσει αυτό το θέμα το οποίο η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία και το Πατριαρχείο μας και ο Άγιος Νικόλαος παρατιμήσουν ένα εγκληματία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Παρατιμήσουν έναν Ορθόδοξο, έναν σατανιστή, ο οποίος έχει εκτελέσει χιλιάδες δολοφόνοι αυτής της Ουκρανίας.
2: Ούτε ο Χίτλερ σε τόσο, ούτε ο Στάλιν, ούτε κανένας. Αυτός είναι χειρότερος από όλους. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι διευθυντής, μου έχουν βάλει διευθυντή στην Ουκρανία, του Πατριαρχείου Ουκρανίας, με τον Νικόδημο. Είναι δημοσίων σχέδιων και γιατί είχα πάει επάνω που σου έστειλα για ένα βιντεάκι που είναι τριγύρω, που πέφτανε οι βόμπες και ο άλλος ήταν νεκρός κάτι.
0: Το είδα.
2: Και αυτά που είδα, ο κόσμος πεινάει και μαζεύω χρήματα για να τους στέλνω, για να μπορέσουν, ράβανε, σπάζανε τις πατερίτσες και τις ράβανε τα πόδια τους για να μπορέσουν να περπατήσει ο κόσμος. Αυτός ο αλιτάμπουρας, ο οποίος τον χειροκροτάνε εδώ πέρα οι Μητσοτακικοί και τα λοιπά, και όχι μόνο, και όλοι αυτοί που είναι, που κονομάνε μαζί του, γιατί ο άντρας, πέτσο, αγόρασε, έδωσε 420 εκατομμύρια δολάρια και πήρε ένα ξενοδοχείο στην Κύπρο τώρα, δεν ξέρω αν το ξέρεις.
0: Το έμαθα και έχω στείλει τους δικούς μου να πάρω να βγάλουν βίντεο. Να μου το στείλω, το βάλω στην τηλεόραση.
2: Έχουνε κάνει. Λοιπόν, και ο κόσμος να πεινάει, οι Ουκρανοί, και μάλιστα πού το πήγανε τώρα. Δεν είναι πόλεμο μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας. Είναι εμφύλιος πόλεμος. Αυτό έχει αλλάξει. Ναι. Και γι' αυτό τον λόγο, εμένα με συγχωρείς, εγώ δεν ξέρω τι θέλει να κάνει το Πατριαρχείο.
0: Μια φορά...
2: Κοίτα, 25 εκατομμύρια ο Μπέμπα.
0: Δες φορτά μου φάνη...
2: Θα σου πω στο τηλέφωνο.
0: Δες φορτά μου φάνη κάποια άλλη μέρα, από την ερχόμενη εβδομάδα σε φτάσω με αέρα, να είμαστε εγώ και εσύ, χάρηκα, σε άκουσε και ο Νίκος.
2: Θεού βοήθεια να έχεις.
0: Ναι.
2: Ο Νίκος είναι δυνατός και είμαστε μαζί του. Ας μην το ξέρω, θα ψάξω να τον βρω όμως.
1: Ευχαριστούμε, Πάτερ.
2: Να σε καλά. Σε
0: έγινε.
1: Ευχαριστούμε τις ευχές σας.
0: Γεια σου, Δεσποτά μου. Ξέρεις, Νίκο, αυτός μου είχε στείλει κάποια βίντεο που χρόνια πίσω και τι να σου πω δηλαδή, φοβερά, που εσκότωνε ο Ζελέσκης τους Ουκρανούς Ορθόδοξους. Πηγαίνουν μπορτόζες και γκρεμίζαν τις εκκλησίες μας.
1: Τους μισεί την Ορθοδοξία.
0: Μισεί τους Ορθοδόξους και όταν τους έστεινε στο στρατό και πεθαίνανε, σκοτωνότανε, δεν τους άφηνε την οικογένειά τους να τους θάψουν.
1: Συνάντησα στο Άγιο Όρος Γιώργο Ουκρανόπουλο και μου είπαν ότι αυτός δεν θέλει, κύριε Παπαδόπουλε, ούτε δημοσιογράφοι ήταν κιόλας. Είχαν έρθει και στη δίκη μου όταν με κάνανε για τα πτώση των βρωμοϊκονισμάτων που έβαλε ο Μητσοτάκης με τη Μενδώνη πάνω στην ελληνική πινακοθήκη. Ήρθαν αυτά τα παιδιά τότε στο δικαστήριο και τα αναγνώρισα σε ένα μοναστήρι και πιάσαμε κουβέντα για τον Ζελένσκι. Και λέει δεν θέλει να αφήσει ούτε ένα Ουκρανόπουλο ζωντανό. Γιατί τότε ακούγαμε ότι σκοτώνονται περίπου 1000 παιδιά, 1000 Ουκρανοί την ημέρα. Σε έναν πόλεμο που όλοι ξέρουμε τον νικητή. Αλλά αυτό συνεχίζει, δεν θέλει ούτε μια συνθήκη να κάνει. Όταν βλέπεις ότι δεν κερδίζει τον πόλεμο, προσπαθείς να κάνεις πολιτική. Πολιτικός είσαι, να κάνει μια διαπραγμάτευση, να σώσεις ό,τι σώσετε που λένε.
0: Ναι. Για να πάμε στα τηλέφωνα.
1: Αυτός δεν κάνει για να τους φάει όλους. Ναι. Για αυτή τη δουλειά μπήκε εκεί πέρα.
0: Αχα. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται. Παρακαλώ. Παρακαλώ, η άλλη γραμμή. Καλά. Εκλείσαν σας γραμμές, 727-725-5555, παρακαλώ λέγετε εσείς.
3: Έλα, Άγγελε.
0: Καλησπέρα, αγαπητέ φίλε.
3: Καλησπέρα. 80-58 θερμοκρασία Βόρειου Καρολίνα. Δεν ξέρω αν έχουμε λίγο ευκαιρία να μιλήσουμε λίγο και με τον γιατρό.
0: Σε ακούει ο γιατρός, σε ακούει, ό,τι θέλεις.
3: Λοιπόν, εγώ ήθελα να ρωτήσω, μήπως είμαστε εμείς οι ίδιοι που διχάζουμε την Ελλάδα και πατάμε σε δύο βάρκες, διότι όταν λέμε σοσιαλιστές, κομμουνιστές, φασίστες, σαν να αποκαλούμε τον άλλον λίγο εχθρό, μήπως χρειάζεται λίγος σεβασμός εκεί πέρα, διότι όταν διαβάσεις την ιστορία του παλιού καιρού, ακόμα και με τον Κολοκοτώνη, πως τσακωθήκαν. Μετά θα έρθουμε στον πόλεμο του 40 και εκεί τσακωθήκαμε. Μήπως αυτά χρειάζονται λίγο οι μεγάλοι αυτοί που θα είναι οι εμορφωμένοι, ας το πούμε, όπως ο γιατρός που θα πάει για να πολιτευτεί. Μήπως χρειάζεται ένας σεβασμός εκεί στις λέξεις. Διότι όταν εγώ ήταν Φερρυππίν, ο πατέρας μου με το Έδες και εσύ ο πατέρας σου ήταν με τον Άρη το Βιλοχιώτη, υπάρχει μια συζήτηση απάνω στο καφενείο, το οποίο θα πεις μια κουβέντα παραπάνω ο ένας τον άλλον. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να γίνει μεγάλη συμβίωση αυτή, διότι όταν πας να γίνεις γιατρός ασφαλώς θα βρεις και αριστερούς όταν είσαι δεξιός, και ο αριστερός ασφαλώς θα βρει και δεξί. Λοιπόν, αυτοί που είναι συνάδελφοι και γίνονται γιατροί, πάλι θα αρχίσουν να λένε μάλλον αυτούς τους χαρισμούς. Ήθελα αυτό, εάν υπάρχει ο γιατρός, αν μπορέσει να με απαντήσει, με έναν άλλον συμμαθητή του που ήταν στο ίδιο πανεπιστήμιο, ένας κέντρο στη δεξιός, ο δε άλλος αριστερός. Γιατί όταν λέμε, έχω μια κουβέντα να πω, όταν έχουμε αριστερή, πώς η Κίνα προόδευσε, πώς η Ρουσία δεν έμεινε πίσω πολύ και πώς τα άλλα τα κράτη τα οποία είναι δημοκρατικά παραμένουν στη λάσπη. Είναι μια ερώτηση την οποία είναι δικιά μου, μπορεί να κάνω και λάθος αυτό το πράγμα. Γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω τον γιατρό, υπάρχει περίπτωση να γίνει μια μάλλον συμβίωση και αλληλεγγύη μεταξύ τους για να πάμε μπροστά. Αυτό. Αυτό.
0: Γιατρέ, για απάντηση στο φίλο μας.
1: Λοιπόν, κοίταξε, αυτό έχει απόλυτο δίκιο ο άνθρωπος. Αυτά είναι τεχνητά, όπως ξέρετε, και όσοι τα μελετούν σε βάθος ξέρουν ότι δεν υπάρχουν, ειδικά τώρα, και ειδικά στην Ελλάδα δεν υπάρχουν δεξί, δεν υπάρχουν αριστεροί, δεν υπάρχουν κεντρώοι. Αυτά είναι εφευρήματα του ψευτοδιαφωτισμού της Γαλλικής Επανάστασης. Και όταν ο ελευθερωτής μας ο Κολοκοτρώνης, γιατί αναφέρθηκε εκεί ο κύριος, είπε για αμέσως μόλις ο Κολοκοτρώνης ελευθέρωσε εκεί το Μοριά, ήρθανε αυτοί από την Ευρώπη και το διχάσαν. Λέει, εσύ στρατηγέ μου με ποιους θα είσαι, είσαι ρωσόφιλος, είσαι αγγλόφιλος, είσαι γαλλόφιλος. Και σκέφτηκε ο γέρος του Μοριά και κοίταξε τον ουρανό και λέει, εγώ είμαι θεόφιλος, γιατί μόνο ο Θεός αγαπάει την Ελλάδα. Και επανέρχομαι και λέω ότι σήμερα στην ελληνική πολιτική, αλλά και γενικά στην παγκόσμια πολιτική, είναι δύο πολιτικοί, δεν είναι αριστερή και δεξί, πίσω κάνουν το ίδιο κακό ψυχοαφεντικό, βρίσκεται από όλους. Είναι όμως η πολιτική αυτή, οι διεθνιστές που θέλουν όλα αχταρμά την παγκοσμιοποίηση, και αυτοί που αγαπούν την πατρίδα τους. Αυτά τα δύο είδη πολιτικών υπάρχουν τώρα και αυτά τα δύο είδη ανθρώπων θα υπάρχουν. Σε ό,τι αφορά το ότι υπάρχουν αυτά τα κόμματα και τα λοιπά, για την Ελληνική Βουλή σας μιλάω, είναι για να αισθάνεται ο Έλληνας, να το ξεγελαστεί ότι υπάρχει δημοκρατία. Και του λένε, τι θες εσύ, είσαι δεξιός, είσαι με το Μητσοτάκη, εσύ τι είσαι, αριστερός, είσαι με τον Κουτσούμπα, εσύ τι είσαι, πατριωταράς, είσαι με τον Βελόπουλο. Αυτό είναι μια κατεπίφαση δημοκρατία. Από πίσω από τα κόμματα πάντα κάνει κουμάντο το ίδιο κακόψυχο αφεντικό. Και αυτοί είναι οι σκληροί του χρήματος που έχουν, κατευθύνουν και διευθύνουν και κάνουν τα κουμάντα στα κόμματα. Και τα κόμματα στην Ελλάδα τα ελέγχουν όχι μόνο αυτά που είναι μέσα στη Βουλή. Αυτά είναι ελεγμένα με τη βούλα τι θα κάνουνε. Είδατε, βγήκε ο Μητσοτάκης, έκανε κάτι διαφορετικό. Από τον Τσίπρα χειρότερα τα έκανε. Βγήκε ο Τσίπρας για να φύγει ο Σαμαράς. Έκανε τίποτα καλύτερο από τον Σαμαρά, χειρότερα τα έκανε. Πούλησε και τη Μακεδονία. Τι, ήρθε ο Σαμαράς, πήγε να βάλει λίγο μια τάξη, τα έκανε κουλουβάχατα κι αυτός. Και μνημόνια ψήφισε και έκανε ένα νόμο, διέλυσε τα ταμεία τα δικά μας των γιατρών, των μηχανικών, δεν άφησε τίποτα. Έκανε έναν άλλο νόμο να πουλιέται το Εύρος και τα νησιά μας στους Τούρκους ακόμα. Μη μου λέτε τώρα δεξί και αριστερή, τα ίδια, να μην πω τη λέξη που λέει ο λαός, είναι ίδιοι. Είναι ίδιοι, εμείς τι πρέπει να κάνουμε, οι Έλληνες πρέπει να βρεθούμε. Και στις χώρες, στις υπόλοιπες, έτσι πρέπει να γίνει. Να βρεθούν ανθρώπους που να αγαπάνε την πατρίδα τους, να αγαπάνε τις οικογένειες, να αγαπάνε τους ανθρώπους που αποτελούν αυτή την πατρίδα και να τη συμμαζέψουν. Να φτιάξουν τη γεωργία, να φτιάξουν την κτηνοτροφία, να βάλουν τα σύνορα στην Ελλάδα. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν έχει ανακηρύξει ακόμα ΑΟΣ, αποκλειστική οικονομική ζώνη, το μοναδικό κράτος στον κόσμο.
0: Κακώς.
1: Και πάει ο κόσμος και ψηφίζει το Μητσοτάκη, το ξέρετε αυτό. Ότι δεν έχουμε σύνορα στην. Μπαίνει ο Τούρκος, προχθές ο Τούρκος πήρε δύο οικόπεδα, τα μεγαλύτερα, τα φιλέτα του Αιγαίου. Ένα στο Βόρειο Αιγαίο και ένα γύρω από το Καστελόριζο. Και δεν γίνεται, δεν σκουνιέται φίλο εδώ στην Ελλάδα.
0: Για να πάμε στα τηλέφωνα.
1: Μπήκε ο Τούρκος και χάραξε, ήρθε δηλαδή ο κλέφτης μέσα και σου πήρε το οικόπεδο. Και δεν ακούσουν τα κόμματα, ακούς τίποτα, σου λένε τα κόμματα, τίποτα.
0: Για να ακούσα τηλέφωνα. Λέγεται παρακαλώ.
4: Καλησπέρα κύριε Αγγελάδε, καλησπέρα κύριε Παπαδόπουλε.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
4: Κύριε Παπαδόπουλε, είστε τόσο πολύ καλός άνθρωπος, σας το είχα πει και την προηγούμενη φορά. Μακάρι να υπήρχαν σαν και εσάς και άλλοι Έλληνες, έτσι να μπουν μέσα στη Βουλή, αλλά πολύ φοβάμαι ότι τα πράγματα, επειδή τα ελέγχουν αυτοί οι διεθνιστές, έχουν πάρει όλες τις εξουσίες όλου του κόσμου. Ελέγχουν την οικονομία, ελέγχουν τα πάντα, ελέγχουν όλα τα κράτη. Σήμερα πλέον έχουν γίνει τα κράτη, έχουν πέσει εκ των έσω. Δεν έχουμε πλέον δικιά μας οικονομία. Πιστεύετε εσείς ότι θα σας αφήσουν να μπείτε μέσα στη Βουλή? Αν δεν μπήκατε στη Βουλή και πήρατε ένα ποσοστό 4-5%, τι θα κάνετε? Πώς θα μπορέσετε να αλλάξετε τα πράγματα? Αφού βλέπετε πως εδώ σήμερα ο άλλος πήρε 41% πριν από 4 χρόνια. Ποιος τον ψήφισε, ποιος τον έδωσε 41%? Εσείς πιστεύετε ότι ψήφισαν οι Έλληνες το Μητσοτάκη και που δώσανε 41%?
1: Εδώ έχουμε και μια εταιρεία που βγάζει τα. Ο Τσόλτ, ξέρετε, έλεγε, δεν με νοιάζει ποιος ψηφίζει, λέει ποιος μετράει τους ψήφους. Και εδώ έχουμε τέτοιο να, στην Ελλάδα, που μετράει τους ψήφους όπως θέλει.
4: Τι θα κάνουμε? Όλα είναι στημένα έτσι, οι δημοσκοπήσεις είναι πληρωμένες. Όλες είναι πληρωμένες.
1: Αν άκουγες πριν, είπα, εμείς είμαστε Ορθόδοξοι Έλληνες χριστιανοί, δηλαδή έχουμε την τρέλα που λέει και ο Άγιος Παΐσιος, έλεγε ο Ορθόδοξος, ο πραγματικός, έχει και μια παλαβή φλέβα. Και χωρίς παλαβή φλέβα δεν γίνεται.
4: Ναι,
1: και
4: η παλαβή φλέβα
1: για μας είναι...
4: Άμα θέλει να βάλει το χέρι το Θεός, άμα θέλει να βάλει το χέρι το Θεός, όταν είναι να γίνει, θα γίνει. Τώρα όμως, επειδή σε ελέγχουν αυτά τα πράγματα, έτσι πως είναι στημένα τα πράγματα, δεν βλέπω καμία τύχη να έχει κανένα κόμμα, δηλαδή καθαρό κόμμα. Ούτε εσείς, ούτε και κάποιος άλλος. Δεν βλέπετε ότι τα έχουν διαλύσει όλα. Δεν υπάρχει δεξιό κόμμα στην Ελλάδα, πατριωτικό δεξιό κόμμα. Έχουν
1: φτιάξει
4: 500, έχουν φτιάξει 500 κόμματα.
1: Δεν υπάρχει. Από τη στιγμή που εγώ βγήκαμε στη Βουλή με ένα θεοσιβούμενο δίθεν κόμμα και αυτό έχει τα χάλια του σαν και τα άλλα, τότε δεν είναι έτσι όπως τα λέτε. Έτσι όπως τα λέτε. Βλέπετε, αλλά πρέπει να αγωνιστούμε, αδερφέ μου.
4: Ναι,
1: πρέπει να αγωνιστούμε. Ο Θεός για να βοηθήσει.
4: Ναι.
1: Σατανικές
4: σέκτες κυβερνούν όλο τον κόσμο. Ευρώπη, όλα τα πάντα.
1: Και εσύ πιστεύεις ότι θα τους αφήσει εσάι ο Θεός να κυβερνήσει τον κόσμο του?
4: Αλλά μέχρι τότε, μέχρι να βάλει το χέρι του Θεός, που κάποτε θα βάλει το χέρι του
1: Θεός. Ο Θεός για να βάλει το χέρι του, αγαπητέ μου, πρέπει να δει καρδιές. στους ψαλμούς της, τι λέει, θα σας δώσω άρχοντες ανάλογες με τις καρδιές σας. Και εμείς τέτοιες καρδιές έχουμε και με τις Μητσοτάκηδες μας αξίζουν.
4: Αλλά κάποτε θα γίνει αυτό, κάποτε θα γίνει αυτό, γιατί
1: ξέρετε... Εάν δεν αλλάξουν οι καρδιές μας δεν θα γίνει, χειρότερα θα γίνει.
4: Όχι θα γίνει, γιατί το λέει η Αποκάλυψη κύριε Παπαδόπουλε, το λέει ότι κάποτε...
1: Ναι, θα γίνει, αλλά σου λέω θα... Ξέρεις πώς θα γίνει, εμείς ρωτήσαμε έναν άγγελο.
4: Όμως εμείς θα υποφέρουμε κύριε Παπαδόπουλε, θα πληρώσουμε πολύ άσχημα τα πράγματα.
1: Μα δεν πληρώνουμε αδερφέ μου, δεν πληρώνουμε τα εμβόλια, δεν βλέπουμε νέοι άνθρωποι να φεύγουν γύρω μας.
4: Εδώ η Ελλάδα διαλύεται η Ελλάδα εκ των έσω. Δηλαδή εσείς
1: η Ελλάδα είναι στη χειρότερη της κατάσταση.
4: Αυτοί που κυβερνάνε την Ελλάδα επί δεκαετίες δεν ξέρουν τι κάνουν. Έχουν σπουδάσει, βγάλανε πανεπιστήμια και δεν ξέρουν τι κάνουν.
1: Δεν ξέρουν τι κάνουν. Είναι δεμένοι στο άρμα του κακόψυχου αφεντικού που σας είπα πριν. Και δεν είναι η δική μου.
4: Παίρνουν εντολές. Λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση μας διατάζει να κάνουμε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Σου λέει, τι τους λέει ο...
1: Να τώρα σε εμάς φέρνουνε προσωπικό αριθμό.
4: Τα πρόβατα λέει, πειράζουν λέει τι, πώς το λένε, την κλιματική αλλαγή.
1: Ναι, οι αγελάδες, οι πορδές θα τις με συγχωρείτε και όλες έτσι θα τις πρέπει να τις καταλάβει ο κόσμος. από τις αγελάδες χαλάνε τον κόσμο. Τι φταίνε βρε οι αγελάδες που είναι ευλογημένα ζώα, τρεις ευλογημένα.
4: Ο μόνος ηγέτης σε όλο τον κόσμο που δεν πιστεύει πλέον σε κλιματική αλλαγή είναι ο Τραμπ. Το λέει ο άνθρωπος και γελάει.
1: Βέβαια. Όχι ο πόνος ηγέτης. Οι σοβαροί επιστήμονες που ξέρουν.
4: Άλλα πράγματα, πρέπει να τον, συγχαρούμε ότι ο άνθρωπος δεν υπάρχει κλιματική.
1: Δεν έχει το θάρρος αυτός και το είπε, γιατί φαίνεται δεν τους φοβάται. Ελπίζω να τον κρατήσουν. Πόσες απόπειρες κάνουν να τον σκοτώσουν μέχρι τώρα. Όποιοι επιστήμονες πριν από λίγο τα μίλησα με τον Αγγελάτο και τον Άγγελο και του εξήγησα ποια είναι η βασική αντίδραση της ζωής. Και του είπα ότι για να γίνει χλωροφύλλη και φωτοσύνθεση χρειάζεται διοξίδιο. Και αυτοί το δαιμονοποίησαν το διοξίδιο. Είναι ένα φιλικό αέριο που διέρχεται τις μεμβράνες και τους ημιπερατούς μεμβράνες των κυττάρων.
4: Ναι. Και δεν
1: και τώρα αυτοί ήρθαν εδώ και θέλουν να μας δαιμονοποιήσουν το, και με τη λέξη διοξίδιο να σου βάζουν σε ένα πρόστιμο γιατί η βιομηχανία σου ας πούμε τον μπορεί.
4: Και που αναπνέουμε κύριε Παπαδόπουλο, θα μας βάλουν φόρους που αναπνέουμε.
1: Εμάς τώρα πριν κλείσει η Βουλή την ίδια εβδομάδα ο Μητσοτάκης ξεπούλησε τα νερά της Ελλάδας. Όχι μόνο
4: όλα
1: αυτά που πίνουμε.
4: Όλα θα ξεπούλησουμε. Όλα παίρνουν
1: και τις αρχαιότητες. Και δεν κουνιέται φίλο, αγαπητέ μου, δεν κουνιέται φίλο. Γιατί ελέγχουν τα πάντα.
4: Πριν κλείσω, Άγγελε, θέλω να πω κάτι. Ότι τρεις Έλληνες περάσανε από την Ελλάδα, οι οποίοι τελικά τους σκοτώσανε, τους καθαρίσανε. Αυτοί ήταν, δεν υπήρχαν. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν που κυβερνήσανε. Ο πρώτος ήταν ο Καποδίστριας, τον φάγανε.
1: Ο Άγιος της πολιτικής.
4: Ο δεύτερος ήταν ο Ιωάννης Μεταξάς, τον δηλητηριάσανε, οι Εγγλέζοι, πάλι οι Εγγλέζοι. Και ο τρίτος ήταν ο Γιώργος Παπαδόπουλος, έτσι, ο οποίος πέθανε μέσα στη φυλακή φτωχός και η χείρα του δεν είχε να... Πέθανε και αυτή φτωχιά, μέσα σε μια καρσονιέρα στην Αθήνα. Αυτή ήταν
1: ο Μεταξάς, αν δεν το σκοτώνανε το Μεταξά, αγαπητέ μου, δεν θα έμπαινε η Ελλάδα στον πόλεμο. Ο Μεταξάς του σεβόταν όλη η Γερμανία. Ο Χίτλερ έπινε νερό στο όνομά του, είχα ακούσει, γιατί είχε ανασυντάξει, είχε δημιουργήσει, ας πούμε, τη σχολή ευελπίδων της Γερμανίας και την πήγε εκεί πάνω. Άμα δεις, έχει επιγραφεί με του. Οπότε δεν υπήρχε περίπτωση οι Γερμανοί να επιτεθούν την Ελλάδα
4: να κυβερνήσει το Μεταξά. Φωνάζουν οι αριστεροί και λένε για παιδεία, ψωμί, ελευθερία και όλα αυτά, αλλά το ΙΚΑ, ποιος το έκανε το ΙΚΑ, την ασφάλεια, δηλαδή
5: στην Ελλάδα.
4: Ο Μεταξάς την έκανε.
1: Γιατί ποιος έκανε το Ρούπελ, ποιος έκανε η Ελλάδα, δεν θα μπορούσε να αντισταθεί στην Ιταλία. Αυτός ήταν ηγέτης. Αγαπούσε την πατρίδα του. Αφού έλεγε στον κόσμο, ως και στις γλάστρες, λέει, φυτέψτε πατάτες για να έχετε να τρώτε. Και αυτοί εδώ δεν ξέρουν τι θα πει. Δεν ξέρουν οι πατάτες από πού προέρχονται. Νομίζουν ότι είναι τηγανητές έτοιμες.
4: Και ακούνε οι αριστεροί για Μεταξά και βγάζουν σπυριά. Βγάζουν σπυριά. Μέχρι και τις παρελάσεις, σε εθνικές παρελάσεις, θέλουν να τις καταργήσουν. Λέει, είναι φασιστικές. Αν είναι δυνατόν.
1: Ενώ να φέρουμε τις παρελάσεις των Μπουνιστών και τις Κουνίστρες, έτσι.
4: Έλεγε ο Μπουτάρης, ο συγχωρεμένος Μπουτάρης, που έφυγε, που πέθανε. Που ήταν δήμαρχος στη Θεσσαλονίκη, έλεγε ότι οι παρελάσεις είναι φασιστικές, πρέπει να τις καταργήσουμε.
1: Ναι, και ήταν πρώτος ή καλύτερος στις παρελάσεις των γκέι. Πρώτος ή καλύτερος στον Κεμάλ Ατατούρκ, τον έλεγε Ατατούρκ, οι Τούρκοι θυμώνα το λέμε Ατατούρκ.
4: Ακριβώς.
1: Ο Κεμάλ Μουσταφά.
4: Ακριβώς.
1: Ήταν υπέρμαχος αυτός που έκανε τη γενοκτονία των Ποντίων, των Μικρασιατών, των Ασσυρίων, των Αρμενίων.
4: Αυτόν πώς τον ψηφίσαν οι Θεσσαλονικείς, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Το μα τον βγάλαν, ο νυν δήμαρχος του αφιέρωσε πάρκο στο όνομά του, ο νυν δήμαρχος Θεσσαλονίκης, και τον έχουν ανακηρύξει, ας πούμε, από τους καλύτερους δημάρχους της Θεσσαλονίκης, τον Κουτάρη.
4: Αν είναι δυνατόν. Ευχαριστώ κύριε Παπαδόπουλο,
0: να καλά. Γεια χαρά.
1: Και ήταν εναντίον της γενοκτονίας των Ποντίων, έτσι. Όχι,
0: λέει. Ναι. Η επόμενη γραμμή.
5: Πέρα, πρόεδρε μου Ζημής, Αγγελάτε, σε παρακαλώ να μην με κλείσεις. Θέλω να κάνω διάλογο με τον καλεσμένο σου.
0: Ερώτηση, τι έχεις.
5: Αγαπητέ κύριε Νίκο Παπαδόπουλε, ήθελα να ρωτήσω ποιος είναι ο κρυμενάρχης σας στη γη από πλευράς θρησκείας, ο Ιερώνυμος?
1: Ναι, ο Ιερώνυμος είναι ο αρχιεπίσκοπος. Και ο Πατριάρχης είναι ο Βαρθολομαίος.
5: Μάλιστα. Γνωρίζετε την εκκλησιαστική ιστορία πώς έχει εξελιχθεί μετά το 1924?
1: Κάτι ξέρω. Καρδιοχειρουργός είμαι, δεν είμαι θεολόγος, αλλά κάτι ξέρω.
5: Μα δεν χρειάζεται να είναι κανείς θεολόγος, γιατί όλες οι εγκυκλοπαίδες...
1: Μην πέστε μου τι θέλετε να πείτε για να σας απαντήσω.
5: Ναι, όλες οι εγκυκλοπαίδες του κόσμου γράφει, όπως έγινε το πρώτο σχίσμα στον χριστιανισμό το 1054 με την αίρεση του Φιλιόκλε και ένα από τα πέντε παλέφατα πατριαρχία της Ρώμης που είχε και το πρωτείο έπεσε και οι άνθρωποι διαβολοποιήθηκαν, οι καθολικοί πλέον, που κακώς λέγονται καθολικοί γιατί εμείς έχουμε την καθολοκληρία εξ αποκαλύψεως.
1: Αυτοί είναι παπικοί, θα τους λέτε, παπικοί.
5: Ακριβώς, έτσι λατινοπαπικοί. Ακριβώς, λατινοπαπικοί.
1: Παπικοί, λοιπόν, παπικοί. Είναι ο παδί του Πάπα, ας
5: πούμε. Ναι, κάτι παρόμοιο λοιπόν έγινε το 1924 όταν πέσαμε στα αιώνια αναθέματα διαταράσσοντας τον ένα το στίχο του πιστεύω που λέει εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Άρα λοιπόν δεν μπορούσαν να αποκηρύξουν το πάτριο το λόγιο των Αγίων και πέσαμε στα αιώνια αναθέματα της Ορθοδοξίας, η κρατούσα εκκλησία. Η
1: όχι, οποία τότε είναι... δεν έγινε σχίσμα, αγαπητέ μου. Έγινε λες για το παλιό και το νέο ημερολόγιο. Δεν έχουμε διαφορά δογματική. Απλώς τότε έγινε το... Τότε πάλι η μασονία την έκανε τη δουλειά, το ξέρεις καλύτερα, για να μας διαχωρίσει.
5: Λοιπόν, ακούστε λίγο, το 1583 ο Πάπας Γρηγόριος με δικούς του αστροφυσικούς θέλησε να καταργήσει το Ιουλιανό ημερολόγιο του Έλληνα αστροφυσικού Σωσιγένους του 45 π.Χ. το οποίο υιοθέτησε οι Άγιοι Πατέρες από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο του Μεγάλου Κωνσταντίνου και όλες οι άλλες Οικουμενικές Σύνοδοι το κατοχύρωσαν ως εργαλείο πλέον μέτρησης δεσποτικών και θεομητορικών εορτών, ώστε τα επίγεια να συνεορτάζουν με τα επουράνια. Έρχεται λοιπόν το 1583 η σύνοδος του Ιερεμίου του Τρανού της Κωνσταντινούπολης, δηλαδή με μουλάρια, με γαϊδούρια, με ό,τι μέσον υπήρχε, δεσποτάδες από όλο τον κόσμο, στην πρώτη πανορθόδοξη σύνοδο εναντίον του λατινοπαπικού ημερολογίου, εξέδωσαν αναθέματα μέχρι τη Δευτέρα παρουσία αμετάκλητα πλέον, που σημαίνει καμία σύνοδος δεν μπορούσε να τα ανακαλέσει, ότι όποιος άλλαζε ή το μηνολόγιο ή το πασχάλιο ή και τα δύο θα έπεφε στα αιώνια αναθέματα, πράγμα που έκαναν το 1924 αλλάζοντας το μηνολόγιο, έπεσαν στα αναθέματα. Επομένως έχει άκυρα μυστήρια η μασονική κρατούσα εκκλησία. Γιατί...
0: ένα αυτό ζουμπί, σε παρακαλώ, θα με πεις εμένα ότι είμαι μασόνος ορθόδοξος?
5: Γιατί με διακόπτεις?
0: Άστα, πήγαινε σπίτι σου να κοιμηθείς, πάρε τα χαπάκια σου. Ξέρω που το πας.
1: Εντάξει τώρα.
0: Εγώ δεν πεις ότι εγώ είμαι μασόνος ορθόδοξος. Δεν παραπηγείς σε καμιά γωνία.
1: Αυτό θέλω να πω μόνο στον κόσμο, να μην διαχωρίζεται. Ο Χριστός μας, ξέρετε τι είπε? Ότι το Σάββατο, ο χρόνος δηλαδή, έγινε για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για το Σάββατο. Δεν έχει σημασία ο χρόνος, αλλά ο τρόπος που γιορτάζεις τις γιορτές και τα μηνολόγια. Αυτό ήταν σίγουρα πόδι των σατανιστών και των μασόνων για να χωρίσουν το ορθόδοξο πίμνιο. Θα βρεθούν άνθρωποι όμως λογικοί και θα τα ενώσουν αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν έχουμε δογματικές διαφορές. Δεν έχουμε δογματικές διαφορές.
0: No, no. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται. Ναι.
5: Είναι ελεύθερη γνώμη.
0: Ελεύθερη γνώμη είναι, όχι να μου κάνεις κήρυγμα Ευαγγελίου. Αν θέλεις να κάνεις το δικό σου κήρυγμα, πλήρωσε ένα χιλιάρικο το μήνα, να μπαίνεις στην εκπομπή όπως περνούν και άλλοι για να κάνουμε, για να λέμε ότι έχουμε και ορθόδοξη εκπομπή. Αρκετά έχω ακούσει όπως ένα. Λοιπόν, πω τρέλα λέει με αυτό το σημείο, δεν αντέχω πλέον. Γράφουν οι ακροατές. Άκουσε.
1: Με
0: το ζουμί. Ο ζουμί σαν αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πάλι αυτό. Ζουμί, εσύ είσαι.
5: Την αλήθεια.
0: Ποια αλήθεια, μωρέ. Θα μου κάνεις το αστυνομικό τη Ορθοδοξία τώρα. Για δεν λες την αλήθεια στον κόσμο. Παρατρίχα να μου πεις και να πεις στον γιατρό να σου πει για την πυραμίδα τη απάτη. Έτσι δεν είναι ζουμί.
5: Όχι, όχι.
0: Τι όχι, όχι.
5: Δεν είμαι ο Ζουμής.
0: Το ξέρω δεν είσαι ο Ζουμής. Για παρακάτω.
1: Αν καλού είναι το Ζουμί τώρα.
0: Για λέγε.
5: Έχω πει και άλλη φορά στην ελεύθερη γνώμη. Κλείσε το Ζουμί, γιατί ο Ζουμής πάντοτε πώς το πάει, πώς το παίρνει, πάλι στη θρησκεία θα πάει. Ο γιατρός δεν είναι θρησκευτικός. Ο γιατρός είναι χειρούργος, είναι γιατρός.
0: Σωστά.
5: Τώρα βγήκε στο γιατρό και μα πήρε μονότερμα.
0: Βγήκε στο γιατρό, μα αυτό που το πήγαινε, ήθελε να πει για μένα, ναι, και μετά του δίνει σκαμπή του γιατρού να του πει ότι είσαι, είσαι μασόρα γιατρό.
5: Για σένα και για τον Γιαστορίδη. Αλλά δεν τολμάει να βγει στο Γιαστορίδη να πει κουβέντα. Το ξεσκονίζει ο Γιαστορίδη.
0: Ναι. Έγινε. Λοιπόν, έγινε μεγάλη μου, γεια σου. Παρακαλώ.
5: Μασόν.
0: Είδες. Μασόνας. Ρε, δεν είμαι μασόνας. Είμαι ένα παιδί γεννημένο και μεγαλωμένο στα δικά μας μοναστήρια στην Κεφαλονιά. Τι να σου πω.
1: Εμείς εδώ έχουμε ένα σύνθημα στον ελληνικό παλμό. Λέμε κάτω οι μασόνοι, μόνο ο Χριστός μασόνοι.
0: Έτσι ακριβώς. Δεν έχω τίποτα με τους μασόνες γιατρέ. Γιατί έχουν ωραία νοσοκομεία εδώ πέρα οι μασόνοι και έχουν βοηθήσει και πάρα πολλά παιδιά. Η αλήθεια να λέγεται. Αυτά μετράω εγώ.
1: Έχουν οι μασόνοι κάτω στο νοσοκομεία,
0: ναι,
1: πανέρα.
0: Ναι,
1: εδώ είναι κρυφτή. Εδώ είναι κρυφές όλες. Όλες οι κρυφές είναι αυτές τώρα.
0: Για να πάμε στο τηλέφωνο, λέγεται παρακαλώ.
5: Αχέπα.
0: Πάρε με την αχέπαση. Παρακαλώ, λέγεται εσύ.
5: Εδώ Κρήτη, εδώ Κρήτη.
0: Γεια σου Κρήτη.
5: Γεια σου κύριε Νίκο Παπαδόπουλε.
0: Γεια σου, για πες Αλεύρη.
5: Αλεύρη.
0: Ο Ζουμής σε γυρεύει.
5: Γιατί εγώ δεν πάω με το Ζουμί.
0: Το ξέρω.
5: Εγώ δεν είμαι το Ζουμί.
0: Για να γελάσουμε και λιγάκι. Για να γελάσουμε και λιγάκι.
5: Ο Ζουμής είναι απατεώνας.
0: Λοιπόν, για σύνεξε άστο Ζουμί και πάμε με τον γιατρό τώρα.
5: Ναι, κύριε γιατρέ, ξέρω αν εκατόνεστε με την πολιτική. Θέλετε να γίνετε κάτι στην κυβέρνηση. Σας δίνω το δικαίωμα εγώ να γίνετε ανώτερα. Αλλά η ερώτησή μου σε εσάς είναι, όταν η Ευρώπη σας διατάζει να κάνετε αυτό, εσείς τι θα κάνετε?
1: Αυτό που συμφέρει στην πατρίδα μου.
5: Ναι. Είναι αυτό που συμφέρει την πατρίδα μας.
1: Στην κάθε περίπτωση είναι τα συγκεκριμένα. Αυτά που πρέπει να γίνουν στην αγροτική πολιτική και γίνονται τα αντίθετα. Αυτά που, που πρέπει να γίνουν στα εθνικά θέματα και γίνονται τα αντίθετα που είπαμε πριν με την ΑΟΣ και τα λοιπά που δεν αφήνουν ούτε να ανακηρυχθεί ΑΟΣ. Αυτά που πρέπει να γίνουν στην ενέργεια, στην ακρίβεια, στην παιδεία, στην υγεία. Αυτά όλοι ξέρουμε τι πρέπει να γίνει. Αλλά δεν γίνεται. Απλούστατα εδώ στην Ελλάδα συντηρούν κομματικούς μηχανισμούς.
6: Ακούστε κύριε γιατρέ, όταν η Ευρώπη...
1: Εγώ παιδιά, να ξέρετε, εδώ είναι 2 παρά 20 και πρέπει αύριο έχω πρωινό ξύπνημα.
0: Όχι, πρέπει να τον αφήνουμε τον γιατρό. Λοιπόν,
6: εντάξει.
0: Έγινε, λοιπόν. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Η επόμενη γραμμή και τελειώνουμε. Ναι. Κάτι είπατε γραμμή σου, ζουμί. Δώσε περικυρίνη στο τηλέφωνο σου, έχει μονηληθεί. Είναι δωρεάν η περικυρίνη. Για τρέπει να σε ρωτήσω κάτι. Η περικυρίνη στην Ελλάδα είναι δωρεάν ή τι χρεώνεται?
1: Τίποτα στην Ελλάδα δεν είναι δωρεάν. Ούτε και ο αέρας που αναπνέουμε.
0: Oh,
1: τώρα κατά. Μετά το νερό, ο Μητσοτάκης θέλει να μας πουλήσει και το οξυγόνο. Θα βρει τρόπο να το
0: λοιπόν,
1: πουλήσει και αυτό.
0: Μία τελευταία ερώτηση από τον Μάνο Ιωάννου στο Facebook που λέει αν θα γίνει κυβέρνηση, αν θα γίνει κυβέρνηση, θα βγάλεις την Ελλάδα από την ΕΟΚ, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ? Αυτό θα
1: σιγά βρε παιδί μου, πια τι είναι αυτό το, τι πήρε τη σκούπα αυτός και βγάζει όλο τον κόσμο από το ΕΟΚ και ΝΑΤΟ και τα λοιπά. Αυτό τα έλεγε ο Ανδρέας Παπαδρέου, τα λέμε και εμείς, ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο. Αυτά όσο πώς να το πω, όσο επιπόλαια μας βάλανε στο ευρώ και σε όλα αυτά που λες, τόσο δύσκολα είναι να βγεις τώρα. Αυτό εγώ δεν είμαι απερίσκεπτος πες του και αυτά εδώ τα ακούω βερεσέ. Αυτό θέλει η Ελλάδα και οι ηγέτες που θα έρθουν να στρώσουν την Ελλάδα, να ορθοποδήσουν την Ελλάδα και μετά βλέπουμε με αυτά τι θα κάνουμε. Τώρα αυτό μας μάρανε.
0: Ωραία. Λοιπόν, γιατρέ μου, να έχεις καλό βράδυ. Σε ευχαριστώ που βγήκες σε εκπομπή σήμερα. Θα τα ξαναπούμε πάλι.
1: Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ. Για το φιλόξενο βήμα, Άγγελε, ευχαριστώ.
0: No problem. Μια χαρά. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να ξυπνήσει πρωί ο γιατρός όπως ακούσατε. Δεν είναι εύκολο γι' αυτό να βγει σε εμάς. Για να πάμε σε μια μικρή διαφημιστούρα εδώ πέρα, γιατί έρχεται η χαρά Τσιόλη στον Άγιο Γεώργιο. Να την ακούσουμε τι λέει.
7: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Μάλιστα. Εδώ είναι. Πολύ ωραία. Πρέπει κυρίες και κύριοι να έρθετε όλοι σας να τη δείτε αυτή την ηθοποιό. Έχει μεγάλη πλάκα. Θα ξεκαρδιστείτε στα γέλια. Να πάμε στον Ερντογάν πάλι. Ερντογάκη, σου είπα να φύγεις ήρεμα από την Κύπρο, αλλά εσύ δεν ακούς. Τελικά, να πώς θα φύγεις. Κολυμπώντας θα φύγεις από το νησί της Αφροδίτης. Εκρήξεις. Φανταστικό βίντεο. Τρέχα να σωθείς, πρέπει να σωθείς. Στην Τουρκία πίσω πήγαινε. Στην Τουρκία πίσω πήγαινε. Ελευθερώθηκε η Κύπρος. 52 χρόνια κυρίες και κύριοι. Έχουμε όχι. Τι έγινε αυτός, δεν περιμένει την εφέρα. Δεν δουλεύει το αυτό. Λοιπόν, έχω τώρα να σας παρουσιάσω ένα άλλο βιντεάκι. Πάει ο Ερντογάν. Πάει ο Ερντογάν. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας παρουσιάσω ένα άλλο τώρα και να ευχηθούμε στην Κατερίνα από το Κατερίνας Restaurant. Είχε ένα πάρα πολύ ωραίο birthday party και τους ευχόμεθα happy birthday Κατερίνα, να περνάς καλά, μας βλέπει τώρα, και πάντα να είσαι υγιέστατη με το χαμόγελο όπως πάντα, όπως ήσουν κάθε φορά και κάθε φορά με τους πελάτες που έρχονται στο εστιατόριο σου. Πάρα με αυτό το βιντεάκι. Είχαν εκεί πυροτεχνήματα, ε.
8: Παναγία, χάρισε τους την υγεία.
0: Λοιπόν, εχθές βράδυ, κυρίες και κύριοι, εδώ πέρα στο Κατερίνας Ρέστορα, βλέπουμε και πολύ νεολαία. Είναι όλα τα νύψια της εκεί πέρα, τα εγγόνια της, όλη η οικογένεια. Είχε πολύ κόσμο εκεί πέρα για την Κατερίνα. Χορέψανε, φάγανε, είχε πολύ ωραίο φαγητό. Πήγα χθες το βράδυ, μετά την εκπομπή. Άργησα, αλλά το ωραίο που ήταν, θα το πάω, μπορείτε να το δείτε στο Facebook ολόκληρο και στο YouTube την εκπομπή, γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος. Αλλά έχω εδώ πέρα ένα λεπτό. Εδώ είναι η Κατερίνα. Να δούμε που θα. Είχε και πυροτεχνήματα απ' έξω, ξέρεις. Πού πήγαν τα πυροτεχνήματα. Ένα λεπτό. Εδώ είναι η Κατερίνα. Να δούμε που θα. Είχε και πυροτεχνήματα.

0: parking lot. Κοιτάξτε τι ωραία fireworks. Αφιέρωμα για τα γενέθλια της Κατερίνας. Happy birthday, Κατερίνα. Ωραία τα fireworks. Πού είναι στο Disney World μας. Ωραία λοιπόν, αυτά ήταν από τα γενέθλια της Κατερίνας, αγαπητή φίλη. Εντάξει, από τα γενέθλια της Κατερίνας. Λοιπόν, να κλείσουμε και αυτό το κομμάτι. Δεν μπορώ να πάρω στο Viper τηλέφωνα. Μην με παίρνετε στο Viper, κυρίες και κύριοι. Να πάμε τώρα και να πούμε ότι την Κυριακή αυτή αυτό να δείτε, ακούστε εδώ τι λέει ο Ερντογάν. Ένα λεπτό, που πήγε η φωνή. Οπα. Τα έχουμε βάλει. Anyway, ο Μητροπολίτης Βασιανός θα είναι την Κυριακή στον Άγιο Νικόλα. Και σας παρακαλούμε πάρα πολύ, όποιος θέλει να έρθει, ελάτε την Κυριακή στον Άγιο Νικόλα, θα είναι, και θα έχουμε και κάποιο καινούριο παπά να χειροτονήσει ο Σεβαστιανός στο καθεδρικό του Αγίου Νικολάου. Πάμε παρακάτω.
1: Η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash είναι αφάτη ταξί.
0: Χειροτονήσει ο Σεβαστιανός στο καθεδρικό. Ωραία, λοιπόν. Εδώ το είδαμε, αυτός εδώ πέρα. Είναι ο οποίος λέει
2: Israel giving a deadline of one week to surrender or prepare for the consequences of war.
3: He said that such destruction could wipe Israel off the map. Israel has one week left.
4: Israel knows how powerful Turkey is. Israel needs to understand this. Thank you.
0: Καλά, καλά, καλά.
2: We are receiving reports that Turkey has issued a formal
0: statement. Βγήκε η Τουρκάλα τώρα και ο Τούρκος εκεί να μας πει σε μας ότι θα εξαφανίσει το Ισραήλ, θα το σιωπεδώσει. Καλά ρε, δεν είδατε το βιντεάκι που σας στέλνω, ότι όχι μόνο θα σας σιωπεδώσει εσάς, οι Έλληνες πιλότοι περιμένουν σαν αντί, είναι στα μπάι, για να πετάξουμε τα δικά μας αεροπλάνα στην Τουρκία. Θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη ολόκληρη, είναι δικιά μας και όχι δικιά σας. Το λέει και ο Τραμπ και τα παιδιά του. Αλήθεια είναι αυτό. Αρεσκέτωσα ο Τραμπ, λέει στον Ερντογάν, είσαι φίλος μου, είσαι ο καλύτερος πατριώτης. Τι πατριώτης, τι πατριώτης, έχεις ευθυνήσει τον Τραμπ. Τον βγάζει αυτό κάθε μέρα και λέει, κοιτάξτε, εγώ τον πρόεδρο της Αμερικής. Ποιο πρόεδρο της Αμερικής έχεις? Δεν έχεις τους Αμερικανούς. Και το Ισραήλ θα σε κάνει λιώμα. Φεύγουνε 1.000.000 Ινδύοι να έρθουν στο πλευρό του Ισραήλ και της Ελλάδος και θα σε ισιοπεδώσουν στην Τουρκία, Ερντογάν. Δεν θα μείνει κράτος. Θα χωριστεί το κράτος σου και θα γίνει όπως ήταν η Ιουγκοσλαβία. Κομμάτια, κομμάτια. Και η Κωνσταντινούπολη θα έρθει με την Ελλάδα. Και τα νησιά μας που τάχεται τουρκοκρατούμενα, η Κύπρος και αυτά, όλα θα είναι στην Ελλάδα. Τελεία και παύλα. Έχουμε τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ. Ναι. Ναι, λέγεται.
5: Ναι, Άγγελε, μόνο έχεις μια φωτογραφία του Ζουμί, μας είχες δείξει παλιότερα με τα μουσια, με τα γένια.
0: Ναι.
5: Μπορείς να τη βάλεις, παρακαλούμε.
0: Δεν μπορώ τώρα αυτή τη στιγμή να τη βάλω.
5: Κρίμα. Γιατί σε ρωτάνε πολύ μέσα στο chat.
0: Την έχει ο γιατρός κάπου. Γιατρέ, πού είναι να βάζει φωτογραφία, το βίντεο. Γι' αυτό τον χωνεύει το γιατρό Ζουμής.
5: Ναι. Μας την έχεις δείξει τη φωτογραφία.
0: Λοιπόν, αυτός εδώ πέρα, αυτός εδώ είναι ότι ο τρελός ο κομμουνιστής, εντάξει. Και τι λέει αυτός εδώ πέρα, άκου τι λέει. Τα δικά σου τα λεφτά θα στα πάρω. Ο Μπέρνι, λέει, είναι Εβραίος αυτός. Τα δικά σου τα λεφτά θα στα πάρω, όχι my. Not my money.
5: Κάθε μέρα διαφημίσεις κάνουμε στην τηλεόραση, τους δείχνουν για τις εκλογές.
0: Ναι, γιατί θέλουν να βγουν αυτοί. Θέλουν να φέρουν τον κομμουνισμό και τον σοσιαλισμό. Τι να φέρουν, άχρηστοι.
5: Δυστυχώς, εδώ πέρα που είμαστε εμείς, Άγγελα, στη Βοστόνη, δυστυχώς, αυτοί θα ξαναβγούνε πάλι.
0: Ναι, και αυτά εδώ πέρα που λέει, εδώ πέρα το καράβι έρχεται,

0: Να τον βγάλουμε αυτό έξω. Δεν μα ενδιαφέρει αυτό.
1: Εμείς εδώ πέρα, ξέρεις, έχουμε κυβερνήτης, είναι λεσβία είναι.
0: Α, καλά το κατάλαβα, ναι. Ο άλλος εδώ πέρα, που είναι του ΠΑΣΟΚ, τι λέει? Και οι Έλληνες της Μικράς Ασίας μπήκαν, λέει, λαθρέοι στην Ελλάδα. Τόσο αστοιχείωτοι και αγράμματοι είναι αυτοί οι ανθρώποι. Όταν έγινε η μικρασιατική καταστροφή και οι Τούρκοι σκοτώσαν τόσες εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες, όσοι γλιτώσανε ήταν οι ανθρώποι άστεγοι, Έλληνες, μετανάστες, εντάξει, και ήρθαν στην Ελλάδα. Ήταν Έλληνες αυτοί.
1: Αφού ήταν Έλληνες.
0: Ναι, και δεν πρέπει να τους πεις, ήταν, λέει, τα ίδια με αυτούς που έρχονται από το Πακιστάν.
1: Όχι, θυμάσαι μια αριστερή που έλεγε, έγινε συνωστισμός, λέει, στις Μήνες, δεν έγινε σφαγή, έγινε συνωστισμός.
0: Ναι, ναι.
1: Εξέχασα το όνομά της πώς λεγόταν αυτή. Ήταν μια του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Καλά, όλοι αυτοί οι κομμουνιστές τους σκέφτονται.
1: Ναι, τσαλαπατηθήκανε, λέει, δεν έγινε καμιά σφαγή, λέει, έγινε, ξέρεις, και πέσανε, λέει, μέσα στη θάλασσα, λέει, και ξέρεις.
0: Ναι, μωρέ. Λοιπόν, αυτός ο ηθοποιός μ' άρεσε πάρα πολύ. Γεννήθηκε το 1949, πέθανε το 2026, επροχθές, μαζί με τη Μαντόνα. Έχω αυτή η Μαντόνα, συγγνώμη, την άλλη, τη βασίλισσα του country music. Και αυτός ήταν στο movie Home Alone. Πολύ ωραίο έργο αυτό.
1: Κοίτα, στο Home Alone είχε παίξει, είχαν τραβήξει και το drum.
0: Ναι. Σε μια από τις ταινίες ήταν στο ξενοδοχείο του γυρισμένη.
1: Ναι.
0: Στο ξενοδοχείο του γυρισμένη ήταν. Ωραία, λοιπόν, αυτά είναι. Και η οικονομία της Τουρκίας δεν βρίσκεται λίγο πριν από τα σκουπίδια. Έτσι, για να λέμε που βρίσκεται η Τουρκία. Εντάξει. Και αυτά είναι. Έγινε λοιπόν πράγματι στην εκπομπή. Καλό βράδυ.
1: Γεια σου.
0: Αυτά μέχρι στιγμής στη σημερινή μας εκπομπή. Έτσι να πω στους φίλους και φίλες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που λαβαίνετε μέρος σας στην εκπομπή, την παρακολουθείτε. Κάνετε like, γιατί ξέρω ότι πολλοί δεν με βλέπουν ζωντανά, αλλά μας βλέπουν, ξέρετε, την άλλη μέρα, μετά από δύο μέρες, στο YouTube. Όλες οι εκπομπές είναι εκεί. Έχουμε πάνω από 2.500 με 3.000 εκπομπές. Και από εκεί μπορείτε να μάθετε πάρα πολλά πράγματα, αγαπητοί φίλοι. Αν πάτε πίσω στο κανάλι μου στο YouTube, έχω και εκπομπές από εκκλησίες, από σωματεία, από οργανώσεις, από εκδηλώσεις, όπως παραδείγματος χάρη έβαλα από το Σταμάτη Κόκοτα που είχε έρθει εδώ πέρα στη Τάμπα, στο Κρύγορο ήταν, στην χοροσπερίδα της Φωνής των Ελλήνων. Μεγάλη χοροσπερίδα, είχαμε τα 800 και άτομα και χαμός γινόταν και πάρα πολύ νεολαία και αυτά και λέμε, πολλοί βλέπουν στο YouTube τα λοιπά και λένε, Άγγελε, πού πήγαν όλοι αυτοί? Μεγαλώσανε, αλλά υπάρχει όμως και θα θέλαμε και η νέα νεολαία, αυτά παιδιά, όπως τα είδαμε χθες στην Κατερίνα, πάρα από αυτά παιδιά ήταν μωρά, μεγαλώσανε, γίνανε άντρες, 18, 19, 20 χρονών. Λοιπόν, αυτά παιδιά πρέπει και κρατάνε τα ηθικά θυμά μας στο χωριό. Θα πρέπει όλα τα Ελληνόπουλα σε όλη την Αμερική να μιλάνε και τα ελληνικά τους και να κρατάνε και τα ηθικά θυμά τους και στα σχολεία να μαθαίνουν τα παιδιά ιστορία για την Ελλάδα μας. Ακόμα και στην Αμερική περιμένουν, γιατί οι εκκλησίες και τα σχολεία δεν τους μαθαίνουν, αλλά πάνε τα παιδιά, τα μεγαλώσουν. Με πήρε ένα τηλέφωνο, πότε ήταν εδώ και κάνα μήνα πίσω, τότε με τον Οδυσσέα από την Καλιφόρνια, και μου λέει, Άγγελε, ποτέ στην εκκλησία μας δεν μας είπαν ποτέ ποιος τον Οδυσσέας, ούτε ξέραμε για τον Οδυσσέα. Αυτός είναι 21 χρονών το αγόρι και μου λέει, δεν μπορώ να το πιστέψω, λέει, στο πανεπιστήμιο που πάω μαθαίνω, λέει, για την Ιλιάδα, την Οδύσσια, για τους 12 θεούς, μαθαίνω δηλαδή για τον Πλάτωνα, για τον Σοκράτη, όλα αυτά τα πράγματα. Και λέω, ναι. Και ετοιμάζω κάποια ωραία κομμάτια, όπως το Οδύσσι, τα οποία θα τα παρουσιάσω. Έχω τον Πλάτωνα που μιλάει στα παιδιά, τον Σοκράτη που μιλάει τα παιδιά για τριγωνομετρία και τέτοια πράγματα που δεν μπορείτε να φανταστείτε, για το φεγγάρι, για τα άστρα και όλα αυτά. Είναι πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει η νεολαία μας. Δεν τα γνωρίζουμε. Και είναι φοβερό να μην γνωρίζεις την ιστορία των προγόνων σου. Καλό βράδυ, αγαπητοί φίλοι, να έχετε καλό Σαββατοκύριακο, να περνάτε καλά. Την Κυριακή θα σας δω στην εκκλησία. Θα είμαι το πρωί εκεί. Κυριακή πρωί-πρωί στο Άγιο Νικόλα, που θα είναι και ο Σεβαστιανός εκεί πέρα, ο Δεσπότης. Καλό βράδυ σε όλους και να περνάτε καλά. Γεια σας, καλά.
2: Αφού το θες τότε εντάξει, δεν επιμένω, κι ας με πειράξει.
0: Θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας τώρα με όμορφη μουσική και τραγούδια σε συγγνώμητα των 1500, 1520 και σε συγγνώμητα των 101,9 FM στέρεο.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνα.

Κωνσταντίνος Αργυρός. Χασάπικο.

Ακούτε την καλύτερη μας μουσική. Επιμέλεια μουσικής από τον Άγγελο Ακελάτη. Μόνο εδώ, στο θαυμό της Φωνής των Αγγελών. Φωνή των Αγγελών, 24 ώρες το 24ωρο.

ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Λινών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Άγγελος Αγγελάτος στην επιλογή των ωραιότερων τραγουδιών. Το Μπλέντι. Από την Ιούλια Καραπαλή.

Home Lady. Νίκος Απέρης. Την καλύτερη μας μουσική μόνο εδώ στο 101,9 FM Stereo 1500 και 1520 από τον Άγγελο Αγγελάτσο.